0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Με σκίζει

Η ώρα είναι 4:30. Max FM 93.4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Όπου έχετε κάποιον να γιορτάζει, να τον χαίρεστε, να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Το ρολόι δείχνει 6 και 5 πρώτα λεπτά. Και ο κόσμος εκεί στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, σειραίει ακόμη. Όλη τη νύχτα βρέθηκαν εκεί να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νέος. Ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά, εκεί στη Νίκαια, στην αγαπημένη του εκκλησία, εκεί που πήγαινε από μικρό παιδί, που είχε πολύ στενούς δεσμούς. Και φυσικά ο κόσμος με τα κινητά στα χέρια να ακούει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη στα μπαλκόνια, να ακούγονται μουσικές, τραγούδια αυτού του πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, αυτού του δικού του παιδιού.

σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος. Θα έχουμε δηλαδή καταιγίδες και στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο, ίσως και στην Κρήτη σήμερα να έχουμε αρκετές βροχές. Αυτό θα το έχουμε και αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη, πάλι και βροχές και καταιγίδες και τα λοιπά. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου που μετά από μια παρατεταμένη έτσι, θερμοκρασία 34, 35, 37, 39 θα έχουμε αυτό το εκπληκτικό. Σήμερα περιμένουμε γύρω στους 29 βαθμούς. Φανταστική θερμοκρασία, 29 βαθμοί. Φανταστική θερμοκρασία. Και στο Δημήτρη που μας στέλνει το μήνυμά του, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Να είστε όλοι καλά παιδιά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και την καλημέρα μας φυσικά σε εσάς που πηγαίνετε τώρα προς τις δουλειές σας. Σήμερα έτσι δεν τσακαρώ Δευτέρα, δεν λένε. Η κίνηση βέβαια αυτή την ώρα είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Αν εξαιρέσει κανείς ότι εκεί στην περιοχή Πέριξ της Νίκαιας, που χθες το βράδυ πλημμύρισε, πραγματικά πλημμύρισε από κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος, λαοθάλασσα. Και μάλιστα υπήρχε και ένα πρόβλημα με, με τον ηλεκτρισμό εκεί στη Γρηγόριο Λαμπράκη και ήταν πραγματικά ο κόσμος που πήγε εκεί. Αυτό που μεταφέρει είναι ότι ήταν σαν μεγάλη Παρασκευή. Δύσκολη η κατάσταση και βεβαίως έχει και την εξέλιξη του αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο όλο αυτό που συμβαίνει στην Νίκαια, είναι και αυτό που συνεχίζεται μέχρι να γίνει και η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη σε στενό κύκλο, αυτό έχει ζητήσει η οικογένεια, στο τρίτο νεκροταφείο. Και φυσικά την ώρα που θα γίνεται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα περνούν το κατόφλι του ανακριτή οι γιατροί, οι δύο αυτοί οι γιατροί από αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου εκεί στο Κολωνάκι που έμελε να αφήσει ο τραγουδιστής την τελευταία του πνοή. Γύρονται πάρα πολλά θέματα όπως καταλαβαίνετε. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Ο κόσμος αυτό μιλά και λέει για έναν άδικο χαμό. Και όπως όλα δείχνουν δεν υπήρχε τίποτα που να ήταν νόμιμο σε όλη αυτή την διαδικασία. Αθάνατος φώναζε ο κόσμος φτάνοντας εκεί στην εκκλησία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένας άνθρωπος που αφήνει πίσω του και τα τραγούδια του και την καλοσύνη του όμως και την ευγένειά του και την φιλανθρωπία του. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε πλές από κανέναν. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο, τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Τα έργα υποδομών, τα κίνητρα 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί, ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο, σε παράκρουση τα μέσα ενημέρωσης του ΤΑΓΙΠ. Από την αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν αθανασία. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου, λαοθάλασσα στην Αγρυπνία Μαζονάκη. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, τι αλλάζει στο 2030 από την παράταση της αναστολής ΦΠΑ. 24% στα νεόδμητα, στην φοροαπαλλαγή για ενοικίαση κλειστών σπιτιών. Διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους στο καθεστώς ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας και οι αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κριάδα για την ακροδεξιά. Μικρό προβάδισμα στο κόμμα της πρώην πρωθυπουργού Μαγδαλένα Άντερσον με τα πλώτα αποτελέσματα. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Πάνω από 200.000 κόσμου τον αποθέωσαν στο υπερθέαμα με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Εφημερίδα Τα Νέα, ανακοινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες, γιατί κινδυνεύεται να μην πάρετε ούτε 1 ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό,
Τι θα προβλέπουν τα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που θα αφορούν 110.000 δικαιούχους και ποιο θα είναι το συνολικό ύψος τους και σε ποιες δράσεις κυρίως θα κατευθυνθούν. Γιώργος Μαζωνάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα του περήφανη για το γιο της στις πρώτες σειρές του κοινού. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες, με την εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 2 συν 1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίσουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δρομολογούνται δεκάδες έργα υποδομών στο κριτικό νησί. Μέτρα στήριξης για κατοίκους και όσους θέλουν να μετεγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο. Σάλλος από την αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου και τη μαρτυρία στον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει απαντήσεις.

Χιλιάδες πολίτες στην Αγρυπνία και τον Γιώργο Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στο αντίο. Εκεί έκαναν δύο γιατροί στα 95 σκοτεινά λεπτά μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Οι επικοινωνίες με ξενοδοχεία στις Κυκλάδες για πριβέ πλασμαφαίρεση.

εφημερίδα των συντακτών, πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες, ανάλογα με την ηλικία, επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 με 6.000 ευρώ το παιδί ένα έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη και ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Το Πασόκ στη ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, το σχέδιο για το 2026, οι δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Συγκίνηση, αποκαλύψεις και ακμάζουν εμπόριο ελπίδας. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη Super League, πρώτος και απόλυτος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό και έκανε το 4x4. Ήταν στο Φάληρο για Ολυμπιακό, όφι 0-1, μπλόκο στην Τρίπολη για ΑΕΚ με 1-1. Και ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη και πήρε ανάσα. Η εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα, ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΣΔΟΕ, έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κλίμα συγκίνησης, η λαϊκή εγρυπνία στο Γιώργο Μαζονάκη. Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας, νέα πειρά της Ελλάς.

Και η εφημερίδα Δημοκρατία κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Όμως χθες από την Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Κούφιοι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Πρωτάκουστο, η περικοπή του επιδόματος ανεργίας ενισχύει την εργασία, λέει ο Σπανάκης. Εμπόλεμη ζώνη το κέντρο της Αθήνας, ακόμα ένα σοκαριστικό περιστατικό στην πλατεία Βικτωρίας. 5 άτομα χτύπησαν άγρια 80χρονοι για μια αλυσίδα λαιμού. Νέα συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη με τραυματισμούς.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε από τώρα, τώρα είναι η ώρα για την Nova. Μάθατε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova Mood.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova Mood.
2: Με το Nova Mood απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova Mood. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
4: Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής. Καλημέρα Κώστα μου, να είσαι καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Και στον Αλέξη που εύχεται χρόνια πολλά στη δικιά μας τη Σταυρούλα. Και στον φίλο τον Κώστα που μας στέλνει το μήνυμά του από τα όμορφα Τρίκαλα για γλυκιά Δευτερούλα. Και φυσικά στον Γιώργο τον Βρέτα. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά Γιώργο μου. Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα μας. Να είναι καλά. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Ό,τι καλύτερο και σε σένα.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης που επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά. Μέχρι αυτή την ώρα, όπως μας ενημερώνουν, ο κόσμος πηγαίνει εκεί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Σε μια πολύ δύσκολη μέρα για την Νίκαια, για την γειτονιά του εκεί, για τον τόπο που μεγάλωσε. Από μικρό παιδί, 15 χρονών, ξεκίνησε την καριέρα του. Έμελε να είναι σπουδαία η καριέρα του. Περισσότερα από 30 χρόνια τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν ο άρχοντας, ο απόλυτος άρχοντας της νύχτας. Τα μπουζούκια είχαν άλλη χρειά, με τη δική του φωνή, και όλος αυτός ο κόσμος βρέθηκε εκεί στην παλιά γειτονιά που τον ήξεραν από μικρό παιδί για να τον αποχαιρετήσει. Τώρα υπάρχει φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και όλη αυτή η εξέλιξη της υπόθεσης με τους γιατρούς αυτούς, οι οποίοι σήμερα θα απολογηθούν. Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκαν κάποια στοιχεία, βρέθηκαν εκεί στο ιατρείο αυτό ένας ηλεκτρονικός φάκελος με το όνομα του τραγουδιστή. Από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία. Μάλιστα υπήρξε και μια φωτογραφία στο κινητό της γιατρού, την οποία την διέγραψε η ίδια, αλλά οι αρχές κατάφεραν να την επανακτήσουν. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, όπως αναφέρει και η ίδια η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Και βεβαίως όλες αυτές οι έρευνες που θα γίνουν τώρα από τις αρχές, όλα αυτά τα ιατρία που ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα, για το αν και κατά πόσο έχουν την πιστοποίηση να προχωρούν σε τέτοιες ιατρικές πράξεις. Να ακούσουμε και την πολυτίμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Είχαμε ζητήσει, λέει, να απομακρύνουν μηχάνημα φυγοκέντρησης και βεβαίως δεν έγινε καρδιολογικός έλεγχος. Υπήρχαν πάρα πολλά κενά σε αυτή την ιστορία.
2: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρίου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται. Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές, μαζί με τη δίωξη του εγκλήματος, και είμαι ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα, διότι είμαι ακτινολόγος, λειτουργώ με μηχανήματα. Ξέρω λοιπόν ότι το μηχάνημα, αν πατήσεις το κουμπί, έχει μία μνήμη.
3: Τη ρώτησα πού έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, μου είπε στο εξωτερικό, 3 φορές από 15 μέρες. Και της είπα, δηλαδή, μετά από 1,5 μήνα νομιμοποιήστε να κάνετε πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους. Εμείς ζητήσαμε να δούμε φακέλους ασθενών, για να καταλάβουμε τι ζητούν οι συνάδελφοι. Δεν ζητούν καρδιογράφημα, δεν ζητούν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Μου είπε κατηγορηματικά πως καρδιογράφημα δεν προηγείται ούτε και πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. Οφείλω όμως να σας πω πως στο χώρο που γίνεται η πλασμαφαίρεση υπάρχει ένα μηχάνημα καταγραφής των ζωτικών σημείων, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, βέβαια.
0: Και 25 πρώτα λεπτά. Η κίνηση στους δρόμους έχει ήδη ξεκινήσει στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Δυσκολίες ανά τμήματα. Αυξημένη κίνηση επίσης στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου, χωρίς ιδιαίτερα όμως προβλήματα, χωρίς πολύ μεγάλο κορισμό. Είναι και σχετικά νωρίς. Αργότερα θα φουντώσει το πράγμα και θα δυσκολέψει, γιατί όπως σας είπαμε, έτσι ανοίγουν και τα σχολεία. Σήμερα είναι κανονική ημέρα λειτουργία στα σχολεία. Αυξημένη περίπου, λέει ο Παναγιώτης. Σήμερα παίρνουν βιβλία. Εντάξει. Λειτουργεί όμως το ολοήμερο πρόγραμμα κανονικά. Δηλαδή δεν θα πάνε και θα φύγουνε. Ναι, δεν θα πάνε τα παιδιά και θα φύγουνε. Θα πάνε και θα παραμείνουν. Τουλάχιστον όπου υπάρχει ολοήμερο, όπου δεν υπάρχουν ελλείψεις και υπάρχουν και καθηγητές. Ναι, σε μεγάλο τμήμα, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν τα συστήματα. Στον Πειραιά επίσης έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής, καλά είναι τα πράγματα. Ανά τμήματα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, χωρίς όμως σοβαρά ζητήματα. Να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, και από την Νίκαια, την Νίκαια που σήμερα θρηνεί το δικό της παιδί, να πάμε στο ακριτικό Καστελόριζο. Να συναντήσουμε τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, είναι αντιδήμαρχος του νησιού. Την καλημέρα μου, τι κάνετε, πώς είστε κύριε αντιδήμαρχε?
1: Πάλι σας μέρα από το Καστελόριζο, είμαστε καλά, ευχαριστώ, εσείς?
0: Μια χαρά είμαστε και εμείς. Θέλω να μας πείτε λίγο για αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πώς τις ακούσατε, την γνώμη σας, τι λένε οι κάτοικοι εκεί στο ακριτικό νησί, το αγαπημένο?
1: Ναι, ναι. Οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Να σας πω, πρέπει να είναι και πρώτη φορά που ένας Πρωθυπουργός έρχεται στο Καστελόριζο και μας μιλάει και λέει, ας πούμε, κάνει εξαγγελίες για πράγματα τα οποία... και σε ένα μεγάλο φάσμα εννοώ πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Σίγουρα εντυπωσιαστήκαμε, γιατί ήταν και πολλά και καλά και σε διάφορους τομείς. Είτε αυτό έχει να κάνει με το νοικοκυριό, είτε έχει να κάνει με έργα υποδομής, τα οποία, ας πούμε, μας προβληματίσουν εδώ και αρκετά χρόνια. Και γενικά ήταν μια επίσκεψη δύο ημερών, η οποία, ας πούμε, το να μείνει εδώ ο Πρωθυπουργός μας έκανε, ας πούμε, και ψυχολογικά καλά, έτσι να αισθανθούμε και πιο δυνατοί. Να μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι. Έχουν υπάρξει στιγμές όλα αυτά τα χρόνια που νιώθετε ξεχασμένοι, νιώθετε έτσι ότι είστε κάπως μακριά από το κέντρο λήψεων αποφάσεων?
1: Ξέρετε κάτι, την τελευταία φορά ειδικά αυτή η κρίση που είχαμε το 2020, θέλω να πω, αυτές οι εντάσεις με την Τουρκία πάντα ήταν ένα σημείο το οποίο μας κάνει έτσι να δυσφορούμε, να δυσκολευόμαστε. Δόξα τω Θεώ όμως ξεπερνιούνται. Αλλά πάντα νομίζω ότι η πατρίδα έχει το μάτι της προς το Καστελόριζο, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο. Αλλά ξέρουμε ότι πάντα, ας πούμε, κάποιος υπάρχει που μας παρακολουθεί. Οπότε είναι και θέμα δικό μας, ας πούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε περισσότερο, να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη.
0: Ναι. Αυτές τις δύο ημέρες που ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός, υπήρξαν και πάλι παραβιάσεις, έτσι, συνεχίζονταν οι παραβιάσεις?
1: Το Καστελόριζο τώρα είναι ένα μικρό νησί, ο κόσμος όλος ζει σε ένα λιμάνι μικρό έτσι μπροστά. Τώρα αν γίνεται κάτι, ξέρετε, στα θαλάσσια ύδατα ή να περάσουν, ξέρω εγώ, κάποια αεροπλάνη και αυτά, εντάξει, μπορεί να είναι να το δεις. Αλλά δεν είχαμε, να σας πω αλήθεια, κάτι. Ναι. Δεν ακούστηκαν είχε, ξέρω, από μαχητικά όπως ακούγονται, ας πούμε, άλλες φορές. Ήταν ήσυχα ήταν.
0: Πόσο διαφορετική ήταν αυτή η επίσκεψη Πρωθυπουργού? Θυμόμαστε τον Γιώργο Παπανδρέου, είχε ανακοινώσει τη χρεοκοπία της χώρας από το Καστελόριζο και κάπως αυτή η εικόνα μας είχε στεναχωρήσει όλους. Φαντάζομαι εσάς σας είχε στεναχωρήσει πολύ περισσότερο. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ποια είναι η διαφορά, πώς το βιώνετε εσείς?
1: Εγώ είχα ακούσει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός την προηγούμενη φορά είχε το 2019 με σήμερα. Μάλιστα θυμάμαι ότι πρέπει να ήταν προεκλογική χρονιά κάτι. Είπε ότι εντυπωσιάστηκε, δηλαδή είδε διαφορές όσον αφορά και την καθημερινότητα. Νομίζω ότι σιγά σιγά το Καστελόριζο με τις προσπάθειες που κάνει σίγουρα. Νομίζω ότι σιγά σιγά το Καστελόριζο με τις προσπάθειες

0: περίπου 600-595 ακριβώς, και βασικό πλέον κομμάτι έτσι των επαγγελμάτων είναι ο τουρισμός, δηλαδή τι να σας πω, 95% πλέον είναι τουριστικός τόπος. Δεν θέλω να πω ότι πριν μερικά χρόνια μπορεί να βγάζανε, ας πούμε, να ασχολούνταν περισσότερο με τη κτηνοτροφία.
1: Ναι.
0: Η αλληλεία έχει πρόβλημα, δηλαδή βλέπουμε ότι η θάλασσα, ας πούμε, οι ψαράδες, ας πούμε, τα αποδίδουν σε αυτούς τους λαγοκέφαλους και αυτά έχει αδειάσει, δεν είναι, ας πούμε, το ίδιο το Κασελόριζο πριν μερικά χρόνια που είχε αυτονία, ας πούμε, τα ψάρια. Θέλω να πω ότι είναι μια κατηγορία αλληλεία, λίγο κτηνοτροφία και οι περισσότεροι πλέον είναι σε θέματα εστίαση, ξενοδοχεία με τον τουρισμό.
1: Από ποιες χώρες σας επισκέπτονται κυρίως?
0: Βασικά θα έρθουν από την... υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια μέσα από την διασπορά πλέον, που είναι η Αυστραλία, ένας μεγάλος αριθμός. Μπορεί να είναι και ένα το 30% των κτισμένων σπιτιών, τουλάχιστον από σπίτια άνθρωπων που μετανάστευσαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουν επιστρέψει τώρα και φτιάχνουν τα σπίτια τους για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, τα οποία, ας πούμε, και παντρεύουν και συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις των οικογενειών τους για να τονώσουν και το νησί. Και μετά έχουμε πολλούς Ιταλούς, Γάλλους, γενικά από την Ευρώπη αρκετούς.
1: 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε στην καρδιά του Σεπτέμβρη. Έχει ακόμα τουρισμό, κρατάει ο τουρισμός?
0: Έχει τουρισμό, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Αυτό δηλαδή θα πάει τουλάχιστον και μέχρι τις 15-20 του Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Είναι προγραμματισμένα κάποια γκρουπ. Υπάρχει, ας πούμε, η καλή αυτοπλοϊκή σύνδεση. Έχουμε 7 πλοία την εβδομάδα, οπότε κάποιος που μπορεί να είναι στη Ρόδο είναι εύκολο, ας πούμε, να έρθει έστω και για μία ή δύο μέρες το πολύ, αν θέλει, στο Καστελόριζο.
1: Προανήκει ο Πρωθυπουργός και μια ακόμα γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Άλλη μια, άλλο ένα δρομολόγιο.
0: Έβαλα ακόμη ένα δρομολόγιο την Τετάρτη. Υπάρχουν δύο Πειραιάς Καστελόριζο, Δευτέρα και Παρασκευή. Μας έβαλε αυτό, το οποίο βέβαια ήταν, το έχουμε δοκιμάσει λίγο και είδαμε ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Σταμάτησε, ας πούμε, για κάποιους λόγους. Ναι. Αλλά τώρα είναι, τι να σας πω, είναι και μια... Η εταιρεία συγκεκριμένη για μας είναι, ας πούμε, πολιτισμός, δεν είναι, είναι
1: ναι,
0: άλλο επίπεδο για τα δεδομένα εδώ τα δικά μας.
1: Τώρα, με τις παροχές αυτές για τα ζευγάρια που θέλουν να έρθουν στο νησί, πιστεύετε ότι θα υπάρξει έτσι ανταπόκριση? Θα έρθουν κάποιοι να εγκατασταθούν εκεί στο νησί, θα τα βρουν εύκολα? Αν ένα ζευγάρι, ένα νέο ζευγάρι, αποφασίσει να έρθει στο Καστελόριζο, θα βρει δουλειά, θα έχει τις συνθήκες ώστε να φτιάξει το νοικοκυριό του και να βοηθηθεί και με αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
0: Ναι, σίγουρα ό,τι θα βοηθηθεί από τα μέτρα θα βοηθηθεί. Από την άλλη μπορεί να συνδυάσει, ας πούμε, ότι αν είναι, έχει κάποια, δηλαδή είναι υγειονομικός, είναι εκπαιδευτικός πλέον, στο επόμενο διάστημα θα βρει και στέγαση. Γιατί θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τον κύριο Κακλαμάνη και τον Κίτα και την Βουλή των Ελλήνων, ότι έδωσαν, προσέφεραν 150.000 για κάποια ήδη υπάρχοντα σπίτια τα οποία έχουν κάποια προβλήματα και θα τακτοποιηθούν, τέλος πάντων θα επισκευαστούν, με σκοπό να δοθούν σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς. Οπότε νομίζω όλα αυτά τα μέτρα κάποιους θα τους κάνουν να τους σκεφτούν και θα έρθουν στο Καστελόριζο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να έχετε
0: καλά
1: ένα καλό χειμώνα και να περνάτε όμορφα εκεί, στο όμορφο Καστελόριζο. Πάμε Παναγιώτη, πάμε. Πάμε Καστελόριζο.
2: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει. Πάμε να μείνουμε, λέω.
2: Έχω πάει.
1: Φαντάρος. Α, τι πήγες κανονικά? Για Πάσχα. Ωραία ήτανε. Θα σου πεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, στη Χαμολιά τα μπάνια συνεχίζονται, η θάλασσα είναι καθαρή, υπάρχει ησυχία, ήλιος, αέρας. Θα πάρω, λέει, και 13η και 14η σύνταξη. Πιστεύω να τα πάρω, γιατί είναι κομμένα, λέει, από το 2010, και αν τα πάρω, λέει, θα πάω κρουαζιέρα. Καλή σχολική χρονιά και να μπει ένα λεωφορείο εκεί στη Χαμολιά, γιατί πραγματικά ο κόσμος, λέει, ταλαιπωρείται. Ο φίλος μας ο Δημήτρης. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, καλή βδομαδούλα με γλυκιά δευτερούλα. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζονάκη. Καλή αρχή στα παιδιά όλων των σχολείων, στους καθηγητές, στους δασκάλους. Καλή δύναμη στους γονείς. Την καλημέρα μας. στην αγάπη μας και στο φίλο τον Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

0: Ο Ανδρέας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε λίγο θα ανακηρύξετε, λέει, εθνικό ήρωα το Μαζονάκι. Κάπου ήμαρτον, κάπου έφυγε άδικα, λέει. Τον δολοφόνησαν οι γιατροί. Ναι, ήταν λαϊκό παιδί, αλλά ο βίος του, λέει, είναι πρότυπο για τα δικά σας παιδιά. Μην τρελαθούμε, λέει. Επίσης, τις ευθύνες που έχει ο ιατρικός σύλλογος σε σχέση, λέει, με όλα αυτά, με τους γιατρούς κτλ. Ανδρέα μου, κοίταξε να δεις. Το αν και κατά πόσο ήταν, δεν ήταν πρότυπο ο Γιώργος Μαζονάκης, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό πράγμα. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα φαινόμενο. Ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο. 33 χρόνια στο τραγούδι. Και αν, αν πει κανείς ότι κάτι δεν έγινε σωστά, δεν έγινε μόνο για τον εαυτό του. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν πείραξε κανέναν. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που τους έχει βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης, αθόρυβα, κρυφά. Ένα λαϊκό παιδί, όπως λες πολύ καλά. Και αν θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πρότυπο για τα παιδιά, ήταν πρότυπο φιλανθρωπίας όμως. Ήταν πρότυπο καλοσύνης, διότι αθόρυβα, με κλειστές τις κάμερες, πήγαινε και βοηθούσε ανθρώπους αθόρυβα. Ήταν δίπλα στα νέα τα παιδιά, δεν έκανε κακό σε κανέναν, δεν πείραξε άνθρωπο, δεν τσακώθηκε με κανένα καλλιτέχνη σε όλη αυτή τη διαδρομή του, δεν είχε κακή σχέση με κανέναν. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρεις ποιο είναι, αγαπημένα Ανδρέα? Ότι από όλες τα είδη μουσικής, από έντεχνο, λαϊκό, λαφρολαϊκό, ξένη μουσική, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό κάτι δείχνει. Άρα λοιπόν ήταν ένα φαινόμενο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ναι. Σήμερα, τη μέρα που χιλιάδες κόσμος έχει πάει από χθες το απόγευμα και ξενυχτάει αυτή τη στιγμή έξω από έναν ιερό ναό, είναι θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Και φυσικά θα ασχοληθούμε. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος κάτι μας λέει. Κάτι προσπαθεί να μας πει. Και είναι όντως άδικος ο χαμός του στα 54 του χρόνια από ένα ιατρείο που ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν σκιτζίδες και τόσο άδικα έφυγε ένα παλικάρι. Και φανταστείτε, όλο αυτό συνέβη γιατί είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Φανταστείτε τι άλλο μπορεί να συμβεί για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την επωμηνυμία και την δημοφιλία αυτού του καλλιτέχνη. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση και προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Τι διαφημίσεις, πάρε τηλέφωνο να μας πω.
0: Ναι, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, για την πίτσα. Ναι, ναι. Premium θέλουμε.

0: χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολύ.

0: Μια πολύ όμορφη βραδιά εκεί στη Θεσσαλονίκη με τον Αντώνη Ρέμο. Μια βραδιά που έγραψε ιστορία, 200.000 κόσμος. Εδώ είναι τρομερό ότι μόλις άνοιξαν οι πύλες, επειδή ακριβώς ήταν και δωρεάν η συναυλία, δεν υπήρχε καθυστέρηση στο να μπει ο κόσμος να φτάσει στο stage. Την ώρα που άνοιξαν οι πύλες άρχισαν να τρέχει ο κόσμος πανικόβλητοι και τα λοιπά να φτάσουν για να είναι πολύ μπροστά. Πάρα πολύς ο κόσμος λοιπόν εκεί που πλημμύρισε την Θεσσαλονίκη, την παραλία της Θεσσαλονίκης, για να παρακολουθήσουν την συναυλία αυτή. Ένα φοβερό υπερθέαμα με τον Αντώνη Ρέμο, με τον Λευκό Πύργο φωτισμένο, φυσικά εκεί drones, φωτορυθμικά. Απίστευτη σκηνή, ήταν μια πολύ σπουδαία και ξεχωριστή συναυλία και ήταν και συγκινητική έτσι η παρουσία του κόσμου, που παρά την βροχή, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο κόσμος έμεινε εκεί, δεν έφυγε και μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα τραγουδούσαν με τον Αντώνη Ρέμο όλες τις μεγάλες αυτές επιτυχίες. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Είναι στιγμές. Γι' αυτό η ζωή μας πρέπει να είναι με στιγμές, με αγάπη, με χαρά, με χαμόγελο. Και όσο και προσπαθούμε να είναι το ξυπνήγιο μας, εμείς αντέχουμε. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα στο τέλος. Μην το ξεχνάτε.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι σε αυτή τη βραδιά, επειδή είναι όλα τα φιλαράκια, ένα χρόνο τώρα προσπαθούμε πραγματικά με πάρα πολύ προσπάθεια να φτιάξουμε αυτή τη βραδιά, γιατί ήθελα πραγματικά να σας τη δώσω δώρο σε όλους εσάς που 30 χρόνια στηρίζετε τα τραγούδια μου και τελικά τα καταφέραμε.
1: Και τελικά έγινε αυτή η συναυλία. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group και εφημερίδα.gr, χορηγή επικοινωνίας. Ήταν μια μαγική βραδιά για όλους εκεί που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές. Μάλιστα υπήρξαν και πάρα πολλά group που συνδύασαν έτσι και την επίσκεψή τους στην πόλη και φυσικά να παρακολουθήσουν και την μεγάλη αυτή συναυλία.

Εδώ στα λεπτά περνούν, αρχίζει και δυσκολεύει και η κίνηση, παιδιά. Αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου εκεί στο Χαϊδάρι, μέχρι το Σκαραμακά, και πραγματικά η κίνηση στο ποτάμι. Στην Αθηνών Λαμίας έχει ξεκινήσει από τα Σεπόλια. Δυσκολίες αρκετές εκεί στο ύψος των Πατησίων και στη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι τον Κόκκινο Μήλο φτάνει η κίνηση. Πολύ μεγάλη υπομονή χρειάζεται. Και τώρα ξημερώνει. Φανταστείτε τι θα γίνει σε λίγη ώρα που θα βγουν και τα περισσότερα σχολικά στους δρόμους. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση ανά τμήματα και στους δρόμους γύρω από το Πειραιά. Και στον Καρέ επίσης υπάρχει κίνηση, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Και σε Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, ανά τμήματα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Και είναι η ώρα αυτή που όλοι μετακινούνται, πηγαίνουν προς τις δουλειές τους, και είναι και μια γλυκιά Δευτερούλα, να τα λέμε και αυτά.

0: Η Μαρία ρωτάει, λέει, πότε αλλάζει η ώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Επειδή άλλαξε, λέει, ο καιρός, η ώρα, λέει, πότε αλλάζει. 25 Οκτωβρίου. Μπράβο, ρε εσύ, Παναγιώτη. Ναι, όντως, 25 Οκτωβρίου. Α, έχουμε ακόμα. Εντάξει. Τι θα γίνει με αυτή την ώρα, δεν θα μείνει ποτέ σταθερή.
1: Ευρώπη.
0: Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί.

Για όσους λαμβάνετε συντάξεις, για τις συντάξεις του Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες. Η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνεται ταυτόχρονα πλέον σε μόνιμη βάση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς οι μη μισθωτοί. Και επίσης 29 Σεπτεμβρίου οι συντάξεις μισθωτών, που αφορά και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 29 Σεπτεμβρίου. Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου θα καταβληθούν μαζί με τις κύριες τις ίδιες ημερομηνίες και όχι σε δύο καταθέσεις, και τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Λοιπόν, και στη Γάβδο είχαμε ένα περιστατικό με ένα νεκρό και 25 αγνοούμενους από μια Λέμβο η οποία ανετράπη και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 51 άνθρωποι. Επιχειρούν όλη τη νύχτα παραπλέοντας σκάφη και πλοία. Και φυσικά τα ξημερώματα συνεχίζεται, θα συνεχιστεί και πάλι η αναζήτηση εκεί στην Γάβδο. Και πάλι δυστυχώς είχαμε ένα θαλάσσιο τέτοιο δυστύχημα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν σας αποχαιρετώ. Είδα το Βασίλη Τέτσικα και κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα της αποχώρησης. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου σήμερα στον ήχο. Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις πολύ πολύ όμορφες μουσικές. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Έχει κίνηση το κατάστημα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12. Θυμίζω νέα ώρα για το μαγκαζίνο, 12 το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα πούμε μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Χιλιάδες κόσμο από όλη την Ελλάδα στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του καλλιτέχνη θα γίνει στη μία μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκη. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ενώ είπε πως η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ικανοποιημένοι οι κάτοικοι από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για καθιέρωση ειδικού αφορολογήτου και ακατάσχετου επιδόματος εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο αντιδήμαρχος του Καστελόριζου, Στράτος Αμίγδαλος, σημείωσε πως οι εντάσεις με την Τουρκία προκαλούν δυσφορία στους κατοίκους του νησιού και ανέφερε πως πάντα η πατρίδα έχει το μάτι της στο Καστελόριζο. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση που εξαντλείται σε ένα επίδομα ή σε μια μεμονωμένη οικονομική ενίσχυση, σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη δημιουργία του Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αναφέρει πως δημιουργείται μαζί με την οικογένεια ένα οικονομικό μαξιλάρι για το μέλλον, ενώ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια. Εκλογικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Απέκλεισε κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και παρουσίασε μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, δημοσίους υπαλλήλους, νέα γενιά και συνταξιούχους, προτάσσοντας ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και οι εποχές του Δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η Σαουδική Αραβία έκλεισε κρίσιμο πετρελαγωγό μετά από επίθεση με ντρόνους από το Ιράκ την ώρα που προέλασε τον Χούθη στην Ιεμένη, εντείνει την πίεση στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Στα 107,54 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,34 το αμερικανικό αργό. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Τα κόμματα συμμαχίας της αριστεράς, υπού τους σοσιαλδημοκράτες, εξασφαλίζουν 176 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 173 έδρες. Αν αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση, δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, Αλκέτ Ριζάι, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο κακοποιός βρισκόταν σε ολιγό ημεριάδια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτείει την ποινή του, καθώς είχε καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβια για εισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθειρξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών στις νότιες Φιλιππίνες την Κυριακή, παραμονή των τοπικών εκλογών. Στα αθλητικά, στα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα. 14 έχει ο Σεπτέμβρης, 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Είναι του Σταυρού σήμερα. Γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Χρόνια πολλά και στη δική μας την Σταυρούλα. Ευτυχία και χαρά. Σαν σήμερα το 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου. Και όπως είχε πει και ένας ηλεκτρολόγος παλιά που τον είχαμε πετύχει σε κάτι άσχετα, φιλαράκι ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Μια κουλούρα με καλώδια είχα πει να κουβαλήσουμε, να το βοηθήσω, και η απάντηση ήταν ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εντάξει. Με τις δυσκολίες και τις ευκολίες που έχει έτσι κι αλλιώς η ζωή, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα με πολλά θέματα και αυτή η εβδομάδα σε εξέλιξη. Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, Μαζονάκης. Σχολεία που σήμερα ξεκινάνε κανονικά, διότι την Παρασκευή ήταν αγιασμός και φύγαμε. Ξεκινάνε τα σχολεία κανονικά με τις ελλείψεις, με τα κενά, με τα προβλήματα, με το κόστος, διότι η δημόσια παιδεία δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δωρεάν. Περίπου δημόσια είναι, δωρεάν δεν είναι σίγουρα. Διότι διαβάζω μελέτες, κοστίζει 2.000 ευρώ για τα παιδιά του δημοτικού, 5.000 ευρώ για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, το να μετέχει στην ελληνική παιδεία, στην δωρεάν ελληνική παιδεία, το σχολείο. Σκέψου να βάλεις μέσα και το τι σημαίνει και φροντιστήρια και αγγλικά και παράλληλες, πώς το λένε, δραστηριότητες και αυτό και μπάλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μπαλέτο και γυμναστικές και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να κάνει το παιδί, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα φουσκώνουν πάρα πολύ. Ο λογαριασμός ανεβαίνει επικίνδυνα.

από έρευνες της ΓΕΣΕ, ένα δημοτικό, ένα παιδί, αγγλικά, μια αθλητική δραστηριότητα, 800 με 1200 ευρώ το έτος, δύο παιδιά, διπλάσια και υπερδιπλάσια, γυμνάσιο, ένα παιδί, δύο ξένες γλώσσες, δραστηριότητα και ενισχυτική διδασκαλία, 1800 με 2500 ευρώ, λύκειο, 3.000 με 6.000 ευρώ, και αν μιλάμε για οικογένεια με δύο παιδιά ή με τρία παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το κόστος διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται. Έχουμε και αυξήσει στα σχολικά, 5-25% σε βασικά σχολικά είδη, όπως μολύβια, τετράδια, στυλό, χάρακες και τα λοιπά. Και το κόστος εκπαίδευσης κλιμακώνεται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε οικογένειας, απορροφώντας το 6,1% των συνολικών δαπανών σε ζευγάρια με ένα παιδί έως 16 ετών.

για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε όταν κάποιοι έχουν παιδιά και πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πολλές δυσκολίες τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή να πεις ότι τελειώνει η δυσκολία στο σχολείο και στα παιδιά, έρχονται και το κόστος της υπόλοιπης ζωής, ακριβαίνει το σούπερ μάρκετ, ακριβαίνουν τα καύσιμα, ακριβαίνουν γενικά τα πράγματα και γίνεται ένα πολύ ωραίο μείγμα. Είναι μεγάλη ένταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, διότι και γενικότερα στην περιοχή οι Χούθοι επανεμφανίστηκαν, απειλούν τα στενά εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, κλείνουν αγωγή, σταματούν οι παροχές πετρελαίου και αερίου. Γενικά συνεχίζεται αυτή η ένταση στην περιοχή με αποτέλεσμα το αργό πετρέλαιο το Brent να είναι στα 107,73 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στην Ολλανδία να κλείνει την Παρασκευή στα 79,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν ένα πολύ περίεργο και πολύ δύσκολο μείγμα στην παγκόσμια οικονομία και στην Αγγλία, όπου οι τιμές όλο και τσιμπάνε, και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα ράφια των υπολείπων καταστημάτων και στις υπηρεσίες κτλ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί και θα επέμβει. Δεν ξέρω πότε, όταν θα αρχίσουν να μένουν τα αυτοκίνητα από βενζίνη στους δρόμους, δεν ξέρω πότε, θα συνεχίσει, λέει, την επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. Επουδενίδες σκέφτεται να μειώσει τους έμεσους φόρους, μήπως και αλλάξει κάτι. Έρχεται και η εποχή που θα ξεκινήσουμε να βάζουμε πετρέλαιο, ή τέλος πάντων όσοι έχουν πετρέλαιο, να προμηθεύονται πετρέλαιο, και οι πληροφορίες λένε ότι αν σήμερα ξεκινούσε, θα ξεκινούσε το 1,90-1,95. Στο 1,10-1,9 έχει ξεκινήσει πέρυσι στις 15 του Οκτώβρη. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Και για να επιδοτηθεί όλο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να πέσει σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις, και παρεμβάσεις εκεί που ούτε θα μας κοστίσουν πάρα πολύ και θα δώσουν και πραγματική ανάσα. Μιλάω για τους έμεσους φόρους. Και επειδή ο καιρός σιγά σιγά θα αρχίσει να γυρνάει, δηλαδή εντάξει, ακόμα έχει και ζέστες μπροστά, αλλά θα αρχίσει να κάνει έτσι μια δροσιά παραπάνω. Καλά, δεν λέω για τα ορεινά που από το 15 Αύγουστο και μετά αρχίζουν και ανάβουν καλοριφέρ, που λέει ο λόγος, γιατί έχει αλλάξει και το κλίμα, αλλά τέλος πάντων αρχίζει και έχει μια ψύχρα. Να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Μην ξαναζήσουμε τις εποχές που η εθαλομίχλη μας έπνιγε, γιατί έκαιγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και είχε δημιουργηθεί ένα νέφος που στις πόλεις δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ναι, μην φτάσουμε εκεί, να καίνε καρέκλες και τραπέζια για να ζεσταθούν και έξω να μπορούμε να περπατήσουμε. Αλλάζει ο καιρός, αν είσαστε έξω ή αν ετοιμάζετε να βγείτε έξω, άμα δείτε το παράθυρό σας, έχει ήδη σύννεφα. Ο ουρανός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, και το απόγευμα στα νότια τμήματα με μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι από το βράδυ της Δυτικής Πελοπόννησος, στην Δυτική Πελοπόννησο και στο Νότιο Ιόνιο αναμένονται τοπικές βροχές. Πέφτει και η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικά θα έχει δροσιές σήμερα και αύριο, να δούμε αν τις επόμενες μέρες θα επιστρέψουν οι ζέστες. Δεν ξέρω και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος αν κάνει ψύχρα ή αν νιώθει καλά μόνος του. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-0 εύκολα τον Πανετολικό, θα μπορούσε να βάλει και άλλα. Έχει κάνει το 3-3, προελάβνει, γιατί οι υπόλοιποι δυσκολεύονται πολύ. Αστέρας ΑΕΚ 1-1, στραβοπάτημα για την ΑΕΚ, δεύτερο στραβοπάτημα για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Σόφι 0-1, εδώ κι αν είναι στραβοπάτημα, Ολυμπιακός που νοσεί βαθιά, που λένε.
1-0 και δεν παίζει και μπάλα καθόλου. Οπότε λογικά τα αποτελέσματα. Άλλαξε προπονητή, αλλά προπονητή δεν είναι ο Μεσσίας. Θέλει και αυτό το χρόνο του. Το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ, κτλ. Εδώ υπάρχουν ζητήματα, τα λύση υπηρεσία. Πάω Κάρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0 έληξε με τον ΠΑΟΚ σχετικά εύκολα να κερδίζει το παιχνίδι και τον Άρη να φωνάζει για τα αποτέλεσματα. Είχαμε και μια ιστορική νίκη στην Αγγλία, γιατί στο ντέρμπι των Μάντσεστερ η Σίτι κέρδισε, έβαλε και γκολ ο Κοστούλας με την Μπράιτον. Γενικά ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα. Τώρα θα υπάρξει βέβαια η διακοπή, διότι ξεκινάνε οι εθνικές. Μείνει προετοιμασία για τους απροετοίμαστους. Το Σαββατοκύριακο Μητσοτάκης ήταν στο Καστελόριζο, εκπέμποντας μήνυμα ισχύως από την Εσχατιά και από την άκρη τέλος πάντων των συνόρων, διότι είμαστε σε μια φάση πάλι έντασης με τους γείτονες. Να μου πεις, μαθημένα τα περνάω από τα χιόνια, σωστό, αλλά ωραίο δεν το λες να υπάρχει όλη αυτή η ένταση. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος, εντάξει, τώρα υπάρχει αυτή η κριτική, το ότι προεκλογικά θυμούνται όλοι το Καστελόριζο και την Παραμεθόριο και τις περιοχές που έχουν ζητήματα. Για τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχει και διπλή κριτική, ότι όσο Σαμαράς του προκαλεί προβλήματα, τόσο θα αυξάνει την ένταση στην ατζέντα των εθνικών. Επισκέφθηκε λοιπόν το Καστελόριζο, μεταξύ των άλλων έδωσε και παροχές 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί και μεταξύ αυτών βέβαια και για τους ένστολους και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν κάποιος για 5.000 ευρώ θα αποφασίσει κάτι τέτοιο, να πάει στο Καστελόριζο. Νομίζω ότι πολλά περισσότερα χρειάζονται, όχι μόνο σε χρήματα αλλά και σε υποδομές και σε παροχές, για να πει κάποιος ότι πάει να μείνει στο ακριτικό αλλά και πανέμορφο Καστελόριζο. Διότι δεν είναι εύκολο να πας κάπου που δεν έχει υγεία, δηλαδή δεν είσαι πολύ βέβαιος ότι άμα συμβεί κάτι θα μπορεί να αντιμετωπιστεί εκεί που είναι, ούτε να έχει και τρόπο να μετακινηθείς. Ένα καράβι τη βδομάδα, τώρα λέει θα μπει και δεύτερο καράβι το επόμενο διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν λύνονται μόνο με ένα τάλιρο στη τσέπη. Χρειάζονται πολλά περισσότερα για να πει κάποιος ότι θα φύγει να πάει στην Παραμεθόριο. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά να φεύγουμε από το κέντρο και να πηγαίνουμε στην περιφέρεια, όχι σε τόσο μακρινές αποστάσεις, και μετά σιγά σιγά να αναπτύξουμε και τα ακριτικά μας νησιά. Γρήγορα να τα αναπτύξουμε, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι εδώ δεν μπορείς να πας να μείνεις στη Λαμία, ξέρω εγώ, όχι να πας να μείνεις στο Καστελόριζο, έτσι όπως έχει γίνει αυτή η χώρα που όλα είναι η Αθήνα και η Αττική. Και αυτό φαίνεται στην κίνηση και στους δρόμους, όπου ήδη έχει αρχίσει και φορτώνει η άνοδος του Κηφισού από την Λεωφόρο Αθηνών και μετά ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν από την Στρατηγού Καλάρη και φτάνει μέχρι και τα Σεπόλια, προς ώρας εκεί. Η Αθηνών φορτωμένη από το Χαϊδάρι για την έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού είναι ήδη φορτωμένη και εκεί στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά. Αλλού κίνηση δεν βλέπω συγκλονιστικά πράγματα. Έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά η Συγκρού στην άνοδο, εκεί στο τέλος του ύψους της Καλλιρόης, όπως επίσης και η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στο Παναθηναϊκό στάδιο. Κίνηση βλέπω στην Σταδίου από την Ομόνια και μετά μέχρι τη μέση περίπου της Σταδίου, όπως επίσης βλέπω και κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως λίγο πριν γίνει η Λιούπολης, και στον Περιφερειακό στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά από την πλατεία της Λιούπολης και μετά.
κλασικά εικονογραφημένα, θα πει κάποιος, για την κίνηση τέτοια ώρα στους δρόμους. Σωστά. Χθες ολοκληρώθηκε και η 90η ΔΕΘ, πέρασε στην ιστορία. Ξαναλέω, θα πρέπει να δούμε λίγο το νόημα της ΔΕΘ, διότι πέρα από το να ανεβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω και να κάνουν τις συνεδρίξεις τύπου και τις ομιλίες, δεν ξέρω τι άλλο δίνει αυτή η έκθεση, η διεθνής οικονομική έκθεση στην Θεσσαλονίκη, αν δίνει κάτι παραπάνω, διότι τα περίπτερα κυρίως στο 90% είναι κρατικά, δηλαδή υπουργεία ή φορείς ή τέτοια πράγματα. Ανεβοκατεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, παίρνουν και τους κουστοδίες μαζί και τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, και ανεβαίνουν πάνω απλά για να κάνουν μια ομιλία ή μια συνέντευξη τύπου που θα μπορούσαν να την κάνουν και εδώ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι λίγο σαν να λέει η Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ότι και σένα σε σκεφτόμαστε, δηλαδή και εσύ είσαι το κέντρο των πραγμάτων. Ίσως θα έπρεπε να το ξαναδούμε, ίσως θα έπρεπε να γίνει μια κανονική έκθεση, όπου πραγματικά η επιχειρηματικότητα να πηγαίνει εκεί και να δείχνει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες ή τέλος πάντων την πρωτοπορία, την επιχειρηματική και επιστημονική. Και ο Πρωθυπουργός απλά να πηγαίνει να κόβει την κορδέλα, να λέει και δύο λογάκια και να φεύγει. Μην γίνεται για δύο εβδομάδες απλά μια κατάσταση ανεβαίνουν από κάτω πάνω για να μπουν αυτά που τα λέγανε και από κάτω άμα θέλανε. Τελευταίος, όσοι ήθιστε, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο Σαββατοκύριακο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ δεν υπήρχε ανατροπή στα δεδομένα. Ομιλία και συνέντευξη τύπου, τρεις ώρες. Τρεις ώρες και τρία λεπτά, ξέρω κάτι τέτοιο, ήταν η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ρωτήσαν όλοι για όλα. Ο εκλογικός στόχος παραμένει για το ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση και πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο, να είσαι πρώτο κόμμα, αλλιώς υπάρχουν προβλήματα. Γιατί η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία έκλεισε την πόρτα. Είπε ότι στο ανώτατο όργανο που είναι το συνέδριο έχει πάρθει η απόφαση, ομόφωνη απόφαση για πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Μίλησε και για διάφορους από την απέναντι οχθή, από τη Νέα Δημοκρατία, που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι αν φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, όπως είχε πει για παράδειγμα ο Γιώργος Φλωρίδης. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι μετά το Μητσοτάκης χάος ήρθε το Μητσοτάκης Ερντογάν, δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή για την χώρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι 50 χρόνια μεταπολίτευση δεν ξανά υπήρξε κόμμα που να ιτηθεί με 24%. Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε για να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει εξωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής. Και βέβαια είπε ότι για την υπόθεση των υποκλοπών ότι δεν έχει κλείσει υπόθεση και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-2022 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Στην ομιλία του το Σάββατο εξήγηλε κατάργηση του τέλους επιδεδομένου και της τεκμαρτής φορολόγησης, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% εντός της τετραετίας, αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στα 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, κατάργηση της Golden Visa για οικιστική κερδοσκοπία και σύνδεσή της αποκλειστικά με παραγωγικές επενδύσεις, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, θέσπιση της αριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοχές, στοχευμένη και προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια.
και εδώ λεφτό δεν τράει. Η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε το πουγγί με τα λεφτά και άρχισε να μοιράζει αφιδώς σε όποιον έχει ανάγκη, ώστε να δει αυτό το αποτέλεσμα στην κάλπη. Η υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζεται. Ξέρω, έχει γίνει λίγο serial και με πολύ σεβασμό στο νεκρό και δείχνοντας, καταλαβαίνοντας πόσο πολύ αγαπητός είναι ο νεκρός, αυτό το ότι η ελληνική τηλεόραση κατά κύριο λόγο έχει γίνει μόνο θεματική, έχει μόνο Μαζονάκη, είναι ένα ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι είναι αγαπητός, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βγήκε έξω, η αγρυπνία που έγινε χθες στην εκκλησία και στην οίκαια είναι εντυπωσιακό, το πόσο κόσμο μαζεύτηκε, το ότι κυκλοφορεί στον δρόμο και ακούς τα αυτοκίνητα να παίζουν Μαζονάκι, όταν μαγαζιά παίζουν μόνο Μαζονάκι, ξέρω εγώ, και τέτοια, είναι εντυπωσιακό, αλλά okay. Η όλη υπόθεση σήκωσε ένα καπάκι. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται μια τραγωδία και μετά σηκώνεται ένα καπάκι και αρχίζουμε και ψάχνουμε τι υπήρχε κάτω από αυτό το καπάκι. Βρώμα και δυσοδεία υπάρχει κάτω από αυτό το καπάκι. Αλλά αυτή τη φορά το ξέραμε. Και το ξέρανε και οι αρμόδιοι. Το ξέραμε όλοι. Το βλέπουμε σε διαφημίσεις. Δεν είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο, ξέρω εγώ, που άμα δεν έχεις ταξιδέψει δεν ξέρεις τι γίνεται. Για να διαβάζεις τις ανακοινώσεις των ανθρώπων του σιδηροδρόμου δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ το βλέπεις. Σου κάνει διαφημίσεις στον υπολογιστή, στο κινητό. Το βλέπεις. Ακούς ανθρώπους να πηγαίνουν να κάνουν ιατρικές πράξεις σε ένα ιατρείο που το έχει μια γιατρός, που γιατρός δεν έγινε ποτέ. Η συγκεκριμένη ιατρός λέει είχε πτυχίο μετά ειδικότητας, ξέρω εγώ τι είχε κάνει εκεί, από τη Χονολουλού. Ναι, στη Χονολουλού. Βγήκαν τα πανεπιστήμια εκεί και είπαν τέλος πάντων τέτοιο πτυχίο δεν υπάρχει. Κβαντική ιατρική και τρίχες κατσαρές. Και η ακροδεξιά Σουηδία που βρήκε ευτυχώς αντίσταση και ανάχωμα από την Σοσιαλδημοκρατία, εκεί τα exit polls και οι 20.000 που μένουν σε ψήφους δείχνουν ότι η Σοσιαλδημοκρατία κερδίζει εκλογές και δεν θα καβαλήσει το άρμα η ακροδεξιά, αλλά υπάρχει εκεί με πολύ υψηλό ποσοστό, άρα το ζήτημα δεν είναι απλά να κερδιθούν στις εκλογές οι ακροδεξιοί, το ζήτημα είναι να κερδιθούν στην κοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απέναντι με τον κύριο Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κατσίος. Τα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κυρμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. 211-1080-880. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς, radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, διαφημίσεις και επιστ

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ισχύως του Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Εκνευρισμός στην Άγκυρα. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά. Έρευνα από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Εμπόριο ελπίδας από επίορκους με λευκή ποδιά. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάτου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Την Πύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 4 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο

0: 14 Σεπτεμβρίου του 1867 και στο Αμβούργο κυκλοφορεί το βιβλίο που μάλλον δεν προοριζόταν για χαλαρό διάβασμα στην παραλία. Ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει τον πρωτοτόμο του κεφαλαίου έπειτα από χρόνια μελέτης, οικονομικών δυσκολιών και ατελείωτων όρων δουλειάς. Στις σχεδόν 800 σελίδες του βάζει στο μικροσκόπιο τον καπιταλισμό, εμπόρευμα, εργασία, μισθό, κέρδος, υπεραξία και κυρίως το πώς το κεφάλαιο γεννά περισσότερο κεφάλαιο. Η πρώτη έκδοση ήταν μόλις 1000 αντίτυπα. Δεν έγινε και εκδοτικό blockbuster. Χρειάστηκαν περίπου 4 χρόνια για να πουληθούν αυτά τα 1000 βιβλία. Ο Μάρξ πέθανε πριν ολοκληρώσει το έργο. Τους επόμενους δύο τόμους ανέλαβε να εκδώσει από τα χειρόγραφά του ο Έγγελς. Τρελό μωράκι του ουρανού για λόγους ταξικούς, διότι ακόμα υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αν για παράδειγμα μπορεί κάποιος να βγάλει το σχολείο, αν δεν έχει πάρα πολλά λεφτά. Αν δηλαδή η παιδεία είναι ταξικό προνόμιο ή όχι. Αν η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι έτσι φτιαγμένη που για όλους είναι δίκαιο και έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα. Αν δηλαδή για παράδειγμα αν υπάρχει ένα ζήτημα το λύνεις με την διαδικασία της υπηρεσίας που λέει το λύνει η υπηρεσία ή το λύνουν τα χρήματα, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Βουρδουμπά, να συζητήσουμε λίγο για το πώς ξεκίνησε η χρονιά και σε επίπεδο κενών και σε επίπεδο προβλημάτων όμως που μπορεί να δημιουργούνται από το γεγονός ότι για παράδειγμα η παράλληλη στήριξη έχει ήδη τεράστια κενά. Καλημέρα πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Ξεκινάει κάθε χρονιά με τον ίδιο τρόπο. Περίπου συζητάμε για τα κενά που υπάρχουν, για τα προβλήματα που δημιουργούνται, για τις ώρες δασκαλίας που χάνονται και για το γεγονός ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες καλούνται και οι καθηγητές και οι καθηγήτρες καλούνται να υπερβάλλουν αυτόν πάρα πολλές φορές για να μην υπάρχει πρόβλημα στα παιδιά.
1: Ακριβώς. Κάθε χρόνο δυστυχώς, παρότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάει μια χρονιά και βλέπουμε τους μαθητές μας, συζητάμε τα ίδια θέματα, τα ίδια ζητήματα και γι' αυτό μπορώ να πω, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, ότι μιλάμε για μια πλέον συνειδητή πολιτική, αυτή είναι η εκτίμησή μας από την κυβέρνηση και διαχρονικά εγώ θα πω μια συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης του δημόσιου σχολείου, γιατί όπως πολύ καλά είπατε έχουμε ξεκινήσει με χιλιάδες κενά. Σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα του σχολείου και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λείπουν από τα σχολεία, υπολογίζουν πάνω από 10.000, σχεδόν 10.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Σήμερα μάλιστα έχουμε μια συνέντευξη τύπου σαν δασκαλική μας παιδεία σε λίγες ώρες για να δείξουμε αυτά τα ζητήματα. Με τις υποδομές σε κακή κατάσταση, με τη χρηματοδότηση των σχολείων να είναι σε πολύ δύσκολη πάλι επίσης κατάσταση, τις συγχωνεύσεις να έχουμε αντιμετωπίσει όλο το καλοκαίρι, μια λογική δηλαδή περικοπών, μια λογική που θεωρεί την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας κόστος, εν έτη 2026, πράγματα που θα πρέπει να είναι αυτονόητα, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι και δεν θεωρούμε ότι γίνεται από λάθος.

0: αλλά μια κοινική, όπως είπατε και πριν, και ταξική πολιτική, μπορεί να πεις, πολιτική.
1: Ναι. Οι ανάγκες για ένα σχολείο, οι ανάγκες για μια τάξη, ή μάλλον οι ανάγκες για κάθε τάξη, είναι γνωστές πάνω κάτω από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Ξέρεις δηλαδή πάνω κάτω πόσα παιδιά θα είναι, ξέρεις πάνω κάτω τι ανάγκες θα έχει το συγκεκριμένο σχολείο, ποιες ελλείψεις έχει το συγκεκριμένο σχολείο, πώς έκλεισε η χρονιά. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά με όλα τα κενά ή τέλος πάντων με το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών καλυμμένο και ξεκινάει πάντα η χρονιά με κενά σε δασκάλους και καθηγητές?
0: Έχετε δίκιο. Τα κενά σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω όλα, είναι γνωστά από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και την αρχή αυτής. Από τα τέλη δηλαδή Αυγούστου, ουσιαστικά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή να κλείσουν και εδώ στα σχολεία. Η ίδια κυβέρνηση εκτίμησε τα κενά σε περίπου 50.000 και αυτά τα κενά προκύπτουν επειδή υπάρχουν χρόνια αδιοριστίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο πέρυσι ήταν 45.000 αναπληρωτές, οι οποίοι καλούνται να αναπληρώσουν τον εαυτό τους και να καλύπτουν πάγια κενά, γνωστά κενά. Η κυβέρνηση όμως αυτή τη χρονιά επέλεξε, αντί για το σύνολο των κενών όπως εμείς διεκδικούμε, να καλυφθούν και με μόνιμους δεσμούς αν γίνεται, επέλεξε να πάρει 30.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση, περίπου 15.000 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και ξαναλέω, με όρους λογιστικούς να προσπαθήσει να κρύψει από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κενά, με συγχωνεύσεις, να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, τους νεοδιόριστους που πήραν κάποιες άδειες ανατροπής, υπαπειλούμενης κίνησης,
1: ναι,
0: και την κυρία Βούλτευση.
1: Τα ακούσαμε πολύ έντονα αυτό.
0: Έρχονται εγκυμονούσες, λέει, ναι. Και γι' αυτό έχουμε κενά, επειδή είναι εγκυμονούσες. Ναι. Είναι μια άθλια δήλωση.
1: Τα ακούσαμε σαν απάντηση γιατί υπάρχουν κενά. Γιατί λέει με το που μπαίνουν, με το που διορίζονται, παίρνουν άδεια. Ακριβώς. Και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί με το που διορίζονται μένουν έγκυες και φεύγουν μετά από κάνα δύο χρόνια.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια δήλωση για να κρυφτεί, λέει, μεγάλη εικόνα. Έχει γίνει και πέρσι από την ίδια την Υπουργό Παιδείας. Mm-hmm. Να ξέρουν οι ακροατές που μας ακούν ότι οι χιλιάδες αναπληρωτές που καλύπτουν τα κενά στα σχολεία είναι αυτοί οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν έχουν το αυτονόητο δικαίωμα στην επαπειλούμενη άδεια κοίησης και στην άδεια ανατροφής.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποιοι από αυτούς διοριστούν, δηλώνουν την αυτονόητη άδεια που έχουν ανατροφής για να μαθαίνουν το παιδί. Αυτοί λοιπόν τη φετινή χρονιά οι 500-600 άνθρωποι, το πιο ευάλωτο κομμάτι, λέω, της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι νέες μητέρες, ας το πούμε έτσι, οι νέοι μπαμπάδες, αυτοί λοιπόν φταίνε κατά την κυβέρνηση, την κυρία Βούλτευση, για τα χιλιάδες, ξαναλέω, κενά όλων των ειδικοτήτων. Και όπως πολύ καλά είπατε, πέρα από τους δασκάλους, τους διαγωγούς, τις ειδικότητες που λείπουν, υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το πιο επίσης ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας πια, τους μαθητές που χρήζουν εκπαιδευτικής ειδικής στήριξης, την παράλυση και την ειδική αγωγή, mm-hmm. όπου και τα κενά αυτή τη στιγμή η κάλυψή τους είναι ούτε στο 50%. Ούτε στο 50%.
1: Ναι, εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάθε φορά που αναφέρομαι στην εκπομπή για οτιδήποτε έχει σχέση με την παράλληλη στήριξη, πραγματικά κατακλείζομαι από μηνύματα από γονείς που λένε ότι ή δεν έχουμε, ή έχουμε ένα δάσκαλο ή μια δασκάλα, έναν ειδικό ή μια ειδική, και μένουν τα παιδιά χωρίς να κάνουν όλες τις ώρες, ή είναι ένας ή μία για πολλά παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Είναι τεράστιο το πρόβλημα στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Είναι πρόβλημα που δημιουργήθηκε και διωγγώθηκε την περσινή χρονιά, όταν ουσιαστικά ρευστοποιήθηκε ο θεσμός της παράλληλης στήριξης και του τμήματος ένταξης μέσα στα σχολεία. Και είναι αυτό που ακριβώς περιγράφεται. Οι γονείς είναι σε απόγνωση, γιατί αν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ή παράλληλης στήριξης, αυτός μοιράζεται στην καλύτερη περίπτωση σε δύο και σε τρία παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Και έτσι λοιπόν σπρώχνονται και από αυτή την πλευρά οι γονείς, όσοι έχουν τη δυνατότητα, να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη, να βρουν δηλαδή ιδιωτικούς τρόπους να στηρίξουν τα παιδιά, για να μπορούν με ισότιμο, εντός εκτός εισαγωγικών τρόπο, έτσι πως θα έπρεπε δηλαδή, να μπορούν να ανταποκριθούν στη μαθησιακή διαδικασία μέσα στο σχολείο. Αυτή, λέω, είναι άλλη μια απόδειξη, ξαναλέμε, ότι θεωρείται κόστος η εκπαιδευτική διαδικασία για αυτή τη γη, για την κυβέρνηση και συνολικά για την πολιτική, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για πράγματα αυτονόητα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνει, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνει στη ζυγαριά το κόστος με την στήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη για επιπλέον φροντίδα στο σχολείο, δηλαδή ή στήριξη στο σχολείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Αυτή είναι η μόνιμη αποδόση του Υπουργείου και της κυβέρνησης, μια λογική εξοικονόμησης. Η κυρία Υπουργός το ονόμασε στη μάζεμα, για παράδειγμα. Mm-hmm. ακούστε εδώ τη λέξη, όταν αναφέρομαστε παιδιά και μαθητικές ανάγκες. Ναι. Σημάζεμα ονόμασε τη συγχωνεύση συμπτύξης τμήματων, την προσπάθεια δηλαδή, ενώ οι μαθητές μας μειώνονται, εμείς αντί να αραιώνουμε τα τμήματα, να φτιάχνουμε τμήματα με 25 μαθητές, για να πω και αντίστοιχα πολλές διαγνώσεις μέσα στις τάξεις, και καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται αυτή την εκπαιδευτική και μαθητική διαδικασία. Αυτό το ονομάσε σημάζεμα η κυρία Υπουργός.
1: Δεν ξέρω πώς να το...
0: Δηλαδή αξιοποιείται δηλαδή και η υπογεννητικότητα, ναι, και το δημογραφικό πρόβλημα, ναι, εργαλειοποιείται, και αντί να μειώνουμε εμείς τους μαθητές μας μέσα στην τάξη για να γίνει καλύτερα το μάθημα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για τα παιδιά μας, το γνωρίζουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Γνωστικά, ψυχοκοινωνικά, τα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μαθητές είναι πολύ διαφορετικά από ότι, πολύ πιο δύσκολα από ό,τι παλαιότερα.
1: Βέβαια.
0: Εμείς λοιπόν αντί να στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτό, φτιάχνουμε τάξεις με 25 μαθητές. Και δυστυχώς οι μαθητές μας τα αντιμετωπίζονται πάλι με το κομμάτι σαν κεφάλια. Λες, και είναι...
1: Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι ταξικός ο διαχωρισμός που λένε, διότι όποιος δεν έχει απλά δεν έχει τη βοήθεια που χρειάζεται, ή έχει λιγότερη από τη βοήθεια που χρειάζεται ή από τη στήριξη που χρειάζεται, και όποιος έχει ή τέλος πάντων μπορεί με κάποιο τρόπο να στερηθεί κάτι άλλο για να έχει αυτή την παροχή, πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο ή στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Γενικά στρέφεται στο να βάλει το χέρι στην τσέπη ο γονιός. Εγώ σας λέω, μόνο αυτές τις μέρες μας λένε, μας καταγγέλλονται στα σχολεία, όχι μόνο τις περιφέρειες και τις Αθήνες και στα μεγάλες περιοχές, ότι οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν χρήματα για να πάρουν τα πρώτα αναλώσιμα.
1: Ναι.
0: Επειδή καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, επιδημιώνονται τα χρήματα που φτάνουν στα σχολεία, και πάλι ο γονιός θα είναι αυτός που θα κληθεί να βγάλει το φίδι εντός εισαγωγικών από την τρύπα, πάλι από την τσέπη του. Ακόμα και για το φωτοτυπικό χαρτί, για το χαρτί υγείας μέσα στα σχολεία. Αυτό που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Την ώρα που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ, εμείς να ακούμε μονίμως για εξοικονομήσεις, για κοστολογήσεις των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών.
1: Ναι. Ωραία. Κλείνοντας, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συζήτησαμε πάρα πολύ για αυτή την έξαση της PISA σε σχέση με την εκπαίδευση και με τα παιδιά στα σχολεία, μοιάζει τα παιδιά να έχουν χάσει την επαφή τους με τη βασική παιδεία, δηλαδή να μην μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτή την έρευνα. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί το εντοπίζουμε αυτό?
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το εντοπίζουν πλέον όλοι. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, που δεν συζητιέται, αν θέλετε, της ουσίας, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχουμε και οι δάσκαλοι και οι και το σχολείο λειτουργεί μια κατεύθυνση απαξίωσης της γενικής μόρφωσης, μια υποβάθμιση των γνωστικών αντικειμένων, μια στροφή σε εφήμερες, θα πω πολλές φορές, και άχρηστες δεξιότητες, μια λογική του φαίνεστε, αντί να συζητήσουμε τι και πώς γίνεται μέσα στην τάξη και πώς θα στηριχθεί ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά, εμείς βγαίνουμε μια τέτοια λογική. Και αυτά τα αποτελέσματα πλέον τα βλέπουμε με το λειτουργικό αναλφαβητισμό, με την μελληματική κατανόηση των κειμένων στους μαθητές μας. Και λέω, αντί λοιπόν να αποτιμήσουμε αυτή τη διαδικασία και να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή, εμείς δυστυχώς με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, με τα νέα βιβλία, κινούμαστε ακριβώς στην ίδια αποκατεύθυνση που μας οδηγεί σε αυτά τα προβλήματα, και βεβαίως την κατάλληλη στιγμή από διάφορους, εντός ή εκτός αγωγικών υπεύθυνους. Ακούμε ότι για όλα τελικά πάλι φταίει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος τάχα κάτι δεν κάνει καλά.
1: Μήπως όμως υπάρχει και ένας αριθμός εκπαιδευτικών που δεν εξελίσσονται, δεν κάνουν πράγματα για να βρεθούμε στον 21ο αιώνα ή να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, τα φρέσκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
0: Είναι πώς μετριέται η εξέλιξη και πώς μετριέται και πώς αποτιμάται ο καλός εκπαιδευτικός, σας λέω, και πώς αποτιμάται ένας εκπαιδευτικός ο οποίος πράγματι δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Δυστυχώς, αντί λέω να στρεφόμαστε στο τι κάνει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, πώς τον στηρίζουμε γι' αυτό, και με βάση αυτό να τον επιμορφώσουμε, να προσπαθήσουμε να τον στηρίξουμε, εμείς έχουμε στρέψει την προσοχή μας σε μέρες δράσης, σε μια ατελείωτη γραφειοκρατία μέσα στα σχολεία για κάθε είδους ζήτημα. Και έχουμε χάσει την συζήτηση, το επίκεντρο, από το, ξαναλέω, από το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος μέσα στα παιδιά.
1: Πρόεδρε, το παρακολουθούμε. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα να δούμε αν καλύφθηκαν τα κενά, αν έχουν δημιουργηθεί νέα προβλήματα. Σας λέω, η παράλληλη στήριξη κάθε φορά που το αναφερόμαστε γεμίζει το inbox με μηνύματα γονιών που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μακάρι να.
0: Ένα σχόλιο
1: να
0: μόνο.
1: Αλλάξει, ναι.
0: Θέλω να πω και από το βήμα που μας δίνεται ότι και οι γονείς που μας ακούνε μαζί με τους συναδέλφους πρέπει να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε. Εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα κενά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να θεωρείται, λέω, κανονικότητα το 2026 να φύγει όλο το Σεπτέμβριο με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών που για μας δεν είναι ένας απλός αριθμός. Ένα μορφωτικό πλήγμα, ένα μορφωτικό κενό, το να μην έχει μαθεί στο δάσκαλό του την ειδικότητά του, την παράλληλη στήριξή του.
1: Απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ο Νίκος Βορδουμπάς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα για να έχει κόρη μου τη βοήθεια που χρειάζεται, δηλαδή ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολόγο. Το κράτος δεν σε βοηθάει πουθενά. Σε νούμερα, επειδή όλα είναι ιδιωτικά, 15.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται. Να πούμε κάτι άλλο? Όχι, Γιώργο, δεν χρειάζεται. Και με όλα αυτά μένουμε σε μαρξιστικό κλίμα που λένε και φεύγουμε για διαφημίσεις με Dire Straits και Money for Nothing, γιατί όπως έλεγε και ο Κάρολος, οι φιλόσοφοι έχουν απλώς ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Το ζητούμενο είναι εμείς να τον αλλάξουμε. Διαφημίσεις.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacomartinfo.gr.
11: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι ο Θανάσης Κωνσταντίνου που έχει αυτή την μοναδική ικανότητα να ξεκινάει ένα τραγούδι από έναν άνεμο της ερήμου και μέχρι να τελειώσει να σε έχει βάλει να σκέφτεσαι για ολόκληρη τη ζωή σου.
1: Θέλει καράβια στο κρέμο, το νησιό ξεθοριάζει.
0: Διαβάζω καταπληκτική είδηση, την έχει γράψει ο καλός συνάδελφος ο Στέλιος Κράλογλου, για μια υπόθεση που έφτασε μέχρι την, την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορά ένα ψάρι, μια σφυρίδα. Διότι πήγε, λέει, το κλιμάκιο της ΑΔΕ και έλεγξε ένα ψαράδικο και είδε ότι τα τιμολόγια δεν συνάδουν με το πόσο φρέσκο ήταν το ψάρι. Και του έβαλε του ψαρά 500 ευρώ πρόστιμο. Έφτασε μέχρι τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, όπου ελέγχθηκε το αν ορθώς οι ελεγκτές θεώρησαν ότι 3,5 κιλά σφυρίδας παρέβεμπαν σε αγορά πιο πρόσφατη από εκείνη που εμφανιζόταν στα παραστατικά της επιχείρησης. Αθώθηκε, τέλος πάντων, δικαιώθηκε μάλλον ο ψαράς, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Πήγε ο ψαράς και είπε, μα μιλάει σφυρίδα, κύριε δικαστά μου, μιλούσε, τους έλεγε με φρέσκια.

14 Σεπτεμβρίου του 2001, πάνε 25 χρόνια από τότε που έφυγε αυτό το φαινόμενο ο Στέλιος Καζατζίδης, με μια λαθάλασσα να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία στην Ελευσίνα. Ό,τι και να πεις για τον Στέλιο είναι λίγο, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν αντέχω το Στέλιο. Υπάρχουν η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που λένε ότι η φωνή του Στέλιου είναι μοναδική. Ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο. Επειδή βλέπουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις θαυμασμού και λατρείας για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις μέρες, και συμπίπτει η μέρα θανάτου του Στέλιου Καζατζίδη να είναι με την ημέρα που θα ίδια με την ημέρα που θα κυριδευτεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Ξανά στην ορφανή. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Βασίλης Τέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς από λίγο και πάλι εδώ. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα έτσι.
4: Η ώρα είναι 8.
5: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
7: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
8: Στην αγκαλιά μου κι απόψε, σαν άστρο κι

στη μέση κιόλας, ο Σεπτέμβρης, κυρίες και κύριοι, 15 αύριο, 14 σήμερα, του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν εκεί έξω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και ένα καλό στην Πάτρα, αν και το παρατράβηξε ο καιρός φέτος με την υγρασία. 15 Σεπτέμβρη, φανταστείτε, υπάρχουν περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης που έχουν κουβέρτα και σκεπάζονται εδώ και 15-20 μέρες. Και εμείς ακόμα έχουμε ανοιχτά τα ρολά ή και τα κλιματιστικά. Κάτι καλό έχουμε κι εμείς εδώ. Σήμερα γιορτάζει η Αχαγιά, είναι η μέρα της κάτω Αχαγιάς. Θυμάμαι ένα πανηγύρι που είχα πάει παραμονή του Σταυρού στην Αχαγιά εδώ και αρκετά χρόνια και τραγουδούσε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και φύγαμε 9 παρά το πρωί. Αυτά ήταν πανηγύρια. Καλημέρα και καλό δρόμο σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω, σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο, το επαγγελματικό και πάτε για δουλειά πρωί-πρωί και σε εσάς που πάτε τα παιδιά σχολείο. Εδώ είναι το θέμα. Πώς σας φαίνεται σήμερα? Ωραία πράγματα, έτσι. Η ζωή μπαίνει στο ρυθμό της, στον κανονικό. Η καθημερινότητα του φθινοπόρου βαίνει απειλητική ως προς τα ωράρια των γονιών, πατεράδων και μανάδων. Έχετε να φάτε, πηγαίνε έλα από σήμερα. Αγγλικά, πιάνα, μπαλέτα, βόλεϊ, μπάσκετ, φροντιστήριο, φυσική, χημεία, μαθηματικά, ταεκβοντό, ποδόσφαιρο, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είπα διάφορα έτσι ενδεικτικά. Καλό είναι, μπορεί να ταλαιπωρούνται λίγο οι γονείς στο πηγενέλα και τα παιδιά να έχουν ωράρια εξαντλητικά. Από την άλλη όμως είναι μια θεραπεία εντός εισαγωγικών σε αυτή την ζωή που με το έτσι θέλω φτιάχνεται και αφορά την κατευθυνόμενη μέσω του πληκτρολογίου καθημερινότητα. Καλό δρόμο λοιπόν να έχετε, κάθε κατρεγάρι στον πάγκο του σήμερα, κανονικά τα σχολεία, κανονικά και εσείς που σχετίζεστε με τα σχολεία, οδηγείς σχολικών λεωφορείων, ταξιτζίδες πάνε παιδιά στα γύρω χωριά και στην Πάτρα σε κάποια σχολεία, οδηγεί αστικών λεωφορείων, πήρα ένα κορνάρισμα και μια καλή μέρα από μακριά το πρωί και την ανταπέδωσα στο τσακ, το είδα. Και επίσης να πω καλημέρες και σε όλο τον καλό τον κόσμο που είναι τώρα στο σπίτι. Το νέο της ημέρας είναι ότι η βενζίνη έχει 2,15 στα βενζινάδικα της Πάτρας. Σας το λέω πρωί-πρωί, όσοι έχετε αυτοκίνητα που δεν είναι υβριδικά και όσοι έχετε αυτοκίνητα πάνω από 1500-1600 κυβικά, κλειδώστε τα σήμερα. Εφαρμόστε εβδομάδα πόδια, λεωφορείο, ποδαράκια και τα λοιπά. 2,15 την είδα πρωί-πρωί, ωραία, ξημέρωμα Δευτέρας του Τιμίου Σταυρού, είναι η υψηλότερη τιμή βενζίνης των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα. 2,15. Η αμολύβδοτη που μου είχε πει εδώ και 15 χρόνια ή 20, ένας πιτσιρικάς, ένα βενζινάδικο στην Ηλία. Αμολύβδοτη του βάνουτε. Ναι, λέω πουλάκι, μα αμολύβδοτη του βάνουμε. Είχα μία Α75, την είχα πάρει από το φίλο μου τον Γιωργάκη τον Μπέλεχα. Λοιπόν, 2,15 η βενζινούλα. Ωραία πράγματα, συν καλά η Χούθη και όλοι, όλοι όσοι ασχολούνται μετά του Περσικού κόλπου, της Ιεμένης, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι που αναμόχλευσαν τα πάθη Εβραίοι και Αμερικάνοι όλοι στις Μέσης Ανατολής και του πετρελαίου, άντε να βρεις άκρη. Και βεβαίως την πληρώνουμε εμείς εδώ οι ζώντες υπερλυπόμενοι τα αποτελέσματα αυτής της ιστορίας. Ξεκινούν πρώτα από την τσέπη μας και ο Θεός να φυλάει να μην πάνε και παρακάτω. Η Κάρνα ασφαλώς έχει κάνει σημαντικά βήματα τον τελευταίο καιρό και η αγάπη του κόσμου και η ανταπόκριση σε αυτό το δώρο στην κυριολεξία των χαμηλών τιμών το Σαββατοκύριακο ήταν εμφανής παντού.
Θα έχουμε και άλλες τέτοιες τιμές δώρο για τους καταναλωτές, ανταπόκριση και ανταπόδοση της Κάρνα για την αγάπη όλου αυτού του κόσμου αυτά τα χρόνια. Το Μοσχαράκι 9 και 48 έγινε ανάρπαστο και όχι μόνο. Η Golden Traders είναι αγορά για ένα χειρογραφικό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους εμπιστεύεστε. Πρόκειται περί πατρινής επιχειρήσεως και που λέμε και έτσι στη μισή Καθαρεβουσιάνη. Και αν θέλετε, έχει 5 καταστήματα στην Πάτρα. Ένα από όλα είναι στην Μεζόνος 100, στον τρίτο όροφο. Τους πάτε όλα τα τζοβερικά, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια που έχετε. Σας δίνουν το ανδίτιμον. Ή αν έχετε τίποτα λίρες, να μου πεις ποιος έχει λίρες τώρα. Κάποιος μπορεί να έχει. Σε τιμές της τραπέζης της Ελλάδος δηλαδή και λοιπά, σου λέει. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Σε ό,τι αφορά δε τον Τζίφρι, έχει βάλει την τσίφρα του και σήμερα. Πρωί-πρωί έχουν έρθει τα φορτηγάκια από το χωριό Στάνους απέτσι αμφιλουχίας, με φρεσκότατες κρεμούλες, ριζόγαλα, τυριά, τυροκομικά, απίθανα πράγματα, καταπληκτικά, με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος αμφιλοχίας. Στην Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων ασφαλώς δηλαδή και λοιπά. Και η λίστα έχει την τιμητική της σήμερα και Δευτέρα απόγευμα είναι ανοιχτά τα βιβλιοπωλεία Πάπα Χρήστου, γωνιά του βιβλίου, για να μην αγχωθείτε, όλο το Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη. Το μεγαλύτερο και πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της Πάτρας, Αγίου Νικολάου 32, στο κέντρο της πόλης, 3 όροφοι για ό,τι χρειάζεται ο μαθητής, ο φοιτητής, ο σπουδαστής, τα πάντα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τους πάτε και τη σχολική λίστα, την ετοιμάζουν και απέ την παίρνετε με την ησυχία σας. Και δεύτερο κατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης 2. Θα περιέλθουμε και εις λεπτομερίες αργότερα σε ό,τι αφορά τη γωνιά του βιβλίου. Και πάμε τώρα να ξυπνήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Πάμε να πάρουμε τα πάνω μας και να δούμε τι έχει τούτη εδώ η εβδομάδα. Δώσ' του, μαέστρο.

τα θεματάκια της επικαιρότητας αναπόφευκτα κινούνται τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης με τον αποχαιρετισμό σήμερα του λαϊκού τραγουδιστή και αγαπημένου και δημοφιλούς καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη. Το Σαββατοκύριακο ασχολήθηκαν πάρα πολύ τα κανάλια. Χτες ειδικά έγινε χαμός με την ιστορία αυτή της λαϊκής αγρυπνίας στην Νίκαια. Με πήρε ένας φίλος, μου στείλε ένα μήνυμα μάλλον για να είμαι σαφής, γύρω στη 1:15 και μου λέει είμαι εδώ και πίσω μου είναι η Βύση και πιο πέρα ο Λαζόπουλος. Είχαν πάει πάρα πολλοί καλλιτέχνες όλη νύχτα, η Άντζελα, η Φέις Κορδά, ο Νίνο, ο Λευτέρης Πανταζής. Είχαν πάει πάρα πολλοί, πέρασαν από εκεί όλη νύχτα. Ήταν έξυπνο αυτό που έκανε η οικογένεια για τη λαϊκή αγρυπνία. Η κηδεία θα γίνει κανονικά στη μία ώρα στον ίδιο ναό εκεί. Επίσης με κόσμο απ' έξω, ενώ στην αρχή το είχαν πει, το διευκρίνησαν. Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο σε στενό κύκλο. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Το οξύμορο της υπόθεσης, ένας άνθρωπος τόσο δημοφιλής και τόσο αγαπητός που έφυγε μόνος του, που ζώντας μόνος του τον τελευταίο καιρό πάλευε με τα διάφορα, με τη σκέψη του, τους δαίμονές του κτλ. Εξαιτίας της γνωστής σχέσης του με διάφορες ουσίες, με τις φοβίες που είχε και τη μοναξιά, αν μπορούσε να δει τόσες χιλιάδες κόσμο, δεν θα αισθανόταν σίγουρα μόνος του. Αυτή είναι η κύρια διαχωριστική γραμμή της ζωής, της πραγματικότητας και της φυγής. Καλό είναι λοιπόν να ψάχνουμε να βρίσκουμε αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης και τον εαυτό μας και την αυτοπεποίθησή μας, για να μην φτάνουμε στο σημείο να μην μπορούμε να ανακαλύψουμε, ή θα έχουμε φύγει από τη ζωή, τελικά πόσος κόσμος μας αγαπούσε ενώ εμείς αισθανόμασταν μόνοι μας. Αυτό ήταν η απίστευτη εικόνα της τηλεόρασης χθες και πολύ φοβάμαι θα είναι και σήμερα. Κυρίως όσοι λένε αμάν πια μας τρελάνανε με τον Μαζονάκη, θυμηθείτε τι αντίστοιχα είχε γίνει με τον Παντελίδη, θυμηθείτε τι αντίστοιχα είχα γίνει παλαιότερα με άλλους καλλιτέχνες, όπου κατά σύμπτωση σαν σήμερα πέθανε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Πάντα έτσι κάνει η τηλεόραση, μεγαλοποιεί η εικόνα της σκέψης και τα συναισθήματα. Αυτή είναι η δουλειά της. Από εκεί και πέρα ο καθένας αντιδρά και λειτουργεί όπως θέλει. Πάντως θέλω να πω κάτι για να το κλείσουμε το θέμα Μαζονάκη. Με όσους πατρινούς μίλησα που τον γνωρίζαμε, άλλοι πιο πολλοί, πολλοί δε κάποιοι περισσότερο από μένα, έχουμε μιλήσει με τον Μαζονάκη 5-6 φορές από τότε που έφυγε από την Πάτρα. Όλοι μα όλοι, και νομίζω μιλάω εκ μέρους όλων των πατρινών που τον έζησαν και τον ήξεραν, δεν έχουμε κάνει την παραμικρή έκπτωση ούτε 0,5% από όσα είδαμε και ακούσαμε τον τελευταίο καιρό στα συναισθήματά μας, στην εκτίμησή μας και στην αγάπη μας για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε παρακάτω. Να προσγειωθούμε τώρα εις μια πραγματικότητα η οποία είναι ζωφερή, που λένε. Στα υψηλότερα τετραμήνου ποσοστά κινείται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο βρέθηκε για πρώτη φορά στα επίπεδα του 2022. Το πετρέλαιο Brent, το οποίο, από το οποίο μάλλον εξαρτάται, γιατί επηρεάζει τις τιμές όλων των παραγόγων πετρελοειδών, έφτασε χτες το βράδυ $109 το βαρέλι. Και λένε οι αγορές ότι πιθανώς, αν συνεχιστούν όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στον Περσικό κόλπο, στον κόλπο του Άντεν και γενικότερα στην Αραβική Χερσόνησο, και αφού εμπλέχτηκαν τώρα και οι Χούθοι, μάλλον αν πάμε έτσι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, δυστυχώς θα έχουμε φτάσει τα $115 με $120 το βαρέλι, που σημαίνει ότι η βενζίνη θα έχει φτάσει περίπου 2,3-2,30 και το πετρέλαιο στα 2,2 και το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας έρθει στο 1,85. Άλμα κάνει επίσης και το φυσικό αέριο, ξεπερνώντας τα $83 ανά κιλοβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από το 22. Τα αποθέματα της Ευρώπης είναι κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Η Γερμανία έχει μόλις 54,6% και η Ολλανδία 52,1%. Οι περιορισμένες προμήθειες υγροποιημένου
αερίου LNG από τον Περσικό κόλπο και κυρίως από το Κατάρ δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην ευρωπαϊκή αγορά και τα λοιπά και στις βιομηχανίες. Ίσως δούμε κάτι, ένα κλίμα που μοιάζει με εκείνο το προπολεμικό κλίμα, αν έχετε στο σπίτι ηλικιωμένους που θυμούνται, λίγο δύσκολο γιατί θα είναι 90+, να σας πούν ότι το 38 και το 39 λέει η ιστορία, εκεί λίγο πριν γίνει ο πόλεμος, μιλούσαν για τρόφιμα, για πληθωρικό νόμισμα, η Ελλάδα είχε τα περίφημα κατοχικά λεφτά, 1 εκατομμύριο έπαιρνες 1 κιλό ψωμί, σε όλο τον κόσμο οι τιμές των υδρογονανθράκων είχαν πάει στα ύψη, γινόταν περίπου με διαφορετικό περιεχόμενο, τρόπο και κοστολόγηση και συμφέροντα το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις ότι θα έχουμε πόλεμο? Όχι. Αλλά θα έχουμε μικρούς περιφερειακούς τέτοιους πολέμους και σειράξεις και ο Θεός να μας φυλάει, γιατί είμαστε μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μες στη μέση, που θα επηρεάζουν τη ζωή μας αναπόφευκτα. Και δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Έχουμε και την ατυχία να έχουμε προβληματική ηγεσία σε όλο τον πλανήτη, έναν απρόβλεπτο Αμερικανό ηγέτη, έναν Ρώσο που είναι περισσότερο πράκτορας παρά ηγέτης, και τους Κινέζους, οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία να διεισδύσουν σε όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε με κάθε τρόπο. Να σας πω μόνο ότι έχουν σχεδιάσει, λένε οι Κινέζοι, το 2035 να ελέγχουν το 60% της αγοράς οχημάτων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν εργοστάσια. Όλα αυτά τα GKBG, Καπατζίν, Μπουμποτζίν και Μπαμπατζίν που έρχονται από την Κίνα, τα αυτοκίνητα, τα Χουτσομουχί, που έρχονται οι αντιπροσωπείες, είναι εις βάρος της Volkswagen, της Mercedes, της Audi, της Fiat, της Renault, της Peugeot, ετοιμάζονται απολύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Γίνεται ήδη οικονομικός πόλεμος και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσει στα μη περαιτέρω και δεν θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς. 8:25 η ώρα. Δεν νομίζω να αποτανθείτε σε φαρμακείο σήμερα, διότι είναι κλειστά λόγω που γιορτάζουν τα φαρμακεία και οι φαρμακοποιοί του Τιμίου Σταυρού. Εξού και ο Σταυρός, που να πω, ο φωτισμένος αυτός. Όξο λέγεται, μην το παρεξηγείτε. Εδώ στην Αχαΐα και στην Ηλία έτσι το λέμε. Έξω είναι κανονικά. Δεν θα βρείτε φαρμακεία σήμερα παρά μόνον διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Είναι πρωί-πρωί κλειστά, διότι γιορτάζουν του Τιμίου Σταυρού, σου λέει. Λοιπόν, καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Έχουμε θεματάκια όσοι ηθίστε αυτή την ώρα. Ο Νίκος Καραγεωργόπουλος μου κάνει νόημα ότι έχουμε ένα ωραιότατο τραγούδι να ακούσουμε, και είναι και λίγο παλιό ανεβαστικό, και επιστρέφω μετά από το τραγούδι τα διαφημιστικά μηνύματα, 3 λεπτά και κάτι, και έρχομαι.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
6: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Από αύριο Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, ο νόμος 5303 του 2026 αλλάζει τα πάντα στις κληρονομιές στην Ελλάδα. Για τη μοιρασιά της περιουσίας, για τα χρέη που πιθανώς τη συνοδεύουν και για τη σχέση του κληρονομουμένου με τους κληρονόμους. Είναι η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει στην Ελλάδα, στις κληρονομιές, τα τελευταία 30 χρόνια. Με εξαίρεση ότι για όσους έχουν αποβιώσει, εξακολουθεί κατά κανόνα να εφαρμόζεται το προηγούμενο καθεστώς, αλλά με πολλές εξαιρέσεις για τη διανομή της κληρονομιάς, τα κληρονομητήρια και τα γνωστά αδημοσίευτας, ιδιόγραφας, διεθήκας, όπου δεν γίνονται πλέον δεκτές κάποιες από αυτές και που πρέπει να τα μάθετε. Πρώτη μεγάλη αλλαγή, αν περιμένετε ή έχετε κληρονομήσει από κανένα παππού, καμιά γιαγιά, καμιά θεία, καμιά νονά που ζούσε στην Αμερική, σαν τη θεία από το Σικάγο, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες πίσω από ένα κίνητο ή μια κατάθεση κρύβονται δάνεια, οφειλές και άλλα χρέη. Ο κληρονόμος από αύριο με το νέο νόμο δεν έχει καμία ευθύνη για τα χρέη ο κληρονόμος, ναι, δεν έχει καμία ευθύνη για τα χρέη του κληρονομουμένου, αυτομάτως με την προσωπική του περιουσία, για τις χρεώσεις της κληρονομιάς. Οι δανειστές, οι τράπεζες δηλαδή, το δημόσιο ή οποιοδήποτε, μπορούν να στραφούν μέχρι την αξία της περιουσίας που κληρονομήθηκε, χωρίς να αγγίζουν σπίτια, καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ήδη ο κληρονόμος. Η προστασία δεν έχει όρους, μπορεί να χάσει τον περιορισμό της ευθύνης αν επιλέξει να διαχειριστεί ελεύθερα την κληρονομιά ή αν διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία κατά παράβαση των κανόνων. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Τα κληρονομικά χρέη παίρνουν φρένο από αύριο. Δεύτερον, υπάρχει σημαντική ενίσχυση του επιζώντος συζύγου. Έρχονται στην μοιρασιά πολλές αλλαγές. Αν πεθαίνει ένας από τους δύο συζύγους, ο σύζυγος όταν συντρέχει με ένα παιδί θα παίρνει το 1/3 της κληρονομιάς αντί για το 1/4 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά, το ποσοστό του παραμένει στο 1/4. Μόνον τότε. Αποκτά επίσης το δικαίωμα αποκλειστικής και χωρίς αντάλλαγμα χρήσης της κυρίας κατοικίας του ζευγαριού, τουλάχιστον για ένα χρόνο μετά θάνατο ή για όσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να ενοικιωθούν τα παιδιά, αν υπάρχουν παιδιά. Επίσης, υπό προϋποθέσεις, αποκτά δικαίωμα χρήσης της κοινής κατοικίας, κληρονομώντας ολόκληρη την περιουσία μόνο όταν δεν υπάρχει άλλο συγγενής που προηγείται. Αλλαγή άλλη, τέσσερις είναι οι πιο σημαντικές, σας πάω στην τρίτη τώρα. Η νόμιμη μοίρα, η περίφημη που διεκδικούσαν όλοι στις κληρονομιές, δεν αποκτούν πλέον ποσοστά οι κληρονόμοι της νόμιμης μοίρας συγκυριότητος πάνω στα κίνητα και στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, αποκτούν χρηματική απέτηση. Η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται σε χρήμα απέναντι στον κληρονόμο, ίση με το μισό μερίδας που θα έπαιρνε ο κάθε δικαιούχος. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι αναγκαστικές συγκυριότητες, δηλαδή δεν μπορούν πλέον να συγκατοικούν τσαντισμένοι, σκοτωμένοι, αμήλυτα αδέρφια, ξαδέρφια, νύφη με κουνιάδα, πεθερά με νύφη κτλ. Κτλ. Διότι το βάρος μεταφέρεται στον προσδιορισμό της αξίας της περιουσίας και στην εξέβρεση χρημάτων για την αποζημίωση του δικαιούχου. Και τέταρτον, οι κληρονομικές συμφωνίες πριν από το θάνατο αλλάζουν δομή πλέον. Επιτρέπονται για πρώτη φορά συμβάσεις, οι κληρονομικές συμβάσεις πριν το θάνατο, μέσω συμβολογραφικού εγγράφου ο ιδιοκτήτης μιας περιουσίας θα μπορεί να συμφωνήσει πριν ποιος θα είναι ο κληρονόμος του άμα πει και εκδημήσεις κύριων, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι διαθήκη. Γίνεται πλέον συμβολογραφικό έγγραφο. Η αλλαγή αυτή αφορά οικογενειακές επιχειρήσεις και ακίνητα, καθώς επιτρέπει να οργανωθεί εγκαίρως η διαδοχή και να περιοριστούν οι μελλοντικές συγκρούσεις παιδιών, ανιψιδιών κτλ. Να περιοριστούν οι μελλοντικές συγκρούσεις παιδιών,

πιστοποίηση των σφυρογράφων για την κήρυξη ιδιόγραφων διαδικών, ώστε να μην κινδυνεύουν να παραμείνουν προσωρινά σε αναμονή σε αυτές τις περιοχές. Εμείς οι υπόλοιποι, υγεία να έχουμε και να έχουμε να λαβαίνουμε. Εσείς, γιατί εγώ δεν έχω πλέον άλλα να έχω να λαβαίνω, ό,τι έλαβα, έλαβα. Από αύριο λοιπόν αλλάζει η ιστορία με τις κληρονομιές στην Ελλάδα. Έχετε το νου σας εσείς οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που θέλετε να αφήσετε στα παιδιά σας με το περίφημο κάτι τι. Ποιες είναι αυτές οι 4-5 σημαντικές αλλαγές? Είναι η πρώτη φορά που συντελούνται τέτοιες αλλαγές και που έγιναν από ό,τι λέγεται και από ό,τι φαίνεται και έχει δηλωθεί για τη διευκόλυνση κληρονόμων και κληρονομουμένων. Και το σημαντικό στοιχείο της όλης της ιστορίας είναι ότι πρέπει να υπάρχει η κινητήριος δύναμης της προθανάτιας βούλησης. Δηλαδή πρέπει κάποιος να θέλει να τα λύσει αυτά πριν από το θάνατο. Εάν είναι κάποιος ο οποίος λέει άμα κλείσω τα μάτια μου, να, με τα συγχωρήσεως, τι να σου κάνει και ο νόμος από την άλλη. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, τα θεματάκια μας εδώ ένα-ένα τα αναλύουμε. Εχθές είχαμε και τον Ανδρουλάκη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τον άκουσα που μίλησε. Εντάξει, ήταν πιο σοβαρός από κάθε άλλη φορά. Ήταν η μόνη φορά που μου άρεσε έτσι το στυλ του κτλ. Παρότι ήταν ευλοσιρός, αγέλαστος και θυμωμένος. Είπε μερικά πολύ σημαντικά πράγματα και είχε και ένα περιεχόμενο η τοποθέτησή του. Δηλαδή είχε για πρώτη φορά ο Ανδρουλάκης μία έτσι αίσθηση που λέμε κυβερνησιμότητας. Είχε ένα, φαινότανε ότι είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να το πάει ένα βήμα παραπάνω, γιατί αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα αν εξαιρέσει κανείς τον Αλεξέη Τσιπρόφ. Λοιπόν, το ρολόγι λέει 8:39, και τοπικά θεματάκια έχω. Και να πω καλημέρα στην Αχαγιά που γιορτάζει σήμερα, στο δήμαρχο και το φίλο μου τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο και σε όλους τους τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σε όλους τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας και στους Σταύρους και τις Σταυρούλες που γιορτάζουν εκεί έξω. Εγώ θα πάω τώρα απευθείας που λένε μερικοί στην Κάρνα για να σας πω ότι συνεχίζονται οι καθημερινά μειωμένες τιμές. Τις ξέρετε άλλωστε ποιες είναι και αυτές αποτελούν τις μία τόσο προσφορές άλλων. Στην Κάρνα είναι δεδομένα καθημερινές τιμές και από Πέμπτη θα σας έχω και άλλη βόμβα και άλλη προσφορά σημαντική σαν αυτή που έκανε η Κάρνα ως ανταπόδοση της αγάπης του κόσμου τόσα χρόνια. Μιλάω για το Μοσχάρι με το 948 που έγινε ανάρπαστο, έγινε χαμός. Ένα από τα εξικάρα είναι κοντά σας. Οι Golden Traders, ωστόσο, η αγορά, η ενέχεια νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, ασφαλώς σας αναμένουν στην Πάτρα, σε ένα από τα 5 καταστήματα, στην Μεζόνος 100, στον τρίτο όροφο είναι αυτό. Παίρνουν όλα όσα έχετε να τους πάτε, είτε ενέχειρο είτε πώληση. Και σας δίνω το αντίτιμο πάντα με τιμές της Τράπεζας της Ελλάδος και με την πιο καλή συνεργασία θα φύγετε χαμογελαστή και με την τσέπη γεμάτη. Από το να σας πάρει ο άλλος που παίρνει τηλέφωνο και λέει «Κυρία, είμαστε από το DDA», καλύτερα είναι να τα πας στο Golden Traders. Τζίφρις Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων, εκεί όλη η νοστιμιά και η γεύση του γαλακτοκομικού μυρίζει, αλλά παλαιά γαλακτοπολείο από το χωριό Στάνους, αμφιλοχίες, γιαουρτάκια, κρεμούλες και όλα τα υποδέλυπα συναφή αυτά από τον Τζίφρι με αγάπη Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων. Τώρα θα έρθει το μεσημέρι το παιδί στο σπίτι και θα έχει τη λιστούλα έτοιμη. Αυτή λοιπόν την αγαπημένη λίστα θα την εμπιστευτείτε και εσείς, όπως και πολλές γενιές παλιότερα, σε αυτούς που 80 χρόνια μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου Αγίου Νικολάου 32, είναι το πιο ενημερωμένο και το πιο μεγάλο βιβλιοπωλείο στο κέντρο της πόλης, τρεις όροφοι, για ό,τι χρειάζεται ο μαθητής, ό,τι θέλει ο φοιτητής και ο σπουδαστής, τα πάντα. Δευτέρες και Τετάρτες απόγευμα ανοιχτά. Πας και τη λίστα και στην ετοιμάζουν και πας άλλη ώρα και την παίρνεις. Ή μπορεί να μπεις και ηλεκτρονικά www, γωνιά του βιβλίου, μία λέξη,
www.radiomeri.gr δηλαδή κλπ. Έχω ένα

τραγούδι ακόμα, διότι μετά πρέπει να επικοινωνήσουμε με Μίλτον Σπυρόπουλον, γνωστόν εκπρόσωπον των ταξιτζίδων 450.000 και κάτι ψηλά, αλλά après les sons, μετά το τραγούδι.

0: Κυριακή γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη, έλεγε σχορημένη Αλίκη. Ήρθε Δευτέρα λοιπόν στην Πάτρα των Ονείρων μας και έχουμε διάφορα πρωί-πρωί νέα δεδομένα στο γνωστό τουρλουμπούκι που λέγεται κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Αλλάζει η λαϊκή ώρα της Δευτέρας στην πλατεία Βου, διότι γίνονται έργα. Έτσι αυτή η λέξη θα μας κατευθύνει και θα μας συνοδεύει, θα μας συντροφεύει παντού. Από την Ηλίας πάει στη Σουλίου και στην Καποδιστρίου. Ένα αυτό. Δεύτερον, η Πατρέως, λόγω του ότι πρόκειται και περί μεγάλης και πλατιάς οδού, γίνεται διπλής κατευθύνσεως όσο θα κρατούν τα έργα, από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου, το τουρλουμπούκι που έχει να γίνει εκεί, και γενικώς και άλλα τεινά τα οποία περισσότερο από εμάς τα γνωρίζουν και τα λούζονται εντός ή εκτός εγωγικών, οι επαγγελματίες οδηγοί που κυκλοφορούν στους δρόμους. Και δει ταξί εξπρες 26 10 450 000. Μίλτο, καλημέρα, ψυχραιμία και υπομονή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αποφεύγω να σχολιάζω θέματα που άπτονται στη ψυχιατρική συνδρομή.
0: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου, ειλικρινά δηλαδή. Τώρα τα υπόλοιπα τα γνωστά. Ξεκινήσαμε με τα σχολικά, τα γνωστά προβλήματα. Δεν πρόκειται να βάλουμε μυαλό να ξυπνάμε 5 λεπτά νωρίτερα ή αν και χρειαστεί να πάμε 5 λεπτά αργότερα. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε τα σχολεία κλείνουν, ούτε οι διευθυντές είναι τόσο απόλυτοι τα πρωινά που θα αφήσουν το παιδί να μπει μέσα. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό το πανικό και την επικινδυνότητα που δημιουργείται τις ώρες αυτές.
0: Μέχρι και η Πετρό Βασίλη καθυστερημένη πήγαινε στον Παπαγιανόπουλο να φυσικά. Αλλά από τότε μέχρι τώρα...
1: Και μια ωραία σκηνή δημιουργήθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έγινε τίποτα άλλο. Για άλλο λόγο την έφαγε τη σφαλιάρα. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Από σήμερα καινούρια υπηρεσία το ταξί.
0: Ωραία.
1: Εκτός από το pet friendly taxi, είπαμε καλής, για να μεταφέρει στο κατοικίδιό σου, έχουμε εμείς ήδη τα ειδικά κουβάκια μεταφοράς των κατοικιδίων.
0: Έχετε γεμίσει τα πορτμπαγκάζ των ταξί κλουβιά.
1: περίπου.
0: Ωραία. Είσαστε πανέτοιμοι. Ωραία.
1: Δεν είναι και καλά. Το τουριστικό γραφείο που ανοίξαμε και έχουμε και το 17 θέσιο, και από σήμερα έχουμε και 9 θέσιο όχημα μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες.
0: Σημαντικό αυτό, βεβαίως, να το πούμε. Στο ίδιο τηλέφωνο και με το ίδιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Για οποιαδήποτε ειδική ανάγκη, από αμαξίδιο μέχρι χρήση βοήθειας.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί που χρειάζονται ειδική μεταφορά, θα μπορούν να μας καλούν, παρέχουμε πλέον και αυτή την υπηρεσία.
0: Και ηλεκτρονικά και αυτή, όπως όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες.
1: Τα πάντα, ο Mr. Book είναι εκεί, αγέροχος, με την στάκα του, έχεις μέσα στην εφαρμογή, την κατεβάζεις αν δεν την έχεις, την έχεις στο κινητό σου, παίρνεις, γράφεις την τοποθεσία σου, εμείς σε βλέπουμε από το στίγμα, ερχόμαστε κατευθείαν.
0: Ωραιότατα.
1: Εσύ μας παρακολουθείς μετά και όλα αυτά που έχουμε πει κατά κύριο.
0: Μίλτο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Ό,τι νεότερο έχουμε θα το πούμε Τετάρτη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ταξί Express 26 10 450 000. Μένετε στο Κοτρώνη, στην αρχή του νέου δρόμου. Δεν θα έχετε νερό σε λίγο. Από τις 9 πιάστε όλα τα κανάτια, τα παγούρια, τα μπουκάλια και γεμίστε στην οδό Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη και Προκοπίου. Στις 2:30, 2:15 θα σας έρθει το νερό αν ζείτε στο Κοτρώνη και σε αυτούς τους δρόμους, λέει η ΔΕΗ ΑΠ, διότι τα συνεργεία της θα κάνουν απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης που υπάρχει εκεί και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια το νεράκι να έρθει νωρίτερα. Αφορά το Κοτρώνη και τις περιοχές Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη και Προκοπίου, τους δρόμους αυτούς εκεί στο Κοτρώνη. Μυρτιώτισσας πρώτη φορά τα ακούω, Προκοπίου έχω ακούσει, στην Πάτρα δε και ανεπροκοπίου έχω ακούσει. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι πληρώνεται κόσμο σήμερα από τον ΕΦΚΑ και από τον πρώην ΟΑΕΔ τη ΔΥΠΑ. Καταβάλλονται παροχές του Ταμείου Εμπόρων, καταβάλλονται επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, κοινοφελούς χαρακτήρα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό πιθανώς να δείτε και λίγο κινησούλα στις τράπεζες ή και απ' έξω από το ταχυδρομείο που εκεί μαζεύονται διάφοροι τινές συμπαρομαρτούντες για όλα του τα δωτά, τα πιντώματα που λένε και η Ρωμά. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Είναι λίγο πιο δροσερή ημέρα σήμερα, λέει η Έμι. Και θέλω να πω ότι το Σάββατο και το Σάββατο είχαμε δύο γάμους. Ή εγώ τουλάχιστον ήμουν καλεσμένος σε δύο γάμους. Πήγα στον ένα γιατί είναι αδύνατο να πάω παραβρεθώ και στους δύο. Αυτά τα κάνουν μόνον διάφοροι οι οποίοι έχουν το ταλέντο να είναι κλωνοποιούνται κυριολεκτικά και να βρίσκονται παντού, όπως ο φίλος μου αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι σε όλους τους γάμους, σε όλες τις κηδείες, σε όλα τα μνημόσια, σε όλα τα βαφτίσια και σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, και καλά κάνει γιατί αγαπά τους ανθρώπους και τον αγαπούν και αυτοί. Πήγα λοιπόν στο γάμο της Κατερινούλας, της κόρης του φίλου μου του Γιώργου, του Καραγεωργόπουλου, που την ξέρω από μικρό παιδί. Παντρεύτηκε τον επίσης εκλεκτό Θοδόρη Μιλονάκο, της γνωστής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων κτλ. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν συγκινητικό γιατί όταν ζεις και βλέπεις ευτυχισμένες στιγμές ανθρώπων με τους οποίους έχεις μεγαλώσει, εγώ με την οικογένεια Καραγεωργόπουλου έχω μεγαλώσει 30 κάτι χρόνια. Το κάτι, επειδή είναι καθοριστικό, δεν το λέω, το 30 θα θυμάστε εσείς. Να ζήσουν τα παιδιά λοιπόν Κατερίνα και Θοδωρή. Ήμουν όμως καλεσμένος και στο γάμο της φίλης μου της Αλεξάνδρας Κωστίνα και του Γιώργου Κολιόπουλου, και να ζήσουν και αυτοί παρότι δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, γιατί είναι αγαπημένοι φίλοι και αυτοί. Χαίρομαι να βλέπω νέους ανθρώπους να παντρεύονται, να φτιάχνουν τη ζωή τους και, όπως έλεγε και το Ευαγγέλιο, να αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ψυχραιμία, υπομονή, γερό στο μάχη και να ζήσετε. Λοιπόν, πάω παρακάτω, διότι θέλω να σας πω και κάτι ακόμα που αφορά την πόλη της Πάτρας. Δείξτε προσοχή σήμερα που κυκλοφορείτε στο κέντρο, που πάτε και τι κάνετε, γιατί είναι γεμάτος ο τόπος ταμπέλες, αλλαγές και ανατροπές. Η σημαντικότερη είναι αυτή που είπαμε και πριν με τα μίλη του Σπυρόπουλου. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από Κορίνθεως Αγίου Ανδρέου στην Πατρέως, διότι ο δρόμος αυτός θα λειτουργεί, φαντάζομαι, για λίγες μέρες λόγω έργων διπλής κατεύθυνσης. Δηλαδή θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει από την Πατρέως. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Τα παρκαρισμένα που είναι εκεί, ποιος θα τα σηκώσει, δεν ξέρω. Οι οδηγοί που θα μπουν στην πόλη θα πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις σημάνσεις τις ανάλογες. Η Καραϊσκάκη, η Κανακάρη και τουλάχιστον η Αγίου Ανδρέου, που είναι η αγαπημένη δρόμη του μποτιλιαρίσματος, αναμένεται από σήμερα να κάνουν μεγάλα ρεκόρ και να γνωρίσουν σημαντικές δόξες. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι πριν κλείσουμε. Μετά θα σας πω τα περί καιρού και όλα τα τεινά, και θα πιστεύω θα προλάβουμε. Πόσο είναι, 3 και κάτι είναι, ναι, τόσο ωραία, θα προλάβουμε. Από τα μη γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, το «Ποτέ Ποτέ», το οποίο είναι σαν να μιλάει για τον εαυτό του σε αυτό το τραγούδι. Θα μου πεις, μας τρέλανες και εσύ με το Μαζονάκη. Εντάξει, σήμερα να πάει στην ευχή ο άνθρωπος, να ησυχάσει ψυχούλα του, και από αύριο θα λέμε άλλα πραγματάκια. Έρχομαι σε 3 λεπτά, διότι έχω να σας πω καιρό, έχω να σας θυμίσω επιχειρήσεις και προϊόντα και άλλα τινά. Πάμε.

0: Μάλιστα, λοιπόν, ο καιρός βασικά καθαρός σήμερα, θα έχει μια μικρή πιθανότητα βροχής το μεσημέρι το απόγευμα, μπορεί να μαυρίσει λίγο γύρω, μην πανικοβάλλεστε. Στους 30-31 δροσερή μέρα σήμερα και θέλω να σας πω ότι αρχίζουν από σήμερα οι δροσιές. Και μάλιστα αύριο ακόμα πιο δροσερή μέρα, πάνω από 27-28 δεν πάει. Οι ζέστες μάλλον μας αποχαιρετούν, καθότι ο Σεπτέμβρης φεύγει με τριαντάρια πλέον και όχι με 35άρια όπως πριν. Καιρός του ήτανε. Λοιπόν, ήταν μαζί μας το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, η γωνιά του βιβλίου. Αυτοί οι τρεις όροφοι στην Αγίου Νικολάου 32 που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, με άριστη οργάνωση, πληρότητα σε όλα τα βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα, σε όλα τα σχολικά βοηθήματα, στις τσάντες, τα σχολικά είδη, τα στυλό, τα μολύβια, τους μαρκαδόρους, τα παγουρίνο, τις κασετίνες, τα θερμός, τα πάντα. Φιλικά, πιστοποιημένα για τον καταναλωτή όλα τα προϊόντα, για όλα τα γούστα και για κάθε τσέπη, για κάθε γονιό και μαθητή. Γωνιά του βιβλίου, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Μπείτε κι εσείς στην ιστορία αυτών που μεγάλωσε η γωνιά του βιβλίου, γενιές και γενιές εδώ και 80 χρόνια. Ο Τζίφρης, Έλληνος στρατιώτου και 5+2, θα σας γλυκάνει και θα σας κάνει να νιώσετε φοβερή απόλαυση με τα γαλακτοκομικά του, τα οποία έρχονται από το χωριό Στάνος Αμφιλογίας με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα. Έλληνος στρατιώτου και 5+2. Η Golden Traders, αγορά η ενέχεια οργωσιών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, μη βύχεις, σας περιμένουν στα 5 καταστήματα, ένα από τα οποία είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, 6944-21-21-50 το τηλέφωνο, και σας υποδέχονται και με τιμές της Τράπεζας Ελλάδος, να πρόκειται να πάτε λίρες. Στην Κάρνα οι καθημερινά μειωμένες τιμές συνεχίζονται και περιμένετε και την Πέμπτη που σας έχω ακόμα πιο μειωμένη τιμή βόμβα πάλι, σε ανταπόδοση της μεγάλης αγάπης και της υποστήριξης που έχετε στη μεγαλύτερη αγορά κρεάτων στην Κάρνα, όπου η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη και οι τιμές είναι όσο πιο κάτω γίνεται. Για όλα τα βαλαντία, ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Άπειρες καλημέρες σε όλο τον καλό τον κόσμο, στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, τη γλύκα του να έχετε και την δροσιά του. Από την παραγωγή στην κατανάλωση, κομμένα τα μανίκια πρωί-πρωί δευτεριάτικα, και στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου, στο Γλάφκο. Καλή εβδομάδα σε όλο τον καλό τον κόσμο. Καλημέρες στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ, και σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούν εκεί έξω. Έρχονται τα παιδιά της πρωινής ζώνης, τα καλά παιδιά, Γιάννης Γεωργόπουλος, Αλέξανδρος Κογκόλης και Δήμητρα Μπαλαφούτη. Πρώτα Θεός, θα σας δούμε αύριο που θα μισάζει κανονικά ο Σεπτέμβρης. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 9. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Ο πλανήτης σε ομοιρία. Βιώνει τη δικτατορία του πετρελαίου. Εφιαλτικά ενεργειακά σενάρια για το χειμώνα που θα έρθει. Τρόμος στις αγορές παγκοσμίως. Με το σενάριο της έλλειψης καυσίμων εν μέσω χειμώνα και τις τιμές σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα να ξεπερνούν ακόμα ως προς σενάρια και τα 3 ευρώ το λίτρο μόνο για τη βενζίνη. Την ίδια στιγμή στον αέρα το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου με το φόβο εξάντλησης των αποθεμάτων της Σαουδικής Αραβίας. Στα καθή μας. Όπου βγήκε με την υγεία. Στον αυτόματο πιλότο η έλεγχη στα ιδιωτικά ιατρία και στα Ινστιτούτα εν Ελλάδη. Οι αθεόφοβοι κατάργησαν το 2019 το περιβόητο σώμα επιθεωρητών υγείας και έτσι ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι. Δακρύζει η νίκαια, χιλιάδες κόσμο αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη. Το μεσημέρι εξώδιος ακολουθία. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από την κλινική. Φροντίσανε βέβαια να τη σβήσουν από τα αρχεία, να κλείθηκε. Κληρονομιές ανατροπές από Τετάρτη. Περιορίζεται η ευθύνη των κληρονόμων για τα χρέη των αποθανόντων και όχι μόνο. Ενισχύεται ο επιζών σύζυγος και ανοίγει ο δρόμος για κληρονομικές συμβάσεις. Στο αμυγός πολιτικό τοπίο Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μοίρασε υποσχέσεις, έργα υποδομών και 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε εγκατάσταση νέου ζευγαριού στο νησί. Τόνισε ότι δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Κωδικός κυβερνησιμότητα από Νίκο Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, πειρά κατά Αλέξη Τσίπρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, νέα πειρά από Τσίπρα σε Μητσοτάκη. Το κρυβό σχέδιο του Πρωθυπουργού για τα επιδόματα και την ανεργία αποκαλύφθηκε από τις δηλώσεις Μαρινάκη. Πρόβλεψη για έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες είναι τελευταίοι στην Ευρώπη σε δαπάνες για διακοπές. Στη δίνη του ενεργειακού Αρμαγεδόνα και η Πάτρα. Σε απόγνωση επιχειρήσεις ελεύθεροι επαγγελματίες. Εβδομάδα όπου η τιμή της αμόλυβδης, της απλής αμόλυβδης, αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,20 στην Αγγλία. Επίσης μέσα στην εβδομάδα πάνω από τα 2,4 και ίσως τα 2,14 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Στον πηγεμό για το ιστορικό κέντρο της Πάτρας ο δρόμος σήμερα θα είναι μακρύς. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προσέξατε, διπλής κατεύθυνσης από σήμερα η Πατρέως. Κοντά στην ανάσα με παράδοση της Ερμού, τέλη Σεπτέμβρη η λήξη του συναγερμού για Καραϊσκάκη. Από χθες στην Πάτρα η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα σε κάτω Αχαΐα και αύριο σε Αίγιο. Χαμόγελα καρδιάς από τα συμπεράσματα του 24ου Συνεδρίου Καρδιολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Αύξηση ζωής τουλάχιστον κατά 8 χρόνια μέσα από την ιατρική επιστήμη. Νέες μέθοδοι, καμπανάκι για τα ενεργειακά ποτά, μύθος ο θάνατος από τη δίθεν ξαφνική τίδα.
Τριπλό χτύπημα απαντεώνω. 16.000 ευρώ σε μετρητά. Κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ έκανα φτερά. Ενώ άλλος συμπολίτης έχασε 4.000 ευρώ σε επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξ FM. Είναι 94, είναι το πρώτο για την ανεξελίξη νέα εβδομάδα. Πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη ημέρα, μια καλή μια όμορφη εβδομάδα. Θα πορευτούμε και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Αναστάσης Σουγλέρης και ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 μαζί μας και σήμερα. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water τώρα και για φοιτητές. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι. Απολαύστε καθανόρενο χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές σωληνώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο στη Real Water. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 2710-235-171 με το τραγούδι που ακολουθεί. Αποχαιρετώ ένα όμορφο πλάσμα που είχα 13 χρόνια δίπλα μου, τη Μαργό μου. Την ελληνική πεμινικίνα μου πέταξε για τους ουρανούς.

0: Ο πλανήτης η τρομοκρατία του πετρελαίου, εφιαλτικά σενάρια για το χειμώνα που έρχεται, και αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι η πάτρια Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα, δεν ήταν και ότι θα μπορούσε να είναι γαλατικά χωριά. Με το καλημέρα σε ό,τι αφορά την πάτρια, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, το σενάριο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, πιο εφιαλτικό, για την τιμή του πετρελαίου κίνησης, για την τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία, και φυσικά δεν σας μιλάω για το εφιαλτικό σενάριο του πετρελαίου θέρμανσης. Πάμε να δούμε ποια είναι τα πιο δύσκολα ως προς τις τιμές. Να σας πω ότι σηματοδοτεί Αρμαγεδόνα και για ελεύθερους επαγγελματίες επιχειρήσεις στην περιοχή. Θα τα ακούσετε το αναλυτικά σε λίγο. Πάμε στον πρόεδρο πρώτη στον πρατηριούχο, στην Αχαΐα, τον κύριο Παπαγιανόπουλο. Κύριε Παπαγιανόπουλο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Το εφιαλτικό...
1: Δύσκολη εβδομάδα.
0: Δύσκολη.
1: Θα έχουμε μάλλον.
0: Ναι. Η εκτίμηση πάνω από 2,20 μέσα στην εβδομάδα.
1: Μέχρι την Παρασκευή, άμα συνεχίσει έτσι, σίγουρα ναι. Σίγουρα.
0: Και καθώς... για το πετρέλαιο κίνησης, το σενάριο.
1: 2,10.
0: 2,10.
1: Βέβαια, αφού έχει τώρα 2,5.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεβαίνει κάθε μέρα 1-2 λεπτά.
0: Συγγνώμη. Ταβάνι προφανώς δεν υπάρχει εδώ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς όχι. Από ό,τι καταλάβαμε όχι. Δυστυχώς.
0: Συνεπώς αυτό το οποίο ακούγεται στην πιάτσα, ότι μην απορρίσετε αν δείτε κάποια στιγμή τη βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, μπορεί να φαντάζει τρομακτικό, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Μόλις κοίταγα ένα πίνακα που μου στείλανε ότι έχει στη Γερμανία, αν κάνω λάθος, 2,70.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το κοίταγα, δυστυχώς.
0: Συνεπώς δεν βγαίνει εξίσωση για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας στην Πάτρα, τον ελεύθερο επαγγελματία. Δεν είναι δυνατόν να βγει πέρα αυτή η εξίσωση μόνο από τα καύσιμα. Γιατί αυτά συμπαρασύρουν τα πάντα.
1: Άρα περιμένουμε τη βοήθεια του κράτους αναγκαστικά, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα, την οποία προς το παρόν δεν βλέπουμε. Μου είπατε λοιπόν πάνω από 2,20 η βενζίνη, πάνω από 2,10 ή στο 2,10 το πετρέλαιο κίνησης, και ο Θεός βοηθός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θα ακούσετε σε λίγο τώρα γιατί βιώνουν Σκοτσέζοι κοντούς, ελεύθεροι επαγγελματίες, επαγγελματοβιοτέχνες, τι βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοκινητιστές, γιατί δουλεύουν πλέον στην Πάτρα και στην Πάτρα μόνο για τα καύσιμα, σε πολύ λίγο όλα αυτά.

0: Ραντεβού της Πάτρας της Αχαΐας της Δυτικής Ελλάδας με τον Ενεργειακό Εφιάλτη. Ακούσατε πριν από λίγο μια από τις πιο δύσκολες εβδομάδες, τι είπε ο Πρόεδρος των Πρατηριούχων. Στάδιο 20 και πάνω εντός της εβδομάδας η βενζίνη στην Αγγλία. Πάνω από 2-10 το πετρέλαιο κίνησης. Να καλημερίσω τον Πρόεδρο των Επαγγελματοβιοτεχνών, τον κύριο Νικολακόπλο, στην περιοχή. Κύριε Νικολακόπλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Νικολακόπλο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το ακούσατε μόλις τώρα, το επανέλαβα και εγώ. Εφιαλτικό σενάριο, μέχρι και 2,70 αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν είναι μακριά η μέρα που, αν δεν υπάρξει παρέμβαση του κράτους, να πάμε ακόμα και στα 3 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για τον κλάδο, για τις επαγγελματοβιοτέχνες της Πάτρας, αχαΐστε.
1: Κύριε Γιώργοπλε, για όλους, όχι μόνο για τις Πάτρας, αυτό είναι ένα ισχυρό στόχο. Όταν έχουμε να περνάει η αμόλυβη τα 2,11 και το πετρέλαιο τα 2,07 και αυτό είναι το σενάριο, αυτό που έχουμε τώρα. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχουμε υπερβολικές αυξήσεις. Αυτό είναι για εμάς τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες και όλο τον κόσμο. Δυσκολεύει τη δουλειά μας. Φανταστείτε τώρα ένας επαγγελματίας να παίρνει το επαγγελματικό του αυτοκίνητο να πάει για δουλειά και να θέλει ένα τρομακτικό έξοδο για την μετακίνησή του. Αυτό είναι γιατί, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι και για τους καταναλωτές άσχημο, γιατί και ο επαγγελματίας θα πρέπει να μετακινήσει το κόστος αυτός στους καταναλωτές.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, αυτό μετακυλείται βεβαίως στη συνέχεια στην αγορά, έτσι.
1: Ναι, όταν λέμε στους καταναλωτές εννοούμε την αγορά, θα κερδίνουν, δηλαδή φανταστείτε τώρα τα φορτηγά να μεταφέρουν τα εμπορεύματα από άλλες περιοχές και να φέρουν ένα μεγάλο κόστος για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτό για το μετακινήσει στην αγορά. Και μετά λέμε πώς ακριβένουν τα πράγματα στα ράφια, πώς ακριβένουν οι επαγγελματίες που ζητάνε κάτι παραπάνω και αν δεν το κάνουν δεν θα μπορέσουν να επιβλήσουν. Και για αυτόν τον λόγο ζητάμε, δηλαδή η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να πάρει κάποια πράγματα, κάποια μέτρα. Να μειώσει έστω τον φόρο, τον ειδικό φόρο στα κάψιμα, κατανάλωση, στα κάψιμα. Να μειώσει το ΦΠΑ. Δηλαδή και να κάνει και ένα και τους ελέγχους για την εξοκέρδεια που υπάρχει. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνει. Δεν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή και την πληρώνει ο απλός πολίτης.
0: Με λίγα λόγια, το μάρμαρο πάλι ο απλός πολίτης το πληρώνει. Μου λέτε ότι για τον κλάδο σας θεωρείται επιβεβλημένη παρέμβαση της πολιτείας και ότι έχει αργήσει αυτή η παρέμβαση.
1: Σίγουρα έχει αργήσει, κύριε Γιωργόπουλο, και αυτό το είδαμε και με τα, είπαμε σε άλλο τώρα, και με τη μειωμένη τιμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που άφησε όλο τον Αύγουστο να κρυβίνουν τα εμπορεύματα, να κρυβίνουν και έρχεται το Σεπτέμβριο να τη μειώνουμε. Τι μειώσαμε? Τα ακριβά εμπορεύματα που είχαν ήδη πάρει τις αφήσεις.
0: Κύριε Νικολακόπουλε,
1: αν η κυβέρνηση δεν βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, πιστεύω δεν το θέλει, γιατί άμα το είχε να δω και κάνει, γιατί στηρίζει τα καρτέλ και τους μεγάλους ομίλους, εμείς δεν θα επιβιώσουμε. Εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός αμάξης, είμαστε μια μερίδα πολύ μεγάλη ανθρώπων, επαγγελματιών, δικαστών και πόρων που περνάμε απαρατήρητη για την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε, το μάρμαρο πάλι θα το πληρώσει ο καταναλωτής, ο αδύνατος, γιατί ο κλάδος θα μετακυλήσει αυτή την ακρίβεια και το κόστος που αλλού, στον τελικό αποδέκτη. Σε λίγο θα ακούσουμε και από τους αυτοκινητιστές πώς είναι να ξυπνάς το πρωί για να δουλεύεις για καύσιμα.

0: Στην τρομοκρατία του πετρελαίου, ακούσατε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα, τι συνεπάγεται αυτό ήδη για αυτή την εβδομάδα σε επίπεδο αγοράς πάτρων σε χαΐες Δυτικής Ελλάδας. Δεν είναι σενάριο, είναι πραγματικότητα. Πάνω από τα 2,20 η βενζίνη, πάνω από τα 2,10 θα καθίσει το πετρέλαιο κίνησης. Μην απορρίσετε αν δείτε στα 2,70 την βενζίνη, και το σενάριο είναι εφιαλτικό για 3 ευρώ, με ό,τι θα συνεπάγεται αυτό και για το πετρέλαιο κίνησης. Να πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, ξεκινώντας το πρωί για τα καύσιμα. Πάμε στον πρόεδρο του Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τον κύριο Καλυβιώτη. Κύριε Καλυβιώτη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλή εβδομάδα. Όσο καλή μπορεί να είναι.
0: Όσο
1: δουλεύουμε,
0: μπορεί...
1: δουλεύουμε για να αργοπεθαίνουμε.
0: Δουλεύετε για να αργοπεθαίνετε. Δεν
1: και
0: είναι...
1: κατά τα άλλα ζούμε σε έναν ειρηνικό κόσμο.
0: Μάλιστα. Δεν είναι λεκτικό αυτό, δεν είναι ρητορικό. Γιατί ξεκινάτε το πρωί και ο πρώτος στόχος είναι να βγάλουμε τα έξοδα για το καύσιμο.
1: Σήμερα κύριε Γεωργόπουλε, όλα τα αυτοκίνητα, τα μισά αυτοκίνητα των πατρών ξεκίνησαν σχολικά δρομολόγια. Με έναν προϋπολογισμό, όταν το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ. Και σήμερα η πρώτη ύλη της δουλειάς μας έχει από 2,6 μέχρι 2,10. Σε όλα τα βενζινάδικα. Πείτε μου εσείς πώς αυτός ο άνθρωπος θα μεταφέρει σχολικά δρομολόγια και πείτε μου εσείς πώς μπορούμε να προϋπολογίσουμε το αύριο.
0: Συνεπώς πάντα στο άγνωστο και δεν υπάρχει βάρκα ή ελπίδα, δεν υπάρχει καν βάρκα μου λέτε.
1: Εμείς πάμε στο άγνωστο, έχουμε 40% αύξηση της πρώτης ύλης μέσα σε ένα μήνα. Το πετρέλαιο είναι η πρώτη ύλη της δουλειάς μας, δουλεύουμε με ένα κλειστό κρατικό τιμολόγιο, δεν υπάρχει στον ορίζοντα καμία αύξηση αν και έχουν ζητήσει από την Ομοσπονδία και από τα Σωματεία, και πέρα από εκεί δεν υπάρχει μέρημνα για τη μείωση του φόρου του πετρελαίου στους επαγγελματίες, κύριε Γεωργόπουλε, αυτό που φωνάζουμε χρόνια. Εδώ έπρεπε να υπήρχε ένα κράτος με ένα αυτοματοποιημένο κουμπί για μένα. Όταν αυξάνε τόσο πολύ ο φόρος για τον επαγγελματία, που είναι η πρώτη ύλη της δουλειάς τους, αυτόματα έπρεπε να μειώνεται ο φόρος του κράτους. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και δεν υπάρχει καμία διάθεση από ό,τι φαίνεται από την κυβέρνηση να συμβεί ποτέ. Οπότε εμείς θα αργοπεθαίνουμε κάθε μέρα στον δρόμο και όταν θα πηγαίνουμε στο βενζινάδικο θα μειώνουμε κάθε φορά το πόσο βάζουμε πετρέλαιο, γιατί μειώνεται το πετρέλαιο, εμείς βάζουμε τα ίδια και δεν έχουμε χρήματα να βάλουμε παραπάνω, και θα δούμε πού θα φτάσει αυτό το καθεστώς.
0: Αυτή την εβδομάδα πάνω από 2,10 πάντως μου είπε ο κύριος Παπαγιανόπουλος σύμφωνα με τους δείκτες.
1: 2,10, 2,10, 2,9 είναι στα περισσότερα βενζινάδικα κύριε Γεωργό, 2,6 είναι το φθηνότερο.
0: Το φθηνότερο. Που σημαίνει ότι είναι αργοστάνατος αυτός, είναι σκοτσέζι κοντούς, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο. Έχουμε την εκμαρτή φορολόγηση. Έχουμε όλα τα ίδια, δεν μειώνεται τίποτα από εμάς. Μόνο αυξάνεται η πρώτη ύλη της δουλειάς μας. 40% πάνω κύριε Γιώργο. Υπολογίστε. 1,55 για το πετρέλαιο και σήμερα έχει 2,10. Μπορεί να αντέξει κάποιος επαγγελματίας.
0: Και μη χειρότερα, αλλά πολύ φοβάμαι.
1: Και πρέπει και να πω και κάτι. Πρέπει να υπάρξουν και μορφές αντίδρασης. Ναι, να μεταφέρουμε τα παιδιά σχολείο. Λειτουργήμα κάνει το ταξί. Αλλά πέρα από εκεί μπορεί ένας επαγγελματίας πλέον να μεταφέρει το παιδί σχολείο και να κάνει χιλιόμετρα 100 και 150 που κάνει τα αυτοκίνητα. Γιατί όλες οι άλλες ώρες θα δουλέψει μέσα στην Πάτρα δεν το φτάνει ούτε να βάλει πετρέλαιο για αυτά τα σχολικά που κάνει. Μήπως πρέπει και εμείς να ψάξουμε κάποιες μορφές αντίδρασης πάνω σε αυτό.
0: Πάντως,
1: να αμυνθούμε κάπως. Αυτό... Για να αναγκάσουμε το κράτος να πάρει μέτρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σκέφτεται να πάρει κανένα μέτρο.
0: Αυτό που μου περιγράφεται είναι αργοστάνατος, κύριε Καλυβιώτη. Αν δεν γίνει κάτι.
1: Εγώ είναι η κατάσταση, δεν περιγράφω κάτι ψέμα.
0: Ναι, όχι, δεν είπα. Ναι, είναι αργοστάνατος.
1: Ένα αυτοκίνητο που κάνει 150 χιλιόμετρα την ημέρα για σχολικό δρομολόγιο, δεν το φτάνουν οι υπόλοιπες ώρες να δουλέψει στην Πάτρα να βάλει πετρέλαιο στο αυτοκίνητό του. Συν τα υπόλοιπα βιομηχανικά είδη που πάνε πάνω λόγω του πετρελαίου. Και εμείς δουλεύουμε με κλειστό κρατικό τιμολόγιο.
0: Να περιμένουμε αντιδράσεις, ακόμα και απειλή διακοπής ή αναστολής δρομολογίων, τα εξετάζετε.
1: Εγώ δεν θα πω κάτι τέτοιο τώρα. Μάλιστα. Όμως πρέπει να υπάρξουν μορφές αντίδρασης.
0: Κύριε Καλυβιώτη, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κραυγή αγωνίας ήταν αυτό που ακούσατε και σημειώστε ότι τα χειρότερα φεύγοντας στους Σεπτέμβρης, αν δεν υπάρξει κάτι, αν δεν αλλάξει κάτι, έρχονται.

0: αλλαγή ρότας. Πάμε στο μάθε παιδί μου γράμματα, που τελικά δεν είναι το παιδί που πρέπει να μάθει γράμματα, είναι κάποιοι άλλοι που θα πρέπει να αποδείξουν ότι όντως τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν γράμματα. Να σας πω ότι ό,τι λέγαμε περί ελλείψεων προβλημάτων με την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς ήταν με βάση την εικόνα, τη μικρή και τη μεγάλη, τους αριθμούς, τα δεδομένα. Αλλά εμείς τώρα πάμε με βάση τη σκληρή πραγματικότητα. Σήμερα πρώτη μέρα μάθημα στα σχολεία. Δεδομένου ότι η σχολική χρονιά ξεκίνησε, όμως σημερινή είναι η πρώτη μέρα. Είναι η μέρα που θα δούμε, κάνοντας απολογισμό, πόσες ώρες αρχίζουν να χάνονται, πόσα κενά στην πράξη υπάρχουν και πάλι λέγοντας. Και σας διαβεβαιώ πως από τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ που έχω, σε ό,τι ακουμπάει την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, τα μαντάτα είναι κάτι παραπάνω από ανισχυτικά. Πάμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πάμε από την περιφερειακή εκπαίδευση, από τα δημοτικά σχολεία και την νηπιαγωγία, στον κύριο Παλαρμά. Κύριε Παλαρμά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, η εικόνα πλέον είναι μπροστά μας. Είναι η εικόνα μες στην αίθουσα από σήμερα το πρωί. Δεν είναι σε θεωρητική βάση. Όχι το θεωρητικό μπορεί να απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αλλά είναι άλλο να το βλέπεις.
1: Κοιτάξτε Γιώργο, έχουμε κάνει την πρώτη ώρα μαθήματος. Εγώ δηλαδή την έκανα. Είναι τα παιδιά στη θέση τους. Οι γονείς θα να παίξουν με αγωνία, ειδικά για τα πρωτάκια. Απλά στην Αχαΐα λείπουν περίπου 300 εκπαιδευτικοί. Και είναι ένα τεράστιο νούμερο πραγματικά, και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς λείπουν στις δομές και στην ειδική αγωγή. Πολύ περιληπτικά μπορώ να σας πω, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή λείπουν 150 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη, οι οποίες αφορούν ομάδες παιδιών, δηλαδή τα παιδιά που δεν έχουν παράλληλη στήριξη μπορεί να είναι πολύ περισσότερα. Στους δασκάλους λείπουν γύρω στους 15 στους νηπιαγωγούς. Λείπουν, κύριε Γεωργόπουλε, 33 τμήματα ΖΕΠ, δηλαδή ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, ξαναλέω, προτεραιότητας, συστάθηκαν πριν 3 μέρες, δηλαδή ήταν τόσο προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας η προτεραιότητα, η οποία συστάθηκε πριν από 3 μέρες και βέβαια δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα εκπαιδευτικός.
0: Πώς την είπατε αυτή, πώς τη ζώνη...
1: Είναι η ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, είναι σχολεία τα οποία έχουν τμήματα, τα οποία εκεί πέρα φοιτούν πολύ αλλοδαποί, παιδιά που δεν ξέρουν τη γλώσσα, παραδείγματος χάρη το δικό μου, ένα σχολείο που είναι υποδοχή προσφύγων, έχουν παρόλα ουκρανάκια. Και υπάρχουν οι ζώνες αυτές, οι οποίες έρχονται εδώ πέρα και υπάρχουν οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμόσουν τα παιδιά. Αυτή η προτεραιότητα λοιπόν δεν υπάρχει. 33 τμήματα σε όλη την Αχαΐα.
0: Μάλιστα. Είναι... Αλλά είναι προτεραιότητα κατά τα.
1: Είναι προτεραιότητα. Είναι οξύμορο πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρετε για τα 33 σχολεία που δεν λειτουργεί. Λείπουν στα γαλλικά, στα αγγλικά και στη φυσική αγωγή. Λείπουν περίπου 10, από 10 μέχρι 15 εκπαιδευτικοί σε κάθε ειδικότητα. Από αυτό, κύριε Γεωργόπουλε, για κάθε ειδικότητα από αυτές δεν αφορά. Ας πούμε, λείπουν στα γαλλικά 10 εκπαιδευτικοί πλήρους και 6 μειωμένους. Αυτό μπορεί να αφορά 45 σχολεία. Δηλαδή τα μισά σχολεία και πλέον του νομού δεν κάνουν γαλλικά. 30 σχολεία, ας πούμε, δεν κάνουν αγγλικά. 30 σχολεία δεν κάνουν γυμναστική. Δηλαδή είμαστε το 2026. Και δεν μιλάμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινάς και να ξεκινάς με αυτόν τον τρόπο. Στους δασκάλους δεν έχουμε ιδιαίτερες ελλείψεις. Στα νηπιαγωγεία λίγες. Όμως έχουμε σε όλα τα άλλα. Δηλαδή ειδικά λείπουν 10 τμήματα ένταξης εκπαιδευτική στα νηπιαγωγεία. Πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και συγγνώμη, όλα αυτά νομίζω ότι η διοίκηση τα γνωρίζει. Τι απαντά?
1: Κοιτάξτε, η διοίκηση εδώ, η τοπική, είχε ζητήσει τους εκπαιδευτικούς, ναι, του Υπουργείου Παιδείας και η κυβέρνηση. Προφανώς είναι της μόδας αυτό το κοστολογημένα προγράμματα, δηλαδή με κάποιο τρόπο κοστολογεί την ύπαρξη εκπαιδευτικών στα σχολεία. Μάλλον κοστίζουν οι εκπαιδευτικοί στο να μάθουν τα παιδιά γράμματα, ναι, το να έχουν...
0: Είναι το κόστος όφελος.
1: Είναι το κόστος όφελος, δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά τι κοστίζει ένας εκπαιδευτικός να πάνε να μάθουν τα παιδιά γράμματα ή να έχουν βοήθεια, κυρίως παιδιά τα οποία πραγματικά χρειάζονται και έχουν διάγνωση από τα κεδασί ότι χρειάζονται βοήθεια. Δηλαδή πραγματικά είναι παράλογο το 2026 να λες ότι ο εκπαιδευτικός κοστίζει. Μάλιστα. Γιατί ο εκπαιδευτικός που θα είναι στο σχολείο θα έχει μια πολύ σημαντική δουλειά και η οποία κρίνεται και από την κοινωνία, από παντού. και αυτή τη στιγμή βάζουν άλλες προτεραιότητες, και σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, κύριε Γιώργο, που λέει, όσο πάει το ΕΣΠΑ, το οποίο γιατί περισσότεροι που είναι στην δική αγωγή προσλαμβάνονται μέσω ΕΣΠΑ για αναπληρωτές, αυτό φθήνει γιατί έχει προσανατολιστεί και πανευρωπαϊκά στις πολεμικές δαπάνες, δηλαδή να πηγαίνουν στην Ουκρανία τα χρήματα. Αυτό του χρόνου θα καταργηθεί, θα κλάψουν μανούλες, να σας το πω λαϊκά. Δηλαδή δεν θα έχουμε αναπληρωτές να πάρουν στα σχολεία, πραγματικά σας το λέω. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ήδη η κατάσταση...
0: Ακόμα πιο δυσίωνο το μέλλον, μου λέτε.
1: Ναι, μα είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι κάτι υπερβολικό. Μάλιστα. Εμείς ως σύλλογος δεν είναι κάτι υπερβολικό. Μάλιστα. Εμείς ως

0: Ο πηγεμός προς το ιστορικό κέντρο είναι κάτι παραπάνω από μακρύ σήμερα. Προσέξτε, πατρίες διπλής κατεύθυνσης, θα τα ακούσετε όλα. Θα ακούσετε τι γίνεται και πότε μπορεί να δώσει ανάσα η Ερμού. Τι γίνεται με την Καραϊσκάκη και για όλα αυτά. Αμέσως με την επιστροφή από τα διαφημιστικά μηνύματα. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water και για φοιτητές. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρέμβασεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές στις ορεινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και τον διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 Πορεγκαρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
1: Max FM 93.4.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Εγώ θα πω για μία ακόμα φορά, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα είναι μόνιμα, αν και έχω σοβαρότατα ερωτηματικά για το με ποιον άδεια τόσο το φυσικό αέριο όσο και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κάνουν τα δικά τους κουμάντα και έχουν το δικό τους θεό. Όμως, να πάμε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Καταρχήν σήμερα έχουμε παρεμβάσεις και διπλής κατεύθυνση σε τμήμα της Πατρέως. Θα δούμε πότε υπολογίζουμε να έχουμε ανάσα από την Ερμού, τι γίνεται με την Καραϊσκάκη. Να σας πω ότι προσέξτε όσοι οδηγείτε. Από σήμερα ξεκινήσανε και σκάβουνε ένα μεγάλο μήκος της ακτής Δημαίων. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλο.
0: Λοιπόν.
1: Όντε, πραγματικά υπάρχουν κυκλοφοριακές διάφορες ρυθμίσεις, γιατί βρισκόμαστε στην τελική φάση υλοποίησης του έργου της κάτω πόλης. Οπότε πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο και γι' αυτό το λόγο σήμερα είναι κλειστή η Πατρέως από την Κορίνθου μέχρι την Βίγα Φεραίου, γιατί πρέπει να γίνει η αξονοδιασταύρωση. Έγινε αυτή η επιλογή της διπλής κατεύθυνσης, γιατί εκεί λειτουργεί ένα πάρκινγκ, οπότε δεν μπορούσαμε να κλείσουμε τελείως το πάρκινγκ, να το αφαιρέσουμε την πρόσβαση για να μπορεί και αυτός να λειτουργήσει. Άρα και από αυτή την πλευρά επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία. Όπως επίσης έκλεισε η Μιαούλη από τη Μεζόνος και κάτω, για να μπορέσουμε και εκεί να ολοκληρώσουμε την αξιονοδιασταύρωση του συγκεκριμένου σημείου.
0: Από Ερμού, καλά μαντάτα πότε να περιμένουμε για παράδοση?
1: Εκεί άνοιξε η Ερμού προς την Καραϊσκάκη, τέλος πάντων, έχει ανοίξει το κομμάτι αυτό. Και η Γεροκοστοπούλου συζητάμε μέχρι την Τετάρτη να έχει δοθεί και το κομμάτι της της Καραϊσκάκη με την Γεροκοστοπούλου. Αυτά είναι, χρειάζεται λίγο υπομονή. Αυτό όμως το οποίο, όπως είπατε και εσείς προείπατε, υπάρχει μια διαδικασία που εκτελείται από πολλές εταιρείες που είναι στην πόλη, το φυσικό αέριο, οι εταιρείες οπτικών ινών, που δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι μπορεί να χοροπηδάει ο υπολογιστής από τις ταχύτητες, όμως χοροπηδάνε και οι πατρινοί με τις αποκαταστάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, και πραγματικά να πούμε είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει γίνει σουρωτήρι σε πολλές περιπτώσεις, έχουν επιβληθεί και πρόστιμα, είναι και εταιρείες που τους έχουμε πει να γυρίσουν πίσω να κάνουν σωστή αποκατάσταση, γιατί εγκυμονεί και κινδύνουν στο δόστρωμα έτσι όπως το έχουν αποκαταστήσει. Δυστυχώς τα κέρδη είναι πάνω από την ασφάλεια των πολιτών, να πούμε, για τις εταιρείες αυτές.
0: Κύριε Μελά,
1: είναι ένας πόλεμος που γίνεται συνεχώς, και ουσιαστικά για να μπορέσουμε να επιβλέψουμε, κύριε Γεωργόπουλο, για να λέμε την αλήθεια, όλο αυτό το δίκτυο που γίνεται στην Πάτρα, δεν αρκούν οι μηχανικοί από όλες τις κατευθύνσεις, τις διευθύνσεις που έχουμε στο Δήμο, για να μπορούμε να κάνουμε το σωστό έλεγχο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει εταιρείες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί και στην ΚΕΔΕ και δεν αφορά μονάχα το Δήμο της Πάτρας, αφορά το σύνολο των Δήμων σε όλη τη χώρα για την κατάσταση αυτή την οποία βρίσκεται. Και πρέπει να δοθούν γενναίες χρηματοδοτήσεις για αποκαταστάσεις των δικτύων.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, έρχονται, κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν σουρωτήρι το οδικό δίκτυο μιας πόλης, έχουν οικονομήσει χοντρά και βεβαίως μετά το μάρμαρο καλείται να το πληρώσει ο Δήμος και άρα οι πολίτες.
1: Βεβαίως. Αυτή είναι η πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχει και κάποια νομική δέσμευση και από την πλευρά του κράτους σε σχέση με τις συγκεκριμένες αποκαταστάσεις. Εμείς δώσαμε μία μάγια γιατί παλιά κάνανε μόνο 10 πόντες οι οπτικές ίνες, τουλάχιστον να γίνεται μια αποκατάσταση 40 πόντες για να μην είναι αυτό το χάλι το οποίο γινόταν στους δρόμους, γιατί δεν γινόταν ουσιαστικά καμία αποκατάσταση. Όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και σε σχέση με τις οπτικές ίνες στο βάθος που τοποθετούν τις οπτικές ίνες, γιατί εκεί που πήγαμε να φρεζάρουμε σε κάποιους δρόμους ήταν πάνω-πάνω οι οπτικές ίνες, οπότε φρεζάραμε και τις οπτικές ίνες για να μπορέσουμε να ρίξουμε άσφαλτο. Αυτό μπορεί να λέει θα το αποκαταστήσουμε, αλλά το αποκαταστώ εκ των υστέρων σημαίνει ότι δημιουργείται μια καθυστέρηση συνολικά στο έργο. Δεν μπορεί ο κάθε ανάδοχος που έχουμε σύμβαση με το Δήμο να πηγαίνει εκεί πέρα και να καθυστερεί. Λογικό θα ζητήσει και αυτός επιπλέον χρήματα για αυτές τις καθυστερήσεις που γίνονται. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή, κύριε Μελά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να προσέχετε εσείς που κινήσετε σήμερα, από σήμερα στην Ακτή Δημαίων, στο ρεύμα προς Πάτρα, έχουμε από νωρίς το πρωί. Ουσιαστικά έχουμε μείον μία λωρίδα. Σε ένα μεγάλο κομμάτι. Εκεί δεν ξέρω αν είναι οπτικές ή φυσικό αέριο, ό,τι και να είναι. Πάντως από σήμερα και για άγνωστο χρονικό διάστημα, ξεχάστε μία λωρίδα. 9:47 πρώτα λεπτά. Πάμε στον ήχο για τα πρέποντα σε πολύ λίγο παλικοντά σας.

0: Τα όσα κυρίες και κύριοι συνέβησαν σε εκείνο το ιατρείο κλινική φάντασμα στο Κολωνάκι, που είχε ως απότοκος αποτέλεσμα την απώλεια του Γιώργου Μουζουνάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι δικαίως έφερε στο κάδρο, στην επιφάνεια, ερωτηματικά, προβληματισμούς για τα τεκτενόμενα και σε περιφερειακό επίπεδο εν Ελλάδη. Είναι προφανές ότι η πάτρια, η αρχαία, η δική Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έξω από το κάδρο ως προς τα ερωτήματα, τα οποία έχουν δεν έχουν βάση, ζητούν απάντηση. Σε πρώτο χρόνο προσεγγίσαμε με την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και την Περιφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μαστοράκου, το γενικότερο ως προς το τι συμβαίνει και τι έχει καταγραφεί σε πλαίσιο λειτουργίας ιατρείων, κέντρων αισθητικής, ανθρώπων οι οποίοι κάνουν περίεργα πράγματα. Αναδείχθηκε αυτό. Όμως την ίδια ώρα ένα από τα κυρίαρχα ερωτήματα είναι κατά πόσο στην περιοχή λειτουργεί η ιδιωτική μονάδα πλασμαφαίρεσης και κατά πόσο αυτό ισχύει ή δεν ισχύει. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε το τι συμβαίνει με μια άλλη ιατρική πράξη και πώς μπορεί να συνδέεται ή δεν συνδέεται καθόλου με την πλασμαφαίρεση στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα. Πάμε στην κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να θέσω το ερώτημα ευθέως. Σε επίπεδο Πάτρας λειτουργεί η ιδιωτική μονάδα πλασμαφαίρεσης?
1: Όχι, δεν λειτουργεί. Εμείς έχουμε ουσιαστικά 2-3 επίπεδα ελέγχου όσον αφορά τη λειτουργία των γιατρίων. Αλλά όσον αφορά γενικά τις πράξεις θετικής, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το γεγονός ότι γίνονται ασίδωτες πράξεις με αντιπιστημονικό τρόπο εκτός γιατρίων, γιατί αυτό ήταν η αιστεία που είχαμε τοπίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δημιουργήσαμε μία επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων που αποτελείται από δερματολόγους και πλαστικούς χειρούργους. Και αυτό γιατί οι ίδιοι γιατροί είναι αυτοί που πρέπει να περιφρουρήσουν όλες αυτές τις πράξεις και φυσικά είναι οι πρώτοι αποδέκτες των καταγγελιών των ασθενειών. Άρα εμείς έχουμε κεραίες μέσα στην περιοχή μας που μας αποτυπώνουν κάθε φορά το τι συμβαίνει. Το δεύτερο σημείο ελέγχου είναι η Επιτροπή Αδειοδότησης και αυτές οι δύο επιτροπές συνεργάζονται και φυσικά μας αναφέρουν κάθε τι. Λοιπόν, εγώ μίλησα με την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων και δεν υπάρχει καμία αναφορά για τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσω το εξής.
0: Υπάρχει μια άλλη διαδικασία που μπερδεύεται με την πλασμαφαίρεση που όμως υφίσταται ή γίνεται στην Πάτρα?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία είναι έγκριτη επιστημονική μεθοδολογία, λέγεται PRP, όπου πάλι χρησιμοποιείται πλάσμα, αλλά με την έννοια πια ότι παίρνουμε αίμα από τον ασθενή, λαμβάνουμε λοιπόν από το αίμα του, ενεργοποιούμε κάποια στοιχεία μέσα από το αίμα, γίνεται μια ουσιαστικά επεξεργασία του αίματος και αυτό ενίεται με τοπική ένεση για κάποιες εφαρμογές αισθητικής, είτε από δερματολόγους, πλαστικούς χειρούργους, είτε από γυναικολόγους, είτε από ορθοπαιδικούς.
0: Εντελώς διαφορετική διαδικασία από την πλασμαφαίρεση.
1: Είναι εντελώς διαφορετική διαδικασία, είναι απλή διαδικασία, εκτελείται με ασφάλεια στα πρωτοβάθμια, δηλαδή στην πρωτοβάθμια, δηλαδή στα ιατρία, και είναι μια έγκριτη μέθοδος η οποία αποδίδει καρπούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Που προφανώς δεν εμπεριέχει τους κινδύνους που εμπεριέχει η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης.
1: Βεβαίως, είναι μία απλή ημοληψία και φυσικά εννοείται ότι η τοπική ενέσιμη αγωγή που δίνει ο γιατρός είναι υπό την εποπτεία του γιατρού και εννοείται ότι γίνεται με ασφάλεια. Αυτό είναι μία άλλη μεθοδολογία έγκριτη. Η πλασμαφαίρεση, όπως έχετε ήδη ακούσει, είναι μία δευτεροβάθμια εφαρμογή. Δεν γίνεται ποτέ σε πρωτοβάθμια δομή. Χρειάζεται συνθήκες ασφαλείας, χρειάζεται να γίνεται έλεγχος του ασθενούς, δηλαδή εξετάσεις αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, και είναι μια διαδικασία που θέλει βεβαίως νοσοκομιακή υποστήριξη, διότι μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές όπως συνέβη δυστυχώς στην περίπτωση του Γιώργου του Μασιωνάκη.
0: Να ρωτήσω κάτι, να επιστρέψω στη μέθοδο PRP, Platelet Rich Plasma. Είναι μικρή αφαίρεση αίματος, μόλις 10-20 μιλιγκράμμ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι μικρή η αιμολυψία, είναι μια αιμολυψία απλή, η οποία μετά το αίμα επεξεργάζεται, το επεξεργάζεται ο γιατρός και διεργύρει τα αιμοπετάλια, γίνεται μια επεξεργασία και μετά το επιστρέφει στο σώμα με μια τοπική ένεση ανάλογα με το σημείο που θέλει ο γιατρός να διορθώσει, να ενισχύσει, ουσιαστικά αντιμετωπίζει χαλάρωση, αντιμετωπίζει...
0: Χρησιμοποιείται για ορθοπαιδική δερματολογία, αισθητική, αθλητιατρική, έτσι.
1: Ναι, ναι, και γυναικολογία.
0: Και γυναικολογία. Συνεπώς μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Κυρία Μαστοράκο, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή,
0: καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, άλλη μέθοδος εφαρμόζεται στην Πάτρα, δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση. Ακούσατε σε τι αφορά, πώς γίνεται. Γίνεται σε ιατρία πρωτοβάθμιας φροντίδας και δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση και τους κινδύνους της.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ το πρώτο για αυτή την εβδομάδα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν, εργάστηκαν ο κύριος Αναστάσης Σουγλέρης και ο κύριος Νίκος Καραγεργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν ο Γιάννης Γεργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρο Μπαλαφούτη. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι απόλαυσε καθαρά νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκο τελεία water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ορεινώσεις πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σε ό,τι αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες για το διαθέσιμο χώρο σου στη Ρία Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρωιν Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραδιόφωνο μαζί σας για το πρωινό της Τρίτης λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy. Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenor μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων, ο Νίκος Καραγεωργόπουλος και ο Αναστάσης Σουγλέρης. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε, όπως σας διαβάζουμε αφού μας στείλετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4, η διεύθυνση. Επισήμως ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, αφού πέρασαν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, με τελευταίο χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε για επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού στο δημόσιο, νέο ΕΚΑΣ, τετραήμερη εργασία και ύψος κόστους αυτών των μέτρων συνολικά του πακέτου παροχών στα 2,6 δις ευρώ. Τι απάντησε η κυβέρνηση? Ότι μάλλον κάποιοι επανέφεραν τα λεφτόδεντρα. Μιλάμε για μέτρα δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια βροχή υποσχέσεων που το λογαριασμό θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση τι λέει? Σταθερότητα που περνά μέσα από την κυβέρνηση την αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας για ησυχία στο εσωτερικό και θωράκιση της χώρας στο εξωτερικό. Αλλιώς γυρίζουμε τετραετίες πίσω, την ώρα που το διεθνές περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο και οι γείτονές μας απειλούν συνεχώς. Να σας πω ότι σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στην Αχαΐα και στην Πάτρα σε μια πυκνή περιοδία η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, την οποία θα καλημερίσω ευθύς αμέσως, ξεκινώντας την εκπομπή από την πολιτική φυσικά επικαιρότητα. Κυρία Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλώς να έρθετε στην Πάτρα. Είστε καθοδόν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλημέρα σας, ακριβώς. Είμαστε στον δρόμο. Ναι,
0: και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Μεγάλη γιορτή σήμερα για τη χριστιανοσύνη. Έρχεστε στην Πάτρα και συνδέεστε, αν δεν κάνω λάθος, με ισχυρούς δεσμούς με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και με την Αχαΐα λόγω των στελεχών που υπάρχουν εδώ. Μιλήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, για την οργάνωση την τοπική και το μήνυμά σας στους αχαιούς ποιο είναι?
1: Λοιπόν, βεβαίως έχουμε μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που είναι από την περιοχή. Οι τοπικές οργανώσεις, όπως και σε όλη την επικράτεια, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, έχουν έναν πολύ απλό μάλλον τρόπο, άκρος δημοκρατικό, που όλοι ενώνονται και δουλεύουν ως μία ομάδα, στο βαθμό που ο καθένας μπορεί να εισφέρει αυτό που μπορεί καλύτερα. Και έτσι συνεχώς μεγαλώνει η ομάδα, με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο. Οι ομάδες, οι τοπικές, ουσιαστικά έχουν τη μόνη κάπως τρόπο την υποχρέωση είναι να ενημερώνουν εμάς κεντρικά για τις δράσεις που μπορούν να γίνουν, για τα τοπικά αίσθημα ή τα οποία πρέπει εμείς να παρουσιαστούμε. Και κάπως έτσι, με αυτή τη συνεργασία με το κεντρικό οργανωτικό, στα πλαίσια αυτού μάλλον, εμείς κατεβαίνουμε τώρα στην ερχόμαστε Πάτρα.
0: Το μήνυμά σας στους αχαιούς, με φόντο βεβαίως τις εκλογές, διότι είπα και πριν ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος ανεπίσημα, αλλά το ανεπίσημα σε εισαγωγικά, διότι κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία.
1: Και εγώ να σας πω την αλήθεια, έτσι αισθάνομαι, ότι έχουμε μπει σε μια καθαρά προεκλογική περίοδο. Εμείς ερχόμαστε για να μιλήσουμε με τον κόσμο, να συναντήσουμε φορείς και να ενημερωθούμε για τα προβλήματα τα τοπικά, πέρα από τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι, τα κοινά. Θα πω μονάχα ένα μικρό παράπονο, ότι ο Δήμαρχος Πατρών δεν είχε το χρόνο να μας δει, ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε κάποιος από το Δημαρχείο για να μας ενημερώσει επίσημα ως όφιλε για τα προβλήματα των δημοτών.
0: Ενώ θα συναντηθείτε με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και τον Δήμαρχο Αιγαιαλίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Οπότε θα συναντηθούμε με άλλους φορείς για να ενημερωθούμε και φυσικά με πολύ μεγάλη χαρά θα συνομιλήσουμε και με τον κόσμο στις διάφορες εξορμήσεις που θα κάνουμε.
0: Θα πω τον προγραμματισμό αμέσως μετά. Πρωτού πάω στην κεντρική σκηνή, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση και σε εισαγωγικά να σας προβοκάρω. Υπήρξαν δημοσιεύματα του τοπικού τύπου το προηγούμενο διάστημα που έλεγαν ότι δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το συντονιστικό όπως γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας, διότι κάποιοι δεν θέλουν να βγουν στην επιφάνεια ακόμη. Μάλιστα, παρουσίασαν και ένα περιστατικό απόλυσης ενός εργαζόμενου επειδή είπε ότι σας στηρίζει. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε και αν θέλετε να απαντήσετε κάτι από αυτόν.
1: Κοιτάξτε, για το συντονιστικό εννοείται για το κίνημά.
0: Για το συντονιστικό στην Αχαΐα,
1: Νομίζω είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Έχουμε αρκετά παράπονο από τον κόσμο ότι δεν μπορεί να πει ότι στηρίζει την Ελπίδα γιατί ακριβώς δέχεται πιέσει από την εργασία του.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα σας θυμίσω το επίσης αδιανόητο και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν επενέβη δικαιοσύνη. Ένα βίντεο θυμόσαστε στις προηγούμενες εκλογές όπου υπήρχε ο κύριος Γεωργιάδης μαζί με έναν εργοδότη, ο οποίος είχε συγκεντρώσει το πλήθος και τους έλεγε πόσο σημαντικό είναι να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό το βίντεο είχε γίνει viral, ξέρετε. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το τραγικό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας κάνει εντύπωση τι σκάνδαλα θα βγουν και τι παρανομίες και παρατυπίες. Εκείνο που πληγώνει περισσότερο πλέον, θεωρώ, είναι ότι υπάρχει αφωνία της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Αφωνία και απραξία.
0: Φοβούνται τα στελέχη σας να πούν ότι στηρίζουν το κόμμα σας για πολλαπλούς λόγους.
1: Δέχονται bullying. Ναι, ναι, ναι. Δέχονται μεγάλες πιέσεις και ειδικά άνθρωποι που είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν κάποια μαγαζιά, φοβούνται με τους συνεργάτες τους, με αυτούς που... Ναι, υπάρχει μια μεγάλη πίεση.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να τα ανακοινώσετε τα συντονιστικά γενικά. Να μην φοβάστε, νομίζω. Πολιτικό κόμμα είστε, έτσι δεν είναι? Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν φοβόμαστε και στηρίζουμε όλο τον κόσμο και έχουμε πει πάντα ότι η αλήθεια, όσο βγαίνει στο φως, δυναμώνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι άσχημα πράγματα τα οποία όσο τα μαθαίνει ο κόσμος και τα καταδικάζει, ουσιαστικά βοηθάει σε όλη την προσπάθεια.
0: Θεωρείτε, κυρία Καρυθιανού, ότι υπήρξε μία πλειοδοσία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας, χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης και μεταξύ τους υπάρχουν ανακοινώσεις ότι τα προγράμματα είναι ακοστολόγητα, ότι θα ρίξουμε πάλι τη χώρα στον γκρεμό, τη χώρα στα βράχια και ότι όλα θα πρέπει στον βωμό του πολιτικού κέρδους να εξετάζονται διπλά για να ξέρουν σε ποιον θα πάει ο λογαριασμός οι πολίτες.
1: Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ως πολίτης ότι η χώρα είναι στα βράχια. Και αν είσαι μέσα στην εξουσία τόσα πολλά χρόνια και δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι η χώρα είναι στη χειρότερη κατάσταση από ποτέ, από άποψη οικονομική, όπως έχουμε δώσει την εθνική μας περιουσία, την έχουμε δώσει ξένους, και από την άποψη ότι τα εθνικά μας είμαστε στη πιο δυσμενή θέση από ποτέ, τότε υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, το δικό μας πρόγραμμα είναι πλήρως κοστολογημένο. Θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα πράγματα για να γίνουμε αρεστοί, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, να γίνουμε αρεστοί. Το θέμα είναι να είμαστε ρεαλιστικοί σε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε από την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό που είναι η πολύ μεγάλη διαφορά, θα μου επιτρέψετε να πω, και αυτό που δεν τολμά κανένας να κάνει, είναι από ότι πέρα από ότι έχουμε ένα ρεαλιστικό και πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα που είναι εφικτό να γίνει, το υπόλοιπο κομμάτι αφορά την κάθαρση. Αφορά τον έλεγχο, την κατάρριξη του άρθρου 86, τον έλεγχο των συμβάσεων, όλα αυτά που μας βυθίζουν περισσότερο στο χρέος και δεν μας αφήνουν να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτό το κομμάτι κανένα κίνημα κόμμα δεν το έχει ακουμπήσει. Ενώ σε εμάς αποτελεί το 50% του προγράμματός μας.
0: Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του κόμματός σας? Αλήθεια, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, και μια έντονη δημοσκοπική κάμψη σύμφωνα με τους δημοσκόπους και τους εκλογικούς αναλυτές που υπήρξε. Σας προβληματίζει αυτό ή δεν αντιστοιχεί στην κοινωνική πραγματικότητα?
1: Εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, φυσικά, βλέπουμε όμως και την αγάπη του κόσμου. Βλέπουμε ότι βγάζουμε ένα πρόγραμμα που προτείνει λύσεις, επομένως λογικά δεν θα πρέπει να μιλάμε για κάθαρση, επομένως δεν δικαιολογείται η πτώση. Και από την άλλη, ξέρετε τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα κόμμα στο οποίο βγαίνουν συλλεκτικά σκάνδαλα, παραμένει ατιμόρυτο και αλαζονικό και τα ποσοστά που βγαίνουν ή παραμένουν σταθερά ή ανεβαίνουν. Επίσης δεν είναι λογικό. Άρα εμείς κοιτάμε αυτές τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε χωρίς στην καθημερινότητα, βγαίνοντας και μιλάμε, μιλώντας με τον κόσμο, την αγάπη που εισπράττουμε, καθώς και τις εγγραφές το ενδιαφέρον που υπάρχει από τον κόσμο ως προς το κίνημα.
0: Άρα είστε αισιόδοξοι για ποιον εκλογικό στόχο?
1: Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά θα αποφασίσει ότι πρέπει να έχει μια ισχυρή πραγματική παρουσία μέσα στη Βουλή και θα αυτιμήσει με την εμπιστοσύνη του για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί, όχι υποσχεθεί, αλλά δεσμευτεί να κάνουμε, και θα πρέπει να προσέξει συνόλων την, την ελπίδα να είναι, να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει.
0: Άρα υψηλό ποσοστό στη Βουλή, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ποσοστό το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Βεβαίως. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργηθήκαμε. Να μπορέσουμε να φέρουμε την καινούργια Ελλάδα.
0: Αυτό είναι κυβερνησιμότητα, αν δεν κάνω λάθος, ως προς το στόχο. Είναι να κερδίσετε και να είστε στα ενία του τόπου.
1: Εξηγήστε μου κάτι. Άνθρωποι της εργασίας που έχουν την εμπειρία της εργασίας, άνθρωποι της καθημερινότητας που έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δομημένο και ρεαλιστικό και μπορεί να γίνει. Άνθρωποι ακαδημαϊκοί, άνθρωποι αυτοί, οτιδήποτε. Και καθαροί κυρίως, χωρίς να έχουν σκελετούς, να έχουν δεσμεύσεις με χορηγούς κτλ. Για ποιο λόγο να μην δεν κυβερνήσουν και πρέπει να κυβερνήσουν αυτοί οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ότι είναι άριστοι στη διαπλοκή και ότι θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι δεν θα τιμωρηθούν ποτέ και που αυγατίζουν συνεχώς την περιουσία τους ενώ ταυτόχρονα ο κόσμος γίνεται ολόκληρος φτωχός. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί δικαιούνται να ξανακυβερνήσουν? Δεν μας έχουν αποδείξει τις δυνατότητές τους? Δεν έχουν ρίξει τη χώρα στα βράχια? Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους?
0: Πότε θα είστε έτοιμοι για τα ψηφοδέλτια και στην Αχαΐα, αλλά και σε όλη τη χώρα?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας δώσω ημερομηνίες, αλλά να ξέρετε ότι και αυτό το δουλεύουμε πολύ.
0: Στελεχώνετε δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Κλείνω. Σας αποδεσμεύω με μια τελευταία ερώτηση επί οικονομικού εδάφους. Πείτε μου, παρακαλώ, τουλάχιστον τους βασικούς άξονες του οικονομικού προγράμματος εντάχει.
1: Σας είπαμε ότι μιλάμε για ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο ώστε να ξέρει και η οικογένεια αλλά και κυρίως η μικρομεσαία επιχείρηση σε τι ποσοστά, σε τι φορολογία θα κινηθεί το επόμενη δεκαετία. Μιλάμε για μείωση του ενεργειακού κόστου, το οποίο θα βοηθήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και την οικογένεια. Μιλάμε για μηδενικό ΦΠΑ στα βρεφικά είδη για να βοηθήσουμε το πρόβλημα του δημογραφικού. Μιλάμε για 8% ΦΠΑ στα πολύ βασικά προϊόντα διατροφής. Άρα μιλάμε για φοροελαφρύνσεις και χαμηλό ΦΠΑ που θα βοηθήσουν άμεσα το πρωτοφόρημα.
0: Σαφές.
1: Και το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς να έρθετε στην Πάτρα. Νομίζω φτάνετε σε λίγο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Φτάνουμε σε λίγο. Να
0: καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού.

Τι είπε η Μαρία Καριστιανού πριν λίγο στον Max FM, που ήταν και η πρώτη της στάση στην Αχαΐα, ότι δεν θέλησε να τη δει ο Δήμαρχος Πατρέων. Αντιθέτως θα δει το Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, διότι θα πάει και στη Δυτική Αχαΐα, θα δει και το Δήμαρχο Αιγιαλίας, γιατί θα πάει και στην Αιγιάλια. Είπε ότι στελέχη της δέχονται bullying και γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το συντονιστικό σε πολλούς νομούς της χώρας, παρά το ότι υπάρχει ομάδα που τρέχει. Δέχονται bullying από εργοδότες. Είπε ακόμη ότι στελεχώνει το ψηφοδέλτιο και θα είναι δυναμικό στην Αχαΐα. Είπε για τον εκλογικό στόχο του κόμματος πως πρέπει να είναι τέτοιο το ποσοστό ώστε να μπορεί να κάνει αυτά που έχει δεσμευθεί. Άρα τι είναι, να κυβερνήσει. Είπε ότι δεν πιστεύει σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται και εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη παρά τα όσα γίνονται και εκείνη με πτώση, και πιστεύει στις δημοσκοπήσεις καθημερινές από τον κόσμο. Από τις υπογραφές που έρχονται και από την αγάπη που της δείχνει στις συγκεντρώσεις, νιώθει ότι είναι κοντά της. Και μας μίλησε για το πρόγραμμά της επί οικονομικού σκέλους. Για να κλείσουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα σας πω το πρόγραμμα της Δευτέρας. Ακούσατε τη συνέντευξη στο Max FM. Πάει στην Δυτική Αχαΐα και στην Πανήγυρη του Τιμίου Σταυρού. Στις 11 θα δει τον Δήμαρχο, τον κύριο Αλεξόπουλο. Μετά θα δει τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάτρας. Στις 2 θα πάει στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο και θα δει την διοικήτρια εκεί. Στις 7 παρα 20 θα συναντηθεί με το Σωματείο Πρωτογενούς Τομέα, ο Παναχαϊκός. Στις 7 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με φίλους και μέλη του κόμματός της στον Πολυχώρο Τριών, στην Οδό Τριών Ναυάρχων 42. Αυτή είναι η κεντρική εκδήλωση. Απόψε στις 7 στην Τριών Ναυάρχων 42. Αύριο Τρίτη θα περπατήσει στη Λαϊκή Αγορά τα Μπαχάνων 9 παρατέταρτο. 9.30 θα επισκεφθεί καταστήματα της Πάτρας και θα συναντηθεί με καταστηματάρχες. 10.30 θα πάει στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Στις 12 θα συναντηθεί με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα. Στις 2 θα πάει στην Αιγιαλία και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Στις 6 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα της Αχαΐας στην Πάτρα και μετά θα πάει στο εργατικό κέντρο Αιγίου.

Επισυνάπτω το εξής, διότι σας είπα για τη συνέντευξη τύπου της κυρίας Καριστιανού την Τρίτη θα γίνει, συγγνώμη, Δευτέρα σήμερα, για να φύγει να πάει μετά στο Αίγιο, έτσι, την επόμενη μέρα. Σήμερα στις 6 στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου η Μαρία Καριστιανού στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

0: αλλάζω θεματολογία. Πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση που ταυτόχρονα, ωστόσο, ανακουφίζει οικογένειες στη χώρα. Ο 31χρονος Γιώργος, συνάδελφος στο Ιόνιαν TV, ήταν καμεραμάν, ήταν τεχνικός, Τριανταφυλόπουλος το επώνυμο, μετά από τροχαίο έφυγε από τη ζωή, αφού νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, η οικογένειά του πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση που αποτυπώνει την αγάπη της, την αλληλεγγύη της στον συνάνθρωπο, να δωρήσει τα όργανά του. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας, Άγιος Ανδρέας, τον Ιωάννη Μπάκαβο, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή δίπλα σε όλη αυτή την διαδικασία. Θα ήθελα να μου πείτε το τι ζήτησε η οικογένεια, πώς κινήθηκε, το κοινωνικό βεβαίως αποτύπωμα και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα.
1: Αυτό το οποίο ήθελα να ευχηθώ αρχικά είναι τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, και θα πρέπει δημόσια να αναγνωρίσουμε την προσφορά την οποία έκαναν, διότι καταλαβαίνετε, μέσα στο βάρος όλο αυτό της απώλειας του δικού τους ανθρώπου, βρήκαν το σθένος το οποίο απαιτείται για να πάρουν μια απόφαση η οποία μακάρι να την έπαιρναν όλοι όσοι βρίσκονται σε τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εγώ πάλι το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ προς αυτούς τους ανθρώπους, και το λέω αυτό με μεγάλη γνώση, γιατί το αντικείμενο το δικό μου είμαι, δηλαδή πριν ασχοληθώ με τα διοικητικά, ήμουν συντονιστής μεταμοσχεύσεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρείο. Οπότε, καταλαβαίνετε, έχω άμεση σχέση με το αντικείμενο. Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, έγινε το βράδυ του Σαββάτου με μεγάλη διακριτικότητα, όπου ήρθαν οι ομάδες λήψης των οργάνων. Πιο συγκεκριμένα ήρθε από το Ωνάσιο που πήραμε την καρδιά, από το ΙΠΑΡ που πήγε στο Λαϊκό, η καρδιά είπαμε πήγε στο Ωνάσιο. Το πάγκρας και ο αριστερός νεφρός πήγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μεταμοσχευτούν, αν έχουν ήδη μεταμοσχευτεί, σε ένα άλλο αντίστοιχο λήφτη, ο οποίος περίμενε και αυτός με τη σειρά του.
0: Άρα πόσοι είναι οι λήπτες? Είναι τουλάχιστον τρεις, αν άκουσα καλά, διότι έκανε μια διακοπή το τηλέφωνο.
1: Όχι, είναι παραπάνω.
0: Μα είναι παραπάνω.
1: Έδωσαν βέβαια, γιατί δόθηκε η καρδιά, δόθηκε ο δεξιός νεφρός, ο αριστερός νεφρός μαζί με το πάγκρας, και το ΙΠΑΡ, το οποίο έχει πάει στο Λαϊκό. Και βέβαια έχουν πάρει και κερατοειδείς.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε διοικητά, παύλα συντονιστή της διαδικασίας που μου είπατε, της διαδικασίας που χαρίζει ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας. Οι άνθρωποι, οι γονείς, έχουν τον πόνο τους. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν μια πολύ γενναία απόφαση και τους συγχαίρουμε. Ωστόσο, απαιτείται έντονη γραφειοκρατική διαδικασία για να γίνει κάτι τέτοιο, ή μπορεί να βοηθηθεί ο συνάνθρωπος με απλό τρόπο? Θέλω να πω, για να δωρήσει κάποιος τα όργανα του παιδιού του, κάποιου μέλους οικογένειάς του, θα είχε ακόμη ένα βάσανα στο κεφάλι του ή όχι?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Η πολιτεία έχει φροντίσει η διαδικασία να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι φαντάζεστε τώρα σε ένα μεγάλο πόνο το οποίο βιώνει εκείνη τη στιγμή, να έχουν να μπλέξει και με ένα γραφειοκρατικό κικαιώνα. Σε καμία περίπτωση. Και προσπαθούμε μάλιστα να αυξήσουμε τους υποψήφιους δότες, διότι δεν σας κρύβω ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα, αλλά ακόμα υπολοιπόμαστε από το μέσο όρο.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό με στοιχεία από το μέσο όρο της Ευρώπης, εννοείται?
1: Της Ευρώπης, ναι.
0: Ωστόσο, υπάρχει μία αύξηση που είναι θετική, σωστά?
1: Υπάρχει μία αύξηση, δεν το συζητάμε, και τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού στο Ρίο, όπου πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις, έχει ανέβει αρκετά. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκύψουμε όλοι από πάνω, διότι θα πρέπει η κουβέντα αυτή, ο κόσμος δηλαδή, θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος από πριν. Διότι όταν βιώνεις την απώλεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο και θέλει μεγάλο στένος για να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Ενώ είναι κάτι το οποίο έχει μέσω της ενημέρωσης, της σωστής ενημέρωσης, και τώρα μιλάω ενημέρωση για μιλάω από τα σχολεία, θες ένα παράδειγμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι όλοι συνειδητοποιημένοι και γνωρίζουν ότι θα βοηθήσουν ένα σωρό κόσμο, νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να πάμε, να πετύχουμε μεγαλύτερα ποσοστά, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.
0: Σωστά. Είναι ευλογημένη πράξη. Είναι πράξη θεάρεστη. Είναι πράξη ανθρωπιάς. Είναι πράξη αλληλεγγύης. Ο άνθρωπος αυτός πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Τελικά ακόμη και η επιστήμη, δυστυχώς παρά τα βαρύτερα τραύματά του, έδωσε μάχη μεγάλη, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Από την πρώτη στιγμή ο συνάνθρωπός μας μπήκε μέσα από τη μονάδα τη δικιά μας. Οι γιατροί της μονάδας έδωσαν μεγάλο αγώνα για να μπορέσει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά ήταν τέτοιο το μέγεθος της ζημιάς που είχε γίνει, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, για να ξέρουν οι ακροατές, οι ακροάτρες, όποιος θέλει να μάθει τι έκανε η οικογένειά του, την απόφαση που πήρε, αλλά και τη διαδικασία που προβλέπεται. Τι κάνει η επιστήμη, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας στο μέτρο του εφικτού ως άνθρωποι, ως αλληλέγγυοι για τους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε διοικητά.
1: Εγώ να ευχαριστήσω την οικογένεια που πήρα αυτή την απόφαση και τα θερμά μου συγχαρητήρια και πάλι.
0: Βεβαίως. Αυτός ήταν ο Γιάννης Μπάκαβος, ο διοικητής του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Τριανταφυλόπουλου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ιόνιαν TV, των συναδέλφων του. Συγχαρητήρια στην οικογένειά του για αυτή την πολύ σπουδαία πράξη. Θυμίζω ότι ο 39χρονος κάμεραμάν, πριν από λίγες μέρες, είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στην οδό Ακτιδημαίων. Είχε χτυπήσει σοβαρά. Νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Τελικά δεν τα κατάφερε.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων. Έχω βάλει μια άνω τελεία στην πολιτική επικαιρότητα, διότι μετά θα αξιολογήσουμε βεβαίως την εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά θέλω να ρωτήσω και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα βρουν τα λεφτά για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι απόφαση συνεδρίου και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα για να δημιουργήσει μια προοδευτική κυβέρνηση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί Αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
7: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. Αναστάσης Σουγλέρης στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων. Σε λίγα δευτερόλεπτα στην τηλεφωνική μας γραμμή ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Δήμων Πατρέων, επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, Κώστας Σβόλης. Γιατί? Διότι θέλω να ρωτήσω κάτι, κυρίες και κύριοι, αν έχει προτείνει η Δημοτική Αρχή, αν έχει προτείνει η αντιπολίτευση, αν σκέφτεται τουλάχιστον να προτείνει η αντιπολίτευση μία βοήθεια στους εκπαιδευτικούς. Ναι, μεν εξαρτώνται πολλά από την κεντρική διοίκηση, στο κεντρικό κράτος, αλλά ανηφορίζοντας τα καλάβρητα, έμαθα πως το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μία απόφαση και λέει ότι στους εκπαιδευτικούς που έρχονται εδώ, αναπληρωτές κανονικούς και επιλέγουν να μείνουν στα καλάβρητα, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να τους δίνω 100 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Α, είναι μία έμπρακτη στήριξη σε εκείνους. Γιατί είναι σε απομακρυσμένη περιοχή, διότι πρέπει να έρχονται κτλ. Κτλ. Οι εκπαιδευτικοί ζουν δύσκολα και αναπληρωτές. Άντε να παίρνεις τώρα 850-870 ευρώ και να πρέπει να πας στα Καλάβρητα να ζεις ή να πας να ζεις σε ένα νησί. Ή να έρθεις στην Πάτρα από άλλη περιοχή και να πρέπει να πληρώσεις ενίκιο για 30 τετραγωνικά 500 ευρώ. Πώς να βγεις? Κύριε Σβόλη, καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Τα Καλάβρητα έδειξαν τον δρόμο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς και το ότι προφανώς πολλά εξαρτώνται από την κεντρική διοίκηση, αλλά μπορεί στο μέτρο του εφικτού και η αυτοδιοίκηση, όταν μάχεται για την ανεργία, όταν κατά της ανεργίας, όταν μάχεται για τους εκπαιδευτικούς και για μια σειρά άλλους τομείς, να δίνει τον δρόμο.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω πει πολλές φορές εγώ είναι ότι το κοινωνικό κράτος δεν είναι μόνο η κεντρική διοίκηση, είναι και η τοπική αυταδιοίκηση,
0: ναι,
1: δεύτερο και πρώτου βαθμού. Και δεν είναι μόνο τα Καλάβρητα που ορθά έπραξαν, και άλλοι δήμοι στην επικράτεια έχουν πράξει ανάλογα τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για γιατρούς. Γιατί πραγματικά σε μια περιοχή δύσκολη στην πρόσβαση, ενώ να είναι μακριά από τα αστικά κέντρα, δεν πάει εύκολα κάποιος, αν πλέον δεν υπάρχει και ένα άλλο κίνητρο. Αν είναι λοιπόν κάποιος να πάει στα Καλάβρητα ή σε μια άλλη περιοχή και ό,τι εισπράττει το μισθό του να τα χαλάει στη διαμονή και στην ζήτηση, από εκεί πέρα δεν πάει εύκολα, είναι λογικό.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί σύντομη, στην Πάτρα, αν έρθει κάποιος και θα πρέπει να βρει ένα σπιτάκι με 500 και 600 ευρώ, είναι πιο εύκολο και να παίρνει 870.
1: Όχι, και να σας θυμίσω πρόσφατα ένα πρόβλημα που είχαμε δημιουργηθεί γίνει με τους ανεσιολόγους, αν θυμάστε,
0: ναι,
1: που είχαμε έλλειψη γιατρών και που θα μπορούσε να έχει βάλει ο Δήμος ένα κίνητρο, να έχει ενισχύσει αυτή τη τις προκηρύξεις των θέσεων με ένα κίνητρο για τους γιατρούς, ώστε να έχουν τη διαμονή τους και να είναι από εκεί πέρα κάποιος πιο εύκολο για γιατρό που δεν είναι από την Πάτρα να έρθει στην Πάτρα. Αλλά να σας πω κάτι εδώ, αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες μια παράταξη φοιτητών, η ΠΑΣΠ συγκεκριμένα, πρότεινε στο Δήμο ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο να μειωθούν τα δημοτικά τέλη για τους φοιτητές. Το θυμάστε αυτό. Mm-hmm. Το θυμάστε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή το καταψήφισε. Δεν ψήφισαν δηλαδή να βοηθήσουμε τους φοιτητές που έχουν στην πόλη μας και που υπάρχουν φοιτητές που δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να ζουν άνετα και να μπορούν να έχουν το ενίκιο αυτό που λέτε εσείς, το 500 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει η εκάστοτε δημοτική αρχή να δείχνει και ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Αλλά στην Πάτρα δεν το έχουμε δει. Γιατί κύριε Κογκόλη, στην Πάτρα η δημοτική αρχή του κυρίου Πελετήδη αρέσκεται στο να καταγγέλει μονάχα και όχι να βοηθά. Να καταγγείλουμε τη Νέα Δημοκρατία, αρέσκεται στο να καταγγέλει μονάχα

0: Δικαστήριο, ναι. Γιατί για να πει οτιδήποτε για αρχή πρέπει να δοθεί εντολή από τον Περισσό, πρέπει να υπάρχει κομματική γραμμή, γιατί δυστυχώς στην πόλη της Πάτρας η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού εκτελεί.
1: Καλά, δεν κάνετε κάτι να το προτείνετε όμως.
0: Έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Να σας πω κάτι απλό άλλο. Ναι. Θυμάστε τον κύριο Πελατίδη να κλείνει τη ΔΕΗ και να λέει ότι το αστικός καπιταλισμός οδηγεί το ρεύμα σε ψηλές τιμές, και σε αυτό μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά όταν έχει τη ώρα κάποιος να χάσει το ρεύμα επειδή δεν έχει να πληρώσει, επειδή δεν έχει δυνατότητα, ο Δήμος θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στον πολίτη και να του πει πάρε αυτά τα χρήματα, μια μικρή βοήθεια, ώστε να συνδεθεί το σπίτι σου με το ρεύμα ξανά. Δηλαδή θέλω να πω ότι καλό να κάνουμε καταγγελίες, καλό να κάνουμε υποδείξεις στη γενική διοίκηση που οφείλει να είναι δίπλα στους πολίτες, δεν το κουβεντιάζω αυτό, αλλά και εμείς κρατούμε το αντίστοιχο παράδειγμα. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση ή εγκύτερη αυτοδιοίκηση στον πολίτη.
1: Μάλιστα. Άρα, καλώς έκαναν τα Καλάβρητα, ας το κάνουμε και εμείς.
0: Πολύ καλώς. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά στον απόϊχο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων να δώσει από τον προϋπολογισμό του Δήμου 100 ευρώ κάθε μήνα στους εκπαιδευτικούς που πάνε στα Καλάβρητα.

Λοιπόν, επειδή ακούω τα τηλέφωνα σας, διαβάζω τα μηνύματά σας, κάποιος κύριος ήταν η κυρία, κύριε Καραγεωργόπουλε, ήταν κύριος, είπε ότι ο Δήμος δεν κινείται καιροσκοπικά για να κάνει κάτι αντίστοιχο με τα καλάβρα.

0: έχει μια οργανωμένη κοινωνική πολιτική κόντρα στα συμφέροντα κτλ. Κτλ. Καλό μου ακούγεται όλο αυτό. Θα ήθελα ωστόσο να το ακούσω και επίσημα, αφού βγήκε εκτάκτος ο κύριος Βόλης και από τη Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα να καλέσουμε στο γραφείο τύπου για να δούμε εάν μπορεί κάποιος εκτάκτος, το ξαναλέω, να μας μιλήσει για αυτό. Θα καταλάβω αν δεν μπορεί, θα το κάνουμε την επόμενη μέρα, διότι δεν ήταν εντός ατζέντα. Βέβαια, εμείς έχουμε ωστόσο όλη την καλή διάθεση. Καταλαβαίνω πως υπάρχουν δουλειές πρωί-πρωί και δεν μπορούν να ασχολούνται με εμάς, έτσι, αν είναι δυνατόν. Αν, μόνο με εμάς μάλλον, και πολλοί ασχολούνται. Λοιπόν, θα το κάνουμε αύριο, αν δεν βρούμε άκρη μέχρι το τέλος εκπομπής. Πάμε στην κυρία Λόι, διότι η κυρία Λόι θα ήθελα να απαντήσει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και θα είναι υποψήφια βουλευτής, ήταν το μεάρχης. Να μας απαντήσει πού θα βρουν τα χρήματα στο ΠΑΣΟΚ για να τα κάνουν αυτά που λένε. Δηλαδή, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, τετραήμερη εργασία. Μίλησε για πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη. Για τη στεγαστική πολιτική, για την υγεία, για την παιδεία. Σε ένα πρόγραμμα που κοστολογείται στα 2,6 δις, αλλά θα είναι κλιμακούμενο. Δηλαδή, η αύξηση συντάξεων, ας πούμε, η 13η σύνταξη θα γίνει σε δύο δόσεις. Και αφού εξορθολογιστούν τα οικονομικά και αφού πάρουν από αυτούς που έχουν και αφού αλλάξει η φορολογική διοίκηση. Κυρία Λόι, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αλήθεια, κάνω ένα ερώτημα το οποίο είναι εύλογο, φαντάζομαι. Κλισέ από την άλλη, αλλά χρειάζεται. Πού θα βρείτε τα χρήματα αυτά?
1: Όλα
0: γιατί η κυβέρνηση τα κοστολογεί όχι στα 2,6 δις αλλά πολλά περισσότερα. Μιλάει για λεφτόδεντρα και βροχή υποσχέσεων που το λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, ναι, από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στη ΔΕΦ που θέλω επιγραμματικά να πω ότι έχει 7 πυλώνες αντιμετώπισης ακρίβειας, παραγωγικό πρότυπο νέο, καλύτερη μισθή αξιοπρεπή συντάξη, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος που βασανίζει την ελληνική κοινωνία, προσιτή στέγη, αναγέννηση δημόσιας υγείας και παιδείας και κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένο, σοβαρό και απολύτως ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Και θα έρθω αμέσως να σας απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κογκόλη, προσπαθεί να μετατρέψει τη συζήτηση για το μέλλον της χώρας σε μια στήρα μαθηματική άσκηση, σπέρνοντας το φόβο, αλλά η ίδια η πραγματικότητα την εξέτει. Για τα λεφτόδεντρα που είπατε, το ίδιο μας λέγανε για πράσινα λεφτόδεντρα, όταν το ΠΑΣΟΚ ζητούσε να συζητηθούν τα ζητήματα των συντάξεων χειρίας. Μετά από επίμενες προσπάθειες και του ΠΑΣΟΚ όμως την έφεραν την τροπολογία. Δεν βρήκαν τα χρήματα. Μας έλεγαν ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα την αχτεί η μπάνκα στον αέρα. Και όμως μετά εφάρμοσαν αυτό το μέτρο σε κάποια νησιά. Δεν βρήκαν τα χρήματα. Ας μην είμαστε λοιπόν, ας μην λέμε ανακρίβειες και αστεία. Όπως είπατε πάρα πολύ καλά και αυτά που αναφέρατε, ο πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου ανέλησε αυτό το κομμάτι σχετικά με τα μέτρα, με τη 13η σύνταξη, με το 13ο μισθό, με το ΕΚΑΣ και όλα αυτά. Και μάλιστα τα είπε με αριθμούς. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε στα νούμερα. Γιατί σίγουρα όταν ασκούμε πολιτική, φέρνουμε και επιπτώσεις. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά στην αρχή της κρίσης, όταν κόπηκαν τα δώρα, οι συντάξεις και τα λοιπά, και ειδικά τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, κάποιοι πανηγύριζαν, αλλά οι έμποροι της πόλης μας λέγανε με μαύρο δάκρυ. Λέγανε ότι εμείς από αυτά περιμέναμε για να ζήσουμε, για να διατηρηθούν τα καταστήματά μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι κάθε μέτρο που παίρνουμε, κύριε Κογκόλη, έχει αντίκτυπο και επιπτώσεις. Δηλαδή τα χρήματα που θα δοθούν δεν θα μπουν σε κανένα σεντούκι. Είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουν στην οικονομία. Μάλιστα. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Μόνο και μόνο ο δραστικός περιορισμός της κυβερνητικής πατάλης θα αποφέρει στα ταμεία. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κογκόλη, έχουμε 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε πρόστιμα και ρήτρες και καθυστερήσεις έργων, που είναι και το αντικείμενό μου και το γνωρίζω. Και ένα σπάταλο κράτος με ένα τεράστιο υπουργικό συμβούλιο, το μεγαλύτερο όλων των εποχών, από στρατιές μετακλητών. Έχουμε ολιγοπόλια. Έχουμε, άμα θέλετε, μπορούμε να εξειδικεύσουμε. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε σε αυτή την εκπομπή. Επιφυλάσσομαι να το κάνουμε όμως συνολικότερα, διότι θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να τα πούμε όλα αναλυτικά. Πάντως, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, σε συνέχεια αυτών που λέτε, μεγαλύτερη ανάπτυξη και παραγωγικότητα, περιορισμό της κρατικής πατάλης, μέσα είστε, δικαιότερο φορολογικό σύστημα, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, αυστηρότερους ελέγχους πολυεθνικές, πρόστιμα και κυρώσεις στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες αγοράς. Από εκεί θα τα βρει τα λεφτά. Αυτά που μου περιγράφετε,
1: και την
0: δηλαδή.
1: Την αξιοποίηση, ναι, και των δημόσιων πόρων, την καλύτερη, ναι, αξιοποίηση και αυτή, ναι, η πρόταση που καταθέσαμε για το υπερταμείο, ναι, νομίζω ότι θα φέρει πάρα πολλές παραγωγικές επενδύσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε πρώτα και σας ρωτάω.
1: Θέλω να πω με όλα αυτά, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο. Έχει δουλέψει πάρα πολλοί κόσμος όλων των ειδικοτήτων για να βγει αυτό το πρόγραμμα στον αέρα. Εμείς είμαστε μία παράταξη, κύριε Κογκόλη. Δεν είμαστε one man show. Έχει δουλέψει πάρα πολλοί κόσμος για να βγει αυτή η πρόταση. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όπως προβλέπετε και από την νομοθεσία, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί επίσημα και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, που αξιολογεί, ναι, και κοστολογεί, ναι, ναι, βλέπει αν είναι εφικτά, ναι, τα προγράμματα. Αλλά για εμάς ο πολίτης δεν είναι ένα focus group να πάρει ένα πρόσκαιρο επίδομα.
0: Είπατε δεν θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία, το είπε και χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, βάζει το χέρι του στη φωτιά κτλ. Αν παραστεί ανάγκη, τι θα γίνει? Δηλαδή δεν έχει κανένας αυτοδυναμία και ο τόπος θα πρέπει να κυβερνηθεί. Το έχετε ξανακάνει άλλωστε. Για να σας στριμώξω και λίγο.
1: Να μην στριμώξετε, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, ναι, τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, εγώ βλέπω και τα ποιοτικά στοιχεία, ναι, το πόσοι δεν απαντούν, το πόσοι είναι η αποχή γενικώς και τις συζητήσεις που βλέπω έξω με την κοινωνία, από ο κόσμος. Έχει ένα φόβο, ναι, επειδή είναι απογοητευμένος, έτσι, ναι, έχει ένα φόβο στο να εκφράσει τη γνώμη του. Δηλαδή να πει ότι ναι, ο κόσμος ακούει, αλλά δεν μας λέει «Α, τα λέτε καλά, α, εκείνο». Α. Δηλαδή δεν απαντάει, δεν κρίνει. Θέλω να πω ότι είναι πολύ αβέβαιο αυτή τη στιγμή το τι θα βγει την επόμενη των εκλογών από την κάλπη. Mm-hmm. Βλέπουμε και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, δηλαδή και την άνοδο της ακροδεξιάς. Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας για να μπορούμε να πει κάποιος σήμερα με ασφάλεια να κάνει 1, 2, 3, 5 σενάρια. Επομένως δεν υπάρχει σενάριο και όποιος τον διακινδυνεύει είναι εκτός πραγματικότητας. Mm-hmm. Πάμε να δούμε σε αυτό που είπατε. Εμείς έχουμε μια αυτόνομη πορεία, το έχουμε αποδείξει. Έχουμε και ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο. Το τι θέλουμε να έχουμε στην Ελλάδα την επόμενη των εκλογών, αυτό δεν θα το πούμε εμείς, κύριε Κογκόλη, ούτε εσείς ούτε εγώ. Αυτό θα το πει ο κόσμος. Mm-hmm. Ο κόσμος θα ψηφίσει. Βάσει του αποτελέσματος των εκλογών, από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει, τι έχει αποφασίσει ο κόσμος να γίνει.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί πιστεύουμε σε αυτό και πιστεύουμε σε μια καλύτερη,
0: ναι,
1: Ελλάδα.
0: Πώς θα κρίνετε δηλαδή, πώς θα το αποφασίσει ο κόσμος? Και αν είναι το Πασόκ, λέω εγώ, πρώτο και δεύτερη Νέα Δημοκρατία, εσείς θα πάτε με τον τρίτο και τον τέταρτο, ας πούμε.
1: Τώρα κάνετε σενάρια πάλι.
0: Ναι, λέτε και εσείς και ο Πρόεδρος ότι θα το αποφασίσει ο κόσμος. Δεν είναι λίγο ασαφές αυτό?
1: Όχι, δεν είναι ασαφές. Δεν είναι καθόλου σαφές, γιατί εξαρτάται από το πόσοι από τους πολίτες, ναι, θα επιλέξουν την κάθε παράταξη. Ποιος έχει επίσης περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απολύτως σαφές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα σενάριο πραγματικά. εσείς το ξέρετε και καλύτερα από μένα, κυκλοφορείτε στον κόσμο, έρχεστε σε επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους, δεν υπάρχει σενάριο αυτή τη στιγμή για την επόμενη μέρα.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ, κυρία Αλόη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία και την υπομονή.
1: Καλά,
0: καλημέρα, καλημέρα. Ήταν το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Ολυμπία Λόη. Θα κλείσουμε τις σημερινές τηλεφωνικές συνδέσεις εκτάκτως με την εκπρόσωπο τύπου του Δήμου Πατρέων, την Κατερίνα Σίμου. Καλημέρα, κυρία Σίμου, καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Όχι,
2: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Είστε εντός. Καλημέρα, είστε καλά? Καλή εβδομάδα.
2: Μια χαρά, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία. Συνομίλησα πριν με τον κύριο Σβόλη, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, με φόντο τα 100 ευρώ που δίνουν τα Καλάβρητα στους εκπαιδευτικούς και νεοδιοριζόμενους και αναπληρωτές που θα πάνε να μείνουν εκεί. Και μου λέει, οδηγός στα Καλάβρητα, να το κάνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Εσείς τι λέτε?
2: Εμείς λέμε πως επειδή έχουμε μάθει τώρα τελευταία γενικά να ζητάμε από τους Δήμους και με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν πράγματα που δεν είναι ούτε στα κιλά τους, ούτε στα μέτρα τους, ούτε δικιά τους ευθύνη. Ναι. Για παράδειγμα, μιλάμε για δυνητική χρηματοδότηση ακόμα και της αστυνομίας. Βέβαια, εντάξει, τον κύριο Σβόλη δεν μας κάνει εντύπωση. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που στην ΚΕΔΕ πέρσι βγήκε και είπε να πάρουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι τόσο η μισθή των εκπαιδευτικών, όσο και το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά, όπως και το σύστημα υγείας, είναι ευθύνη του κράτους. Και όσο το κράτος προσπαθεί να το απεμπολεί και εμείς δεν κάνουμε τίποτα και δίνουμε, πώς το λένε, και λέμε ότι μια χαρά θα το λύσουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι πολίτες μόνοι τους με τα ανταποδοτικά, είναι προβληματικό. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό που έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί και πόσο μάλλον οι αναπληρωτές, είναι να παίρνουν 13ο, 14ο μισθό που δεν λέγεται κουβέντα γι' αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί κοστολογείται. Κοστολογείται και τα λεφτά δεν φτάνουν για 13ο και 14ο μισθό, φτάνουν όμως για όλα τα άλλα πράγματα που θέλει η κυβέρνηση να κάνει και να χρηματοδοτήσει. Άρα, κύριε Κογκόλη, να τα αφήσουν αυτά που ξέρουν, η κυβέρνηση τα λεφτά τα πηγαίνει εκεί που θέλει, αντί να τα πάει εκεί που είναι οι πραγματικές ανάγκες. Οι ανάγκες στην παιδεία, την υγεία, που είναι η προτεραιότητα και η υγεία του λαού μας και η μόρφωση των παιδιών μας. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετάξουμε από πάνω την ευθύνη μας. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Όχι μόνο αυτή, αλλά και οι προηγούμενοι.
0: Να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας με μια τελευταία ερώτηση. Πριν από λίγη ώρα, η κυρία Καριστιανού, στην πρώτη στάση που έκανε στην Πάτρα, στον Max FM, είπε ότι δεν θέλησε να τη δει ο δήμαρχος, γιατί θα συναντηθεί με τους δημάρχους στα μέρη που πάει, δηλαδή και με τον κύριο Αλεξόπουλο και με τον κύριο Ανδριόπουλο. Ή κάποιος στέλεχος από τη Δημοτική Αρχή, εν πάση περιπτώσει.
2: Θα συναντηθεί, μα έχουμε επικοινωνήσει. Το γραφείο δημάρχου έχει επικοινωνήσει.
0: Με ποιον θα συναντηθεί?
2: Θα συναντηθεί, επειδή αύριο ο δήμαρχος θα είναι εκτός Πάτρας, θα συναντηθεί με τον κύριο Πλέσσα και τον κύριο Αναστασίου.
0: Α, μήπως δεν το ήξερε την ώρα που...
2: Τι να σας πω, δεν το ξέρω, εγώ
0: τώρα έγινε επικοινωνία. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δηλαδή 10 και 5 που μιλήσαμε, μου είπε ότι... κανένας από το Δήμο.
2: Τώρα που έχω ρωτήσει, ξέρω ότι θα συναντηθούν και έχουν επικοινωνήσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κυρία Σίμου, και
2: καλά,
0: συγγνώμη για το έκτακτο της υπόθεσης. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής. Ορίστε. Λύνουμε και προβλήματα. Μπα, σε αντιθεί με τον κύριο Πλέσσα. Ωραία. Μια χαρά.

αυτά τα ωραία τραγούδια που ακούτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και η μαεστρική ηχοληψία είναι ευθύνη του κυρίου Καραγεωργόπουλου, του Νίκου Καραγεωργόπουλου, ο οποίος προσφάτως πάντρεψε και την αδερφή του το Σάββατο, την κυρία Κατερίνα μας, και είναι ακόμη πιο χαρούμενος. Και να δείτε χορό ο κύριος Νίκος. Πολύ ωραίο χορό και συγχαρητήρια. Και ζεμπέτικο και τα πάντα, έτσι είχε το σχήμα. Ναι, όλοι μας χαρήκαμε και χορέψαμε. Επίσης ο κύριος Σουγλέρης, ο Αναστάσης, ο οποίος κάπου πήγε προς το παρόν και θα επιστρέψει, ήταν υπεύθυνος, αφού τελειώσαμε και τα τηλέφωνα, για τις τηλεφωνικές συνδέσεις και για την υποστήριξη της εκπομπής. Με αυτή την ομάδα πορευόμαστε κάθε μέρα, συν τον κύριο Τσελεπή, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται αύριο, ο Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο, σεμνά και ταπεινά, κάθε μέρα 10 με 11, ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Κυρίες και κύριοι, αύριο μεσιάζει ο Σεπτέμβρης. Πώς περνάει ο καιρός, ο οποίος καλός είναι. Πρέπει να μας τα χαλάσει λίγο σήμερα, αλλά φθινοπορεινή, παύλα καλοκαιρινή βροχή είναι. Κάναμε και τον τελευταίο χορό The Last Dance, όπως λένε, το Σαββατοκύριακο στις θάλασσες. Μακάρι να μας επιτρέψει να κάνουμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο ακόμη και να είναι και καλύτερη η ψυχολογία μας. Αλλά επειδή η ζωή προχωρά και οι μήνες προχωρούν και οι εποχές αλλάζουν, θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Με ποιους και ποιες συνομιλήσαμε σήμερα? Με την κυρία Καριστιανού, την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι είναι η τρίτη συνέντευξη που μας έχει παραχωρήσει η κυρία Καριστιανού. Η πρώτη της στάση λοιπόν στην Αχαΐα ήταν στην Πάτρα. Φαντάζομαι θα συνομιλήσει και με άλλα μέσα ενημέρωση και καλά θα κάνει. Ακολούθως μιλήσαμε με τον Γιάννη Μπάκαβο, τον διοικητή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και συντονιστή των μεταναμοσχεύσεων στην Πάτρα. Μας είπε για τη θεάρεστη πράξη της δωρεάς των οργάνων του 31χρονου Γιώργου που έφυγε από τη ζωή μετά την απόφαση που πήρε η οικογένειά του. Μιλήσαμε με τον κύριο Σβόλη, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, για να απαντήσει η Κατερίνα Σίμου, η εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, για την απόφαση των Καλαβρίτων να δίνει 100 ευρώ σε εκπαιδευτικούς που πάνε εκεί για να ζήσουν καλύτερα, δεδομένου του μικρού μισθού, που αν και αυξάνεται παραμένει ακόμη μικρός, με βάση την ακρίβεια. Ενώ συνομιλήσαμε και με την κυρία Λόη από το ΠΑΣΟΚ, μετά την διήμερη επίσκεψη στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, στην ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτά για σήμερα, και αφού σας δώσαμε την ταυτότητα της εκπομπής λίγο νωρίτερα, σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Γεια σας με χαμόγελο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ένα χτύπημα στο Μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιούσκ μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
8: Again.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και στη δική μας συντροφιά ζωντανά εδώ στο στούντιο του Max FM. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, στους 93,4 συντονιστείτε. Και εσείς μαζί μας για την επόμενη μία ώρα ξεκινάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα ζωντανά από την Πάτρα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος στον ήχο. 2-6-10-3-43-200 είναι τα τηλέφωνά μας, το τηλέφωνο μας, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί καλείτε και μας βρίσκεται. Χρόνια πολλά για την ημέρα βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε και την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μια μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία. Βεβαίως παραπέμπει στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη. Μετέπειτα βεβαίως, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, συνδέεται με την επιστροφή του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, αφού ανακτήθηκε από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο. Για τους χριστιανούς βεβαίως ο Σταυρός, όπου αποτελεί και το κεντρικό σύμβολο της θυσίας και της Ανάστασης του Χριστού, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου είχαν πραγματοποιηθεί μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι Σταύρωσης και Ανάστασης στο λόφο του Γολγοθά. Μετέπειτα η Αγία Ελένη οδηγήθηκε εκεί, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και τους άλλους δύο βεβαίως σταυρούς των ληστών, γιατί εκεί είχε φυτρώσει το αρωματικό φυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε στα σπίτια μας, ο Βασιλικός. Γιορτάζουν σήμερα πολλές εκκλησίες και η κάτω Αχαΐα βεβαίως, και εδώ στην Πάτρα τιμάμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Βεβαίως οι χριστιανοί, οι οποίοι σήμερα πιστεύουν, είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ιδιαίτερη θέση στο Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, γιατί συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Εκκλησίας, με το συμβολισμό της θυσίας και της Ανάστασης του Χριστού. Άρα χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι. Η πίεση, η θερμοκρασία σήμερα στην Πάτρα, μετά τη ζέστη των προηγούμενων ημερών, ξεκινάει νέα εβδομάδα εδώ στην Πάτρα με αρκετά καλές φυσιολογικές θερμοκρασίες. Η εικόνα του καιρού στη χώρα αποκτά σταδιακά έτσι περισσότερο φθινοπορεινό τρόπο να μας παρουσιάζεται, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι, για να ξεκινήσω με τα δικά μας, σήμερα δεν θα έχουμε κάποια σημαντική επιδείνωση όσον αφορά τον καιρό. Τα προγνωστικά δείχνουν καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες στους 22, το βράδυ πάλι στους 23-24, το μεσημέρι μόνο κατά τις 3 είναι η ώρα που θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου και θα είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Όσον αφορά τις επόμενες ώρες, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για αύριο για τη Δυτική Ελλάδα, ότι θα έχουμε έτσι κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις. Θα το δούμε όμως αυτό αύριο. Μέχρι στιγμή σήμερα κρατάτε ότι ο καιρός για την Πάτρα σήμερα είναι καλός, 26 βαθμούς κατά μέσο όρο, και αύριο έχουμε μικρή πιθανότητα βροχής και νεφώσεων. Βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη, στη Νίκαια, εκεί όπου γεννήθηκε, εκεί όπου μεγάλωσε, εκεί όπου έζησε έτσι τα εφηβικά του χρόνια. Πλήθος κόσμου στο ναό της Αγίας Τριάδας, κυρίες και κύριοι. Εκεί γίνεται ο τελευταίος αποχαιρετισμός προς τον Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί μία η ώρα μετά το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας. Θα ακολουθήσει βεβαίως η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτό έχει ζητήσει η οικογένεια. Μιλάμε για λαοθάλασσα, κυρίες και κύριοι. Είδαμε χθες live και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο TikTok πάρα πολλές ζωντανές συνδέσεις, και βεβαίως μέσα από την τηλεόραση με τραγούδια. Ολονύχτιος αποχαιρετισμός στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μην ξεχνάμε ότι απολογούνται οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα, που κατηγορούνται για την θανατηφόρα έκθεση σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κόσμος ο οποίος έχει καταφθάσει, κυρίες και κύριοι, θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη από άκρη σ' άκρη όλης της χώρας, από όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο, γιατί είδαμε πάρα πολλούς οι οποίοι κατέφθασαν ακόμη και από το εξωτερικό. Ο κόσμος από την Αυστραλία και από άλλες περιοχές του εξωτερικού έφτασαν στην Αθήνα για να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη ζητά δίωξη για ανθρωποκτονία. Βεβαίως, να το πω και αυτό, εκεί ο ναός είναι κατάμεστος αυτή τη στιγμή από στεφάνια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ γνωστοί μουσικοσυνθέτες, τραγουδοποιοί, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου και όχι μόνο, λένε το τελευταίο αντίο. Αποχαιρετά ο καθένας με το δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα μία η ώρα το τελευταίο αντίο.
Είχαμε και μια πράξη τεράστιας ανθρωπιάς, τεράστιου μεγαλείου ψυχής. Δεν μπορώ να μη σταθώ, δεν μπορώ να μη το αναφέρω. Άκουγα προηγουμένως και τον Αλέξανδρο Κογκόλη στην εκπομπή, όπου συνομίλησε με τους ανθρώπους εκεί, όπου κάνουν τις διαδικασίες που πρέπει να γίνονται σε περιπτώσεις δωρεάς οργάνων. Μιλάμε για μια πράξη ανθρωπιάς, κυρίες και κύριοι, μέσα στον πόνο που ζει αυτή η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian TV, του Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, ένα νεότατο παιδί το οποίο κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Είχε έναν βαρύτατο τραυματισμό σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του και να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μετά το δυστυχές βεβαίως περιστατικό αυτό της απώλειας του Γιώργου, μόλις 31 ετών. Ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι ότι πραγματοποιήθηκε η δωρεά οργάνων, σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, βεβαίως σε συνεργασία με τις μεταμοσχευτικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα, έφερε εις πέρα στη λήψη των οργάνων και την ασφαλή μεταφορά τους στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Πολλοί άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, θα ζήσουν μέσα από αυτή την πράξη προσφοράς. Βαρύ πένθος και στο Αγρίνιο. Είναι μια βαριά μέρα η σημερινή. Είχαμε πολλά έτσι άσχημα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Βαρύ πένθος και στο Αγρίνιο. Άλλος ένας νέος άνθρωπος, ο Μανούσος Φαρμάκης, έφυγε από τη ζωή μόλις σε ηλικία 32 ετών. Μεσημέρι Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή. Βεβαίως βήθησε στη θλίψη την οικογένειά του. Δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, δεν είχε βγει από το σπίτι του. Περίμενε να του έρθει το delivery, περίμενε να του έρθει μια παραγγελία. Όταν άνοιξε την πόρτα, ξαφνικά αισθάνθηκε μια έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή. Η αδερφός της Όλγας Φαρμάκη, ο Μανούσος Φαρμάκης, γνωστή από το χώρο του modeling, η Όλγα Φαρμάκη, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, ο πόνος είναι ίδιος όταν χάνεις το δικό σου άνθρωπο. Έχουμε έτσι κάποιες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια όσον αφορά και το κυκλοφοριακό βεβαίως. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα, θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο, θα σας πούμε ακριβώς ποιες είναι οι αλλαγές που συντελούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, σε κεντρικές αρτηρίες και στην Ερμού αλλά και στην Πατρίος, και άλλοι δρόμοι βεβαίως είναι κλειστοί, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Βεβαίως έχουμε μια διευκρίνηση και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διότι υπάρχουν πολλά παράπονα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κάποιοι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το κομμάτι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δρόμους που ανήκουν στην περιφέρεια και τα φανάρια βεβαίως, στις περισσότερες περιπτώσεις διευκρινίζουν από πλευράς περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι διακοπές λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών είναι προγραμματισμένες και έχουν να κάνουν με εργασίες που εκτελούνται από ιδιωτικές εταιρείες ή αναδόχους, έτσι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά έργα, να υπενθυμίσω εγώ, και ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου και οπτικών ινών και άλλων δικτύων κοινής ωφέλειας βεβαίως. Οπότε υπάρχει προηγουμένως ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ότι θα διακοπούν, ότι πρέπει να διακοπούν τα φανάρια. Προχωράει και η περιφέρεια στην προσωρινή διακοπή προκειμένου να καταστεί δυνατή ασφαλής εκτέλεση των εργασιών. Οπότε σε οποιαδήποτε περίπτωση να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ενημερωμένη, γνωρίζει για τις διακοπές και βεβαίως γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, να γίνουν τα έργα όσο πιο σύντομα και να λειτουργήσουν ξανά τα φανάρια σωστά. Βεβαίως να πω και για τον Αλκέτη Ριζάη, δεν μπορώ να το παρακάμψω και αυτό. Αλκέτη Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε, σήμερα το πρωί έπρεπε να επέστρεψει στις φυλακές Δομοκού, όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει. Είναι ξανά αναζητούμενος, καταζητούμενος, όπως θέλετε πείτε το, ως δραπέτης, την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για ένα επεισόδιο το οποίο συνέβη έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, με πυροβολισμούς ξημερώματα Κυριακής. Αναζητείται από εκείνη την ώρα, δεν έχει βρεθεί ο Αλκέτ Ριζάη, δεν πήγε μάλλον στις φυλακές Δομοκού που έπρεπε να επιστρέψει. Έχουν γίνει ήδη δύο συλλήψεις για την υπόθεση, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar αλλά και η γυναίκα του, που κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε δύο τραυματισμούς, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός, και πλέον οι αρχές καλούνται να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και βεβαίως να βρουν και τα ίχνη του Αλκέτ Ριζάη.
Και ένα τελευταίο, έχουμε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για σήμερα από νωρίς το πρωί, από τις 9 η ώρα έχει ξεκινήσει, μέχρι και τις 2 η ώρα θα κρατήσει, κυρίες και κύριοι. Εκεί οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή, στο Κοτρώνι της Πάτρας, γίνονται εργασίες επισκευής βλάβης στο δίκτυο. Τα συνεργεία βρίσκονται εκεί, τα συνεργεία της αρμόδιας υπηρεσίας. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί ο χρόνος κατά τον οποίο η περιοχή θα παραμείνει χωρίς νερό.

0: Η αγορά θέρμανσης τώρα, κυρίες και κύριοι, μπαίνει σταδιακά σε τροχιά προετοιμασίας για το χειμώνα. Ωστόσο, βεβαίως, οι καταναλωτές παραμένουν συγκρατημένοι. Είναι ακόμη, βρισκόμαστε ακόμη στα μισά του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου και τα αυξημένα κόστη μεταφοράς και ασφάλισης δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ρευστό τοπίο, ο κλάδος από την πλευρά του αναμένει να δει πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, αν θα υπάρξουν κρατικές παρεμβάσεις. Τα νοικοκυριά, από την άλλη, καλούνται να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, διότι και να μην βάλουμε τώρα πετρέλαιο, που δεν θα βάλουμε και το καιρός είναι καλός, σε ένα μήνα, σε δύο, θα πρέπει να βάλουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο κύριος Στάσος Κολοκυθάς, ιδιοκτήτης αλυσίδας πρατηρίων υγρών καυσίμων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κολοκυθά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς διαμορφώνεται έτσι η εικόνα?
1: Όπως τα είπατε, βέβαια, είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Το περιβάλλον είναι, τι να πω, δεν ξέρω, τέτοια κατάσταση νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Κάθε μέρα ξημερώνει κάτι καινούριο, κάτι χειρότερο βέβαια. Έχοντας μπροστά μου μια ματιά, βλέποντας τις τιμές από την αρχή του μήνα, το πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια πήρε 23 λεπτά το αμβαλωμένο του ΦΠΑ. Η δε βενζίνα στα 12, από την αρχή του μήνα. Από τον 15 Αύγουστο και μετά έχει ξεπεράσει τα 30 λεπτά η αύξηση. Μιλάω για το πετρέλαιο κίνησης, που είναι και ο μοχλός κίνησης για τις μεταφορές, για τους φούρνους, για τους επαγγελματίες όλους, για όλα τα είδη, γιατί όπως γνωρίζετε κάθε είδος μετακινείται πριν φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Είναι τρομερή η αύξηση που βιώνουμε. Τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που με ρωτάτε, μιλάμε για τιμές άνω του 1,90. Γίνονται προσπάθειες από τη μεριά της Ομοσπονδίας μας για κατευθείαν μείωση αυτών που δικαιούνται, να είναι για όλο τον κόσμο και να μην περιμένουμε να την πάρουμε το Δεκέμβρη ή κάτι. Εμείς από τη μεριά μας βέβαια θα βάζαμε και άλλο ένα ζήτημα, το θέμα του ΦΠΑ, το 24%, όταν στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι μόλις 6%. Αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, τώρα μόνο ευχές βάζουμε βέβαια, δεν νομίζω πως θα γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά ως αίτημα αυτό είναι από τη μεριά μας, αυτό είναι που θα μπορούσε να μειώσει δραστικά την τιμή. Μιλάμε τώρα ότι στο, επαναλαμβάνω, στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι 6%, όπως γνωρίζετε το ΦΠΑ. Όταν για το αντίστοιχο προϊόν του πετρέλαιου θέρμανσης έχει 24, όσο και να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, δεν πρόκειται να δούμε τιμές κάτω του 1,80 σημερινή τιμή, ας πούμε.
0: Ναι. Σε σχέση με πέρυσι, πόσο έχει αυξηθεί?
1: Κοιτάξτε, πέρυσι είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, περίπου στο 1,10, 1,20 τέτοια τιμή.
0: Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση, έτσι.
1: Καταλήξαμε, μα όλα τώρα τα τεπόζιτα είναι άδεια. Διότι από το Φλεβάρι που ξεκίνησε ο πόλεμος και τρελάθηκαν οι τιμές, κανένας δεν πήρε πετρέλαιο. Έπαιρνε μόνο για τις ανάγκες των ημερών, των ολίγων ημερών που χρειαζόταν. Έπαιρνε δηλαδή πολύ, πολύ μικρές ποσότητες. Όλα τα τεπόζιτα τώρα είναι άδεια. Άρα, περιμένοντας ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Αντί να εξομαλυνθεί, χειροτέρευσε. Τώρα τι θα γίνει, τι να σας πω. Κάθε μέρα είναι, την εβδομάδα αυτή βέβαια που διανύουμε, αναμένουμε περίπου 10 λεπτά αύξηση και στα δύο προϊόντα.
0: Και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
1: Έτσι δείχνουν τα προγνωστικά, τα οποία μπορεί να είναι και παραπάνω. Σας λέω, από την αρχή του μήνα μέχρι και το Σάββατο, 23 λεπτά ήταν η αύξηση από τα διηγηστήρια. Τρομερή αύξηση.
0: Τρομερή αύξηση. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η τιμή στα πρατήρια, έτσι κατά μέσο όρο εδώ της Πάτρας?
1: Ξεπερνά το 2,10 η βενζίνα, λίγο στο 2,15, λίγο κάτω από το 2,10 είναι, υπόψη ότι υπάρχει και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης των 15 λεπτών, αλλά θα μιλούσαμε για πετρέλαιο 2,25, αν δεν ήταν επιδότησης, και για τη βενζίνα τα 5 λεπτά, που σημαίνει ότι θα φτάναμε στο 2,20. Θα μιλούσαμε σήμερα, έτσι, αύριο δεν ξέρουμε.
0: Εσείς μας λέτε ότι μέσα στην εβδομάδα υπάρχει...
1: και τα στενά της Τράς Θάλασσας, άρα μιλάμε τα λίγα πλοία που φορτώνουν, θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής, άρα φαντάζεστε γιατί αυξημένο κόστος
0: είχαμε,
1: δεν ξέρουμε αύριο ποια θα είναι η τιμή. Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό μας λέτε ότι μπορεί να αυξηθεί και 10 σίγουρα. Λεπτά, έτσι, ναι.
1: Αύξηση περιμένουμε σίγουρα, κανείς μας δεν γνωρίζει πόσο θα είναι αυτή η αύξηση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν θα διανύσουμε καλό χειμώνα από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm.
0: Άρα με αυτό να κλείσουμε. Εσείς θεωρείτε και με βάση την εμπειρία σας και με βάση τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε και εμείς και με τις διεθνείς εξελίξεις και τις αυξήσεις στο κόστος πετρελαίου, μεταφοράς, ασφάλισης βεβαίως, βλέπετε να έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, κύριε Κολοκυθά?
1: Πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να κάνει κανέναν προγραμματισμό. Mm-hmm.
0: Και νομίζω σε αυτό που μας είπατε τώρα δεν χωράει κάποια άλλη περαιτέρω ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Μας τα είπατε όλα, κύριε Κολοκυθά. Θα τα πούμε και πάλι. Εύχομαι με πιο ευχάριστα νέα.
1: Να
0: το δούμε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, και ακούτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο, σύμφωνα και με τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει περιθώριο για αποκλιμάκωση των τιμών. Θα λέγαμε δηλαδή ότι θα δούμε και άλλη αύξηση μέσα στην εβδομάδα, περίπου της τάξης άνω των 10 λεπτών, ειδικά το επόμενο διάστημα. Είναι δύσκολο πλέον με τις συνθήκες, τις τωρινές, ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, να διαμορφωθεί μια πιο αισιόδοξη εικόνα.

0: Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στα Καλάβρητα, εκεί όπου ο Δήμος, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Παρασκευής, αποφάσισε τη θέσπιση μηνιαίου χρηματικού επιδόματος 100 ευρώ για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Καλάβρητα. Βεβαίως, στόχος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτής της πρωτοβουλίας είναι να δώσουν ένα επιπλέον κίνητρο σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν σε αυτή την ορεινή περιοχή, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μέρος της οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η διαμονή και η εργασία βεβαίως μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Δίνουν αυτό το κίνητρο, λοιπόν, δίνει αυτό το κίνητρο η Δημοτική Αρχή, η οποία συνδέει αυτή την πρωτοβουλία και με τη διατήρηση επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων και την προσπάθεια αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρήγνωσης της περιοχής. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για αυτή την απόφαση και για τη φιλοσοφία βεβαίως αυτού του μέτρου, γιατί είναι άλλο να το λέω εγώ πώς το βλέπω απ' έξω και είναι άλλο να μας πούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι το συναποφάσισαν, τι ακριβώς σκέφτηκαν. Είναι μαζί μας ο κύριος Θήμιος Τζόβολος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τζόβολε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι κάθε φορά βρίσκεται ένα τρόπο εκεί στα Καλάβρητα, μας τραβάτε την προσοχή, μας τραβάτε το ενδιαφέρον και αυτή τη φορά με μια πολύ αισιόδοξη και ευχάριστη είδηση, μια απόφαση η οποία έρχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 100 ευρώ λοιπόν χορήγηση επιδόματος σε εκπαιδευτικούς που έρχονται στα Καλάβρητα για να διδάξουν. Ποια ανάγκη του Δήμου έρχεται να καλύψει αυτή η απόφαση?
1: Δυστυχώς βρισκόμαστε στην επικαιρότητα από λάθη άλλων. Δεν επιζητάμε την επικαιρότητα.
0: Σίγουρα.
1: Από ανεπάρκεια κάποιων ανθρώπων, εμείς πρέπει να είμαστε στην επικαιρότητα και πρέπει να καλύπτουμε τα κενά τα οποία δημιουργεί το κράτος και κυκλάται για κάθε κυβέρνηση. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο να δώσουμε ένα βοήθημα στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά ή είναι διοριστοί ή για οποιοδήποτε λόγο έρχονται στα Καλάβρητα, σαν δάσκαλοι, δεύτερη φορά, τρίτη φορά ή ξαναδιορίζονται αλλού. Να τους βοηθήσουμε ώστε να έχουν ένα κόστος, ένα λίγο λιγότερο από ό,τι θα δίνανε αν ήταν μόνοι τους. Είναι μικρό το ποσό, θα θέλαμε να μπορούσαμε να δώσουμε και παραπάνω λεφτά. Αυτή τη στιγμή μας πιάνε προετοίμαστε, δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο στον προϋπολογισμό μας. Είχαμε σκεφτεί να παίξουμε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και αναγκαστικά προσπαθούμε και εμείς να καλύψουμε τις τρύπες, οι οποίες δημιουργεί το ίδιο το ζήτημα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι η ραχοκουκαλιά μας. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν στα παιδιά μας τα μαθήματα, μαθαίνουν γράμματα, μαθαίνουν να σέβονται, μαθαίνουν τρόπους, μαθαίνουν πολλά πράγματα μαζί με εμάς τους γονείς. Απ' την άλλη μεριά, αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπουμε ότι να τους κλωτσάμε, να τους έχουμε στο περιθώριο και να μην δίνουμε την ευκαιρία την οποία χρειάζονται. Γιατί όταν ο άλλος δεν έχει τα απαραίτητα, δεν θα σκεφτεί να κάνει το καλύτερο μάθημα, γιατί δεν θα έχει τα νεύρα του, δεν θα περνάει καλά, δεν θα τρώει καλά, δεν θα μένει καλά. Πολλά πράγματα συνεπάγονται μέσα από αυτό το πράγμα το οποίο εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε και δυστυχώς δεν θα έπρεπε να το κάνουμε εμείς, θα πρέπει να το κάνει η κοινωνία.
0: Και δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Βεβαίως αυτό μπορεί να διαθέσει ο Δήμος, γιατί 100 ευρώ.
1: Δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι στο τελείωμα της χρονιάς δεν
0: είναι
1: στο προπολογισμό ένα ποσό. Κόψαμε πάρα πολλά πράγματα ώστε να το κάνουμε αυτό. Κόψαμε από εκδηλώσεις, κόψαμε από έργα, κόψαμε από πράγματα ώστε να μπορούσαμε να δώσουμε αυτό το μικρό αλλά μεγάλο για μας ποσό. Γιατί δεν
0: συμφωνούμε.
1: Το οποίο έχει άπλητο χρήμα.
0: Και δεν το είπα υποτιμητικά. Θέλω να πω ότι. Είναι αυτό που μπορείτε.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε. Φυσικά και το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ψάχνουμε και αν του χρόνου βρούμε παραπάνω λεφτά, θέλουμε παραπάνω λεφτά. Βασικά κάνουμε. Ο Δήμαρχος μας κάνει και άλλες κινήσεις. Δεν είναι ο πρώτος του Δημάρχου αυτή. Κάνει και άλλες κινήσεις, το οποίο δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να το κάνουν αυτού του χρόνου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε εμείς. Η κοινωνία μας θα έπρεπε να έχει με ημνήσια για τους ανθρώπους να δίνει παραπάνω λεφτά. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν, στους εκπαιδευτικούς, στους στρατιώτες μας, στους αστυνομικούς μας, στους πυροσβέστες μας, στους συμβουλευτές στο νοσοκομείο, να μην είναι επέτες. Γιατί τώρα είναι σαν επέτες.
0: Ακριβώς.
1: Σαν να τους αυτούς τους ανθρώπους εμείς.
0: Ελεημοσύνη.
1: Με χρήματα, ελεημοσύνη. Και δεν την έχουν ανάγκη. Είναι τόσο αξιοπρεπείς αυτοί οι άνθρωποι και τόσο σωστοί, οι οποίοι δεν τη χρειάζονται αυτήν την ελεημοσύνη από εμάς. Και δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, ούτε ευθύνη να το βλέπουμε έτσι.
0: Σωστά. Είναι ένα κίνητρο παρόλα αυτά για έναν εκπαιδευτικό να επιλέξει τα Καλάβρητα αυτά τα 100 ευρώ. Γιατί ξέρουμε πόσο αυξημένο είναι και το κόστος στέγασης και το κόστος μετακίνησης.
1: Είναι. Δυστυχώς ένα μικρό ποσό. Δεν είναι το. Ναι. Δεν είναι ελαστικό. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να σκεφτούν ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν μπήκαν σε αυτό το επάγγελμα, όπως όλοι μας μπήκαμε σε ένα επάγγελμα, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τη στιγμή που το είπαμε θα το ακολουθήσουμε. Άρα για μένα το κυριότερο πράγμα είναι ότι τη στιγμή που επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα να το υπηρετήσουμε και να το υπηρετήσουμε σωστά. όπου και να είναι και ό,τι και να κάνουμε. Να μην κοιτάμε μόνο να πηγαίνουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα και να φύγουμε την επαρχία. Η επαρχία χρειάζεται περισσότερο τη βοήθειά μας. Mm-hmm. Στην που αυτό είναι λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα, όπως και πολλά άλλα πράγματα, δεν βλέπει να το βλέπουμε μόνο για ένα μισθολογικό αξίωση στο για το μέλλον μας και ή μια διασφάλιση. Να βλέπουμε την πραγματικότητα, ότι έγινα δάσκαλος για να βοηθήσω τα παιδιά. Mm-hmm. Δυστυχώς για τα πρώτα χρόνια της ζωής μου μπορεί να περάσω λίγο δύσκολο. Όπως περνάνε και όλοι οι επαγγελματίες, δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι και οι υπερθυντικοί. Όλοι οι επαγγελματίες περνάνε δύσκολα τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Έτσι δεν είναι κάτι εύκολο. Και κάποια παιδιά και εμείς πήγαμε στην Αθήνα, γυρίσαμε, κάναμε οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε ότι όπου και να πήγαμε εκεί δεν περάσαμε όμορφα. Δεν
0: είχαμε
1: σπίτια.
0: Σε κάθε περίπτωση, ναι.
1: Ζήσαμε και άσχημα. Mm-hmm. Στο ζήσουν όλοι. Mm-hmm. Και όλοι μας να βοηθήσουμε αυτό το πράγμα.
0: Σε αυτό το μέτρο εντάσσονται αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, σωστά, έως και 5 χρόνια, να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Ναι, νεοδιόριστοι, ναι.
0: Έχετε υπολογίσει το συνολικό ετήσιο κόστος του μέτρου αυτού?
1: Υπολογίσαμε από τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι περίπου στα 40-45 άτομα που έρχονται στην περιοχή μας, σε όλο το Δήμο Καλαβρίτων.
0: Και θέλετε...
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, έτσι. Θέλουμε δηλαδή να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε.
0: Προφανώς και...
1: Άνθρωποι,
0: προφανώς.
1: Και ένας βουλευτής που έρχεται και ένας αστυνομικός και... Να καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όλα αυτά δεν βοηθούνται από εκεί που θα πρέπει να βοηθηθούν. Δηλαδή εμείς να κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε, ωραία, να κόβουμε λεφτά από παντού και να δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως το δικό μας το χέρι. Δεν έχουμε εκλεγεί εμείς για να κάνουμε επιδόματα.
0: Σίγουρα, βέβαια, αυτό θα μπορούσε, πιστεύετε, να λειτουργήσει σαν ένα ευρύτερο μοντέλο στήριξης. Γιατί μου είπατε ότι δεν είναι μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα εκεί στην περιοχή.
1: Για μένα, το κυριότερο πράγμα που πρέπει να κάνει η κάθε κυβέρνηση, για να μπορεί να μείνει και ο άνθρωπος στον τόπο, είναι να κάνει, όπως έκανε παλιότερα το πρόγραμμα με τις εργατικές κατοικίες. Ή ένα πρόγραμμα αναβαθμίσει σε κάποια δημοτικά κτίρια τα οποία ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν εκεί.
0: Να.
1: Με ένα μικρό ή καθόλου ενίκιο ή με μικρό ενίκιο ή οτιδήποτε. Απ' την άλλη μεριά πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα το δούμε, γιατί η επαρχία εκεί πονάει και να σου πει κάτι άλλο. Πονάει και σε κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα ενίκια σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Όχι στα Καλάβρια γενικά. Λέω σε πάρα πολλά μέρη που είναι τουριστικά. Και τους συμπεριφέρονται και τους δασκάλους χωρίς την πόνια. Δηλαδή όταν ο άλλος του λέει ότι τα Χριστούγεννα να φύγεις, το έχω νοικιάσει Airbnb. Δηλαδή με ποιο θράσος το κάνει αυτό κάποιος και το λέει αυτό πράγμα.
0: Και όπως επίσης δεν δίνουν σπίτια επειδή ξέρουν ότι θα το ξενικιάσουν το καλοκαίρι.
1: Το να μην δώσει, το δέχομαι. Το να δώσει και να του πει το λουλού, να φύγεις τα Χριστούγεννα το καλοκαίρι και τον διώχνεις, έναν άνθρωπο το οποίο του έχει νοικιάσει. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο.
0: Τραγικές καταστάσεις.
1: Στην ανθρωπιά μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι. Δεν είναι αριθμοί. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι κάπως να μείνουν, κάπου να κοιμηθούν, κάπου να ξεκουραστούν για την άλλη μέρα να μπορούν να αποδώσουν τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας είναι στο σχολείο, δεν είναι κάποιοι ξένοι. Mm-hmm. Στα δικά μας παιδιά θα αποδώσουν το μέγιστο τους. Άμα δεν τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, το έχουμε το πιστεύει στον κόσμο, δεν θα το αποδώσουν, ό,τι και να γίνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τζόβολ. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Εύχομαι να μην χρειαζόταν να πάρετε εσείς αυτή την απόφαση και αυτά τα μέτρα. Δυστυχώς όμως αναγκάζεστε.
1: Ευχόμαστε να βγαίνουμε για καλές ειδήσεις, ναι, και κακές ειδήσεις.
0: Να είστε καλά.
1: Με την υποχρέωσή μας, το Δήμο Καλαβρίτων κάνει την υποχρέωσή του απέναντι στους πολίτες των Καλαβρίτων, ώστε να μπορεί να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, δάσκαλοι τουλάχιστον, να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι τους, βοηθήσουμε και σε άλλα πράγματα. Δεν τους βοηθάμε μόνοι. Και βοηθάμε τα σχολεία μας και τους δασκάλους μας σε πολλές βαθμίδες και σε πολλά αντικείμενα. Mm-hmm. Αλλά δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό.
0: Δεν θα έπρεπε, δυστυχώς όχι.
1: Θα έπρεπε να το κάνει η κοινωνία.
0: Δεν θα έπρεπε να το κάνει.
1: Αυτό είναι. Mm-hmm. Να σταματήσουν να ασχολούνται με απλά και χαζά ζητήματα και ας ασχοληθούν με την παιδεία μας. Γιατί το είδατε στην Πίζα, συγγνώμη που καταχάζουμε το χρόνο σας.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Το είδατε στην Πίζα, την αξιολόγηση, το πώς τα παιδιά μας δεν ξέρουν να μιλήσουν, δεν ξέρουν να εκφραστούν.
0: Βεβαίως και το είδαμε.
1: Και αυτό το λέμε.
0: Ήταν από καρδιωτικά τα στοιχεία. Μας, σας ευχαριστώ.
1: Αυτό πρέπει να γίνεται πιο συχνά. Να είστε καλά.
0: Κύριε Τζόβολε, και εγώ σας ευχαριστώ. Παρά το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε να το κάνετε, μπράβο σας που το κάνετε. Καλημέρα στα Καλάβρητα. Ναι, ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τα Καλάβρητα. Προφανώς και δεν θα έπρεπε ο Δήμος να είναι δουλειά του Δήμου με ποιο τρόπο θα μπορέσει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πάνε στα Καλάβρητα στην προκειμένη περίπτωση για να κάνουν ένα λειτουργήμα. Κάτι που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, να τους δίνει κίνητρα, ούτως ώστε να μην συρρυκνώνονται και οι περιοχές αυτές οι οποίες δεν έχουν τόσο πολύ κόσμο, να μην φεύγουν ούτε οι νέοι ούτε οι οικογένειες και να πηγαίνουν εκεί εκπαιδευτικοί, να πηγαίνει κόσμος να δουλέψει. Δυστυχώς δεν δίνονται τα κατάλληλα κίνητρα. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε. Πάντως ο Δήμος εκεί Καλαβρίτων θα δίνει αυτά τα 100 ευρώ το μήνα σε αναπληρωτές, ξαναλέω, και νεοδιόριστους έως 5 χρόνια και βεβαίως με την προϋπόθεση να μην έχουν κάποιο σπίτι, κάποια ιδιόκτητη κατοικία εκεί στο Δήμο. Η σχολική χρονιά ξεκινάει και οι γονείς μπορείτε να βρείτε τα πάντα για τις ανάγκες των παιδιών, είτε όλα τα σχολικά είδη, είτε και όλο τον εξοπλισμό για το νέο φοιτητικό σπίτι. Πώς? Με μία επίσκεψη στο νέο εμπορικό πάρκο, το Parks Patras. Από έπιπλα δωματίου, γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. IKEA, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Αντίντας, Κιάμπι, Σινσέι και Πέπκο και όλα σε σούπερ τιμές. Στο εμπορικό πάρκο, το Parks Patras έρχεστε με εύκολη πρόσβαση, βρίσκεται απέναντι από το νέο λιμάνι και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ.

0: Η ώρα είναι 11.30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Ερχόμαστε τώρα στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Πάτρας. Έχουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι, και θα το έχετε δει και εσείς γιατί μας παίρνετε και πολλά τηλέφωνα. Έχουμε συνεχείς αλλαγές στις θέσεις των λαϊκών αγορών, διότι γίνονται αρκετά έργα, είναι σε εξέλιξη πολλά έργα σε διάφορα σημεία της πόλης. Αυτό βεβαίως δημιουργεί έτσι ένα νέο τοπίο και για τους παραγωγούς και για τους πολιτές και για τους καταναλωτές. Να υπενθυμίσω ότι από σήμερα Δευτέρα η λαϊκή αγορά στην περιοχή, στην πλατεία Βούδη, μεταφέρεται από την οδό Ηλίας στις οδούς Σουλίου και Καποδιστρίου εξαιτίας των εργασιών που γίνονται στην οδό Ηλίας. Πάμε έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό, με τον κύριο Δημήτρη Παπαδάτο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτών Οπωροκηπευτικών Άγιος Τρίφωνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σας στους ακροατές.
0: Χρόνια πολλά βεβαίως για τη σημαντική γιορτή τη σημερινή. Δώστε μας έτσι λίγο μία εικόνα.

0: οποία μετακομίζει από Μακεδονία σε πάει Κιλκής. Mm-hmm. Και την επόμενη εβδομάδα η λαϊκή της Τετάρτης που αλλάζει, που είναι από κάτω στο Καλυμπολάκι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν είναι mm-hmm. κάποιο πρόβλημα.
1: Ωραία, οπότε όλα κυλούν ομαλά σε αυτό το κομμάτι.
0: Μόνιμα πρόβλημα έχει η λαϊκή του Σαββάτου, η οποία είναι στο κέντρο, η οποία γίνονται έργα, εντάξει, εντάξει εκεί, σιγά σιγά mm-hmm. θα λυθεί το πρόβλημα.
1: Βέβαια, εκεί
0: εντάξει,
1: να πω...
0: Όλο το κέντρο είναι πρόβλημα, εντάξει, το ξέρουμε, θα να γίνουν έργα. Θα το υποστούμε.
1: Το θέμα είναι, κύριε Παπαδάτε, καλά κάνετε και το λέτε, ναι, να γίνουν έργα. Δε, τα θέλουμε τα έργα, όλοι τα χρειαζόμαστε. Ενώ συμφωνούμε με τα έργα. Το θέμα είναι ότι και το πρωί του Σαββάτου, και σας πω και εγώ γιατί έτυχε και εγώ να περνάω από το σημείο, πηγαίνοντας να περάσω, πρόβλημα. Δεν είχαν βάλει σήμανσης. Δηλαδή, πήρε ένας κύριος με το μηχανάκι τη σήμανση να κλείσει το δρόμο μπροστά. Γιατί μπαίναμε μπροστά από τις κάλες Αγίου Νικολά να μπούμε μέσα στο στενό και δεν ξέραμε ότι είναι η λαϊκή μπροστά. Θεωρούσαμε ότι στρίβει κάτω. Δεν υπήρχε κάποια σήμανση. Εκεί χρειάζεται περισσότερο ενημέρωση και σημάνσεις.
0: Αλήθεια, σε υπάρχουν προβλήματα, εντάξει, εντάξει, τι να κάνουμε, πείτε μου, πρέπει να ξεπεραστούν αυτά κάποια στιγμή, να τελειώσουν mm-hmm. τα έργα, να έρθει η κανονική ροή.
1: Mm-hmm. Να πάμε
0: ότι
1: λίγο.
0: Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν, mm-hmm. δεν μπορείς να το αλλάξεις τώρα αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει, σίγουρα να λύνονται αυτά τα μικροπροβλήματα για να μην δημιουργείται και μεγαλύτερο κομφούζιο. Όσον αφορά τις τιμές, γιατί είμαστε στα μισά του Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαδάτε, έτσι έχετε να μας δώσετε κάποια εικόνα από τα εποχικά προϊόντα, τιμές, σταφύλια, σίκα, χλάδια. Θέλετε, εκεί πώς πάνε οι τιμές, πώς κινούνται αυτή την περίοδο?
0: Κοιτάξτε, οι τιμές είναι οι ίδιες, δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Γιατί είναι προϊόντα και παραγωγή προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή, εμείς όταν φυτεύουμε και παράγουμε, πάντα είμαστε 4 μήνες πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα ότι φυτεύουμε και κάνουμε, θα βγουν οι παραγωγές σε 3-4 μήνες. Καταλάβατε τα έξω. Δηλαδή τώρα εμείς πρόβλημα έχουμε τώρα που κάνουμε παραγωγή. Mm-hmm. Γιατί τώρα είχε πετρέλαιο 2-10. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα ζοριζόμαστε, τώρα ξανανέβηκε το λίπασμα, τώρα ανέβηκανε το ρεύμα πάλι πάνω. Δηλαδή... Και αυτή η ακρίβεια θα φανεί μετά, σε λίγο καιρό. Οι παραγωγές που ήδη πουλιώνται τώρα είναι πάντα ακόμα χαμηλές.
1: Mm-hmm. Βέβαια και το προηγούμενο διάστημα ήταν αυξημένα αυτά που μου λέτε. Δηλαδή και το πετρέλαιο ήταν αυξημένο και το προηγούμενο διάστημα.
0: Όταν καλλιεργήσαμε δηλαδή τον Μάιο, mm-hmm. Απρίλιο-Μάιο, οι τιμές είχαν πέσει λίγο, είχαν ήδη ψηλοκρατηθεί. Mm-hmm. Αλλά όχι στο διαπράγμα, εντάξει.
1: Καλύτερα από τώρα σίγουρα πάντως. Ναι.
0: Αλλά τώρα εντάξει, τώρα έχει εκτοξευτεί η κατάσταση. Τώρα έχει ανέβει 30% πάνω, έχουν ανέβει όλα.
1: Mm-hmm. Άρα
0: και αυτό θα φανεί, μπράβο, θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Εμείς, δηλαδή τώρα χαλάμε χρήματα, έχουμε κόστος παραγωγής. Και θα φανούν στην παραγωγή όταν θα βγει. Εκεί τότε θα αυξηθούν τιμές.
1: Δηλαδή προς Χριστούγεννα και Γενάρη θα δούμε πάλι αυξημένα προϊόντα στις
0: μεταφράσεις. Ναι. Δηλαδή οι παραγωγές που θα αρχίσουν να βγαίνουν από τέλη Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, εκεί θα είναι mm-hmm. παραπάνω.
1: Εκεί θα είναι αυξημένες κατά 30%. Μπορεί δηλαδή οι τιμές.
0: Ναι, αφού δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε και είναι ορισμένα πράγματα τα οποία εντάξει, ο κόσμος δεν ασχολείται με την παραγωγή και είναι κατανοητό. Να μην καταλαβαίνει. Mm-hmm. Το τρακτέρ, παραδείγματος χάρη, είναι μηχάνημα. Δεν μπορείς να μην το δουλέψεις. Δεν είναι το κλειδώνω και θα πάω με το λεωφορείο.
1: Θέλει πετρέλαιο, θέλει αυτοκίνητο. Ενέργεια, βέβαια.
0: Δεν είναι, ούτε ξέρεις, θα βγω στον δρόμο, θα πάω πιο σιγά να κάνω οικονομία. Δεν έχει τέτοια. Mm-hmm. Η κατανάλωση είναι κατανάλωση. Για να δουλέψει θέλει πετρέλαιο. Δεν μπορείς να κάνεις υποχώρηση σε αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι είναι
0: δεν
1: ακριβώς.
0: Μπορείς να κάνεις υποχώρηση στο λίπασμα, δεν μπορείς να κάνεις υποχώρηση mm-hmm. στο ρεύμα, δεν γίνεται. Βλέπετε ο Σεπτέμβρης, έχει πολύ ζέστη ακόμα. Ξέρεις τι πάνε να ποτίζεις με τις ώρες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm.
1: Και καλά κάνατε και εμείς γι' αυτό σας δίνουμε το λόγο, κύριε Παπαδάτε, για να κατανοεί και ο κόσμος που βεβαίως τα γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι είναι πολύ αυξημένα τα κόστη και εσείς προφανώς και δεν μπορείτε άλλο να απορροφήσετε αυτές τις αυξήσεις. Αυτή τη στιγμή τι πωλείτε στους πάγκους της Λαϊκής και σε τι τιμές όσον αφορά και τα εποχικά προϊόντα? Δώστε μας έτσι εικόνα.
0: Λοιπόν, να πάμε ντομάτες mm-hmm. που είναι και πολύ κρασιά βουνό. Ναι. Από 1 ευρώ. Από 1 ευρώ το Σάββατο συγκεκριμένα, γιατί σήμερα δεν έχω πάει Λαϊκή, mm-hmm. υπήρχε λόγος. Από 1 ευρώ έχει ντομάτες πολύ καλές.
1: Ναι.
0: Αγκούρια 3 και 4 ευρώ το ένα.
1: Ναι.
0: Μαρουλάκια 50 ευρώ το ένα. Mm. Τα μήλα αυτά όλα 1,5 ευρώ. Νεκταρίνια όλα αυτά 1,5 ευρώ.
1: Σταφύλια, χλάδια, σίκα αυτά υπάρχουν
0: σταφύλια
1: όλα.
0: Σταφύλια είχαν 2 ευρώ τα σταφύλια.
1: 2 ευρώ το σταφύλι. Μάλιστα, ο κόσμος ψωνίζει.
0: Είναι ίδιες, δεν έχει ανέβει. Δεν έχει ανέβει,
1: αλλά το πορτοφόλι είναι άδειο, κύριε Παπαδάτε.
0: Το πορτοφόλι είναι άδειο γιατί μόλις μας ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ του Αυγούστου, του Ιουλίου και του Αυγούστου, ναι. Πάθαμε πλάκα όλοι.
1: Προφανώς. Και οι καταναλωτές
0: όταν
1: πάνε είναι στο ίδιο καζάνι.
0: Όταν πάνε να τώρα, δηλαδή ειλικρινά σας λέω, τα κατοστάρικα στο τρακτέρ πάνε έτσι, δηλαδή για πλάκα.
1: Ναι.

0: Είναι κατανοητό.
1: Τέτοια είναι τα ποσά, δηλαδή.
0: Εσείς έτσι κάτι τελευταίο, κύριε Παπαδάτε, τι λέτε στους καταναλωτές που μπορεί να βλέπουν διαφορετικές τιμές από πάγκο σε πάγκο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν οι τιμές. Εκεί τι γίνεται?
1: Η έρευνα είναι ο καλύτερος σύμμαχος.
0: Έτσι.
1: Έρευνα, βλέπεις τι σου. Γι' αυτό υπάρχει και πληθώρα προϊόντων. Υπάρχει το να έρθεις να διαλέξεις. Θες να έρθεις πρωί, θες να έρθεις μεσημέρι, ό,τι ώρα θες, δική σου απόφαση, εσύ κρίνεις, εσύ έχεις το πορτοφόλι, εσύ διαλέγεις, εσύ παίρνεις.
0: Κύριε Παπαδάτε, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, yeah. Κύριε Παπαδάτε. Προφανώς οι τιμές τώρα είναι κάπως καλύτερες, κυρίες και κύριοι, στις λαϊκές αγορές. Ακούσατε τον κύριο Παπαδάτο ότι μέσα σε 2-3 μήνες, επόμενους μάλλον 2-3 μήνες, επειδή αυτή τη στιγμή είναι πολύ αυξημένα τα κόστη και της ενέργειας και του πετρελαίου βεβαίως κίνησης, θα δούμε αυτές τις τιμές που τώρα ισχύουν να αλλάζουν. Θα είναι αυξημένες σίγουρα κατά 30%. Οπότε, όντως, όπως είπε και ο κύριος Κολοκυθάς προηγουμένως, έρχεται δύσκολος χειμώνας.

0: Έχουμε βεβαίως νέα δεδομένα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας και σήμερα έχουμε κάποιες αλλαγές. Οι εργασίες φέρνουν αλλαγές και στις διαδρομές των οδηγών και βεβαίως δημιουργούν έναν ακόμη πονοκέφαλο στην ίδια επιβαρημένη κυκλοφορία της πόλης. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Παπακωνσταντινόπουλου, ο πρόεδρος του Ταξί Εξπρες Πάτρας 450.000, ποιοι δρόμοι είναι αυτή τη στιγμή κλειστοί και πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση οι οδηγοί, όχι μόνο οι οδηγοί ταξί, αλλά και οι υπόλοιποι οδηγοί που κυκλοφορούν στο κέντρο. Κύριε Παπακωνσταντινόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, σε εσάς, τους ακροατές μας, και να ξεκινήσουμε με μια ευχή, γιατί σήμερα στην ουσία είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο, η Παρασκευή ήταν ο αγιασμός.
0: Βέβαια.
1: Η σχολική χρονιά για τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς και όλους εμάς τους γονείς.
0: Δώστε μας τώρα εικόνα έτσι στο κέντρο, γιατί με το ξεκίνημα των σχολείων νομίζω ξεκινάει και ένας περαιτέρω πονοκέφαλος έτσι, που επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση, γιατί κυκνούνται και οι γονείς στο κέντρο ακόμα περισσότεροι, κάποιοι ξεκινούν τις δουλειές τους, κάποιοι επιστρέφουν έτσι πολύ δυναμικά στην καθημερινότητα. Πείτε μας σήμερα ποιες είναι οι αλλαγές στο κέντρο της πόλης όσον αφορά τους δρόμους.
1: Κοιτάξτε, θα το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ώρες-ώρες αισθάνομαι και λίγο γραφικός και πάρα πολλοί συνάδελφοι βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, γιατί επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, αλλά σκέφτομαι ότι δεν μπορείς το ίδιο πρόβλημα να το περιγράψεις με διαφορετικές λέξεις. Ένα απλό παράδειγμα. Ξεκίνησαμε σήμερα μια ανακοίνωση, πιστεύω καλά το θυμάμαι, ότι η Πατρέως θα διπλοδρομηθεί από το ύψος της Αγίου Ανδρέου μέχρι την Κορίνθου.
0: Ναι.
1: Και όλοι πιστεύω ότι πέρα θα έδινε μια μικρή λύση σε όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται στο κέντρο. Και βλέπουμε ότι η Πατρέως είναι από την Κορίνθου μέχρι τη Ρήγα Φεραίου, που η διπλοδρόμηση μάλλον έχει αξία μόνο για όσους προμηθεύουν τα μαγαζιά και για αυτούς που κάνουν τα έργα.
0: Κανονικά θα έπρεπε να είναι μέχρι Αγίου Ανδρέου.
1: Ναι, και αν θυμάμαι και καλά την ανακοίνωση, αυτή ήταν η ανακοίνωση.
0: Έτσι έλεγε.
1: Διαψεύστε με.
0: Σωστά, έτσι έλεγε.
1: Και βλέπουμε και το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο τα έργα. Τα έργα, άμα γίνει σωστή διαχείριση και οργάνωση, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι το σύνολο της νοοτροπίας και της κουλτούρας που έχει επικρατήσει για το κυκλοφοριακό σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά εδώ είναι πολύ εντονότερο. Ειλικρινά, κυρία Μπαλαφούτη, αν πω την άλλη φορά, δεν είναι ένα πείραμα. Απλά πραγματάκια θα πω και συγγνώμη αν κουράζω τους ακροατές.
0: Καθόλου.
1: Τις αντοχές, αν δεν είναι ένα ψυχιατρικό πείραμα που δοκιμάζει τις αντοχές και τη συμπεριφορά των πολιτών σε ειδικές συνθήκες, πρέπει να ψάξουμε τον εγκέφαλο ή τους εγκέφαλους που έχουν αυτόν τον ευφύ σχεδιασμό. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα, άκουσα την περιφέρεια και λέει εμείς θα ανακοινώνουμε τα έργα. Ωραία, και τι θα πετύχουμε, θα είναι κάτι σαν το 112, το οποίο θα λέει εγώ σας ειδοποίησα, άρα εσείς έχετε την ατομική ευθύνη. Δεν είναι κάτι πιο πρακτικό στην εποχή της πληροφορίας, της τεχνολογίας, της γνώσης, να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι πολύ απλό και να το οργανώσουμε όλο αυτό και να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, απλά παραδειγματάκια να δώσω που οι ακροατές μας και οι οδηγοί τα ξέρουν. Δεν γίνεται να θέλει να κλείσει τη Γούναρη και να το κάνει στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεν γίνεται να έχεις τη μόνη είσοδο της πόλης στην Κανακάρη και να είναι μόνιμα διπλοπαρκαρισμένη. Δεν γίνεται να στρώνεις άσφαλτο και μετά από ένα μήνα το πολύ να έχει έρθει και σύνδεση να έχουν καταστρέψει. Δεν γίνεται τώρα, δεν είναι μόνο η Πάτρα. Δέστε τώρα τι γίνεται γύρω από την Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί πέρα έχουν γίνει ωραίοι πεζόδρομοι, φυτεύτηκαν δέντρα, ομόφυνη περιοχή και έχει πάρθει μια απόφαση, έχουν με κουκούλες βάλει εκεί πέρα, με σακούλες, κουκούλες, τις πινακίδες, να μονοδρομηθούν οι δρόμοι, να διευκολύνουν τους οδηγούς. Αυτό έχει καθυστερήσει αφάνταστα. Το τι φασαρία γίνεται όταν δύο οδηγοί συναντιούνται και ο καθένας θέλει να έχει προτεραιότητα, είναι να γυρίσει κωμωδία. Αυτά πραγματάκια είναι. Πόσο δηλαδή πρέπει να προσπαθήσεις, πόσο πρέπει να γκρινιάξεις για να πετύχεις αυτά τα απλά πράγματα. Και δεν υπάρχει και μόνο κυκλοφοριακό, κυρία Μπαλαφούτη, στο κέντρο. Προσπαθήστε να ανεβείτε από εκεί πέρα στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, να δείτε πόσο θα δυσκολευτείτε. Να κατεβείτε την Τερσιθία, που είναι διπλόδρομη, να πάτε από εκεί στα Δαρουκλέικα. Δεν υπάρχει τίποτα που να όλα αυτά να τα έχει οργανώσει και να δίνει μικρές λύσεις, μικρές ανάσες. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι αγαπάμε την πόλη μας, όλοι θέλουμε να πάει καλύτερα. Αλλά το να λέμε ότι εμείς θα ανακοινώνουμε τα έργα μας, ότι εμείς φωνάξαμε τους κατασκευαστές και τους που βάλαμε τις φωνές, το να είμαστε στις καλές προθέσεις, δεν βγάζει άκρη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αρμόδιος ο Δήμος, η περιφέρεια και οι κατασκευαστές. Εμείς είπαμε μπορούμε να συμβάλλουμε, έχουμε τεχνολογία. Μπορούμε
0: και να βοηθήσει και τροχέα, έτσι, να βοηθήσει και η τοπική Ελλάς σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει να γίνει η κίνηση, η μετακίνηση καλύτερα, ακόμα και να διευκολυνθεί η κατάσταση.
1: Έχω στην αίσθηση ότι βρισκόμαστε όλοι σε μια απαραίτηση και βολευόμαστε κάθε φορά με το λιγότερο. δεν γίνεται να πηγαίνουμε, παράδειγμα, να συμμετέχουμε όλοι μαζί σε ένα γεγονός, δεν θα πω ένα δυσάρεστο, και να μην μπορούμε να φωνάξουμε και να γκρινιάξουμε λίγο, να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη.
0: Mm-hmm. Κάποιος θα σας έλεγε...
1: Είναι και σαν πολίτες λίγο πιο δραστήριοι. Ναι. Και δεν έχουμε ευθύνη συγκεκριμένα ή στην περιφέρεια, ή στο Δήμο, ή στους κατασκευαστές. Δεν θέλω να προσωποποιήσω το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω είναι συνολικό το πρόβλημα, είναι και θέμα αντίληψης και νοοτροπίας. Δηλαδή επιμένουμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη λογική μιας ασιατικής χώρας. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Είναι θέμα αντίληψης.
0: Νομίζω ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα μόνο στους τίτλους, κύριε Παπακωνσταντινόπουλε. Όχι στην ουσία.
1: Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρώπη. Κάπως έτσι. Κάτι πρέπει πάντως να γίνει. Έχουμε μια πολύ όμορφη πόλη, να δείτε σήμερα που είναι φθινόπωρο, ωραία λιακάδα, χρώματα, καθαρό ουρανό, τα πάντα. Γιατί να μην απολαμβάνουμε την πόλη μας.
0: Mm-hmm. Και τα έργα βεβαίως δεν είστε κατά των έργων, έτσι να κλείσουμε με αυτό.
1: Όχι, βέβαια,
0: δεν είστε κατά των έργων.
1: Τα έργα είναι καλύτερη διαχείριση χρειάζονται. Οι ποδηλατόδρομοι, σας το λέω γρήγορα. Οι ποδηλάτες είναι άτομα με άποψη και ποιοτικά άτομα. Κανένα δεν μένει στον ποδηλατόδρομο γιατί ξέρουν ότι είναι επικίνδυνοι. Άρα επιτελούν το σκοπό τους. Προσεχώς. Ένα απλό παράδειγμα.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Τι θα προτείνατε, τι θα συμβουλεύατε μάλλον στους οδηγούς που αυτές τις μέρες κινούνται με το αυτοκίνητό τους στο κέντρο της Πάτερας? Μήπως καλύτερα να το αφήσουμε σπίτι αυτές τις μέρες το αυτοκίνητο και να μπούμε με κάποιο άλλο μέσο?
1: Να μην χρησιμοποιούν άσκοπα τα αυτοκίνητα τους. Άλλωστε και η τιμή της βενζίνας και του πετρελαίου έχει σπάσει κάθε προσδοκία. Ανεβαίνει συνεχώς, δεν έχει ταβάνι. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε εταιρείες πλέον τα ταξί πάρα πολύ οργανωμένες, και το ταξί εξπρες μπορεί να προσφέρει και φτηνή μετακίνηση, γιατί μπορεί να συνοηθούν 2-3 άτομα να κατέβουν μαζί στην πόλη, άρα έχουν και λιγότερο κόστος, και αφού θα έχουν και λιγότερα αυτοκίνητα στην πόλη θα έχουν και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Mm-hmm. Υπάρχουν τρόποι, πιστεύω λίγο να προγραμματίζουμε από το βράδυ καλύτερα την είσοδό μας στην πόλη μας.
0: Και κάτι τελευταίο, αυτή τη στιγμή έχει έντονο κυκλοφοριακό θέμα στο κέντρο της πόλης? Ποια είναι η κατάσταση?
1: Αυτή τη στιγμή έχει περίπου μισή ώρα που λίγο ηρέμησε, αλλά μέχρι τη μισή ώρα ήταν κόλαση. Δεν υπήρχε πρόσβαση.
0: Κύριε Παπακωνσταντινόπουλε, ευχαριστώ που μας δώσατε όλες τις πληροφορίες και ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.

Και βεβαίως επιστρέφω στο Γιώργο Μαζονάκη με τραγούδια, λουλούδια και ζεϊμπέκικα, το τελευταίο χειροκρότημα στον αγαπημένο καλλιτέχνη, στην Νίκαια. Βεβαίως και στα social media και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα site μπορείτε να δείτε live εικόνα από τον ναό της Αγίας Τριάδας. Νομίζω ότι είχαμε να δούμε τέτοιες εικόνες από την κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη, τόσο πολύ κόσμο. Οι πληροφορίες λένε για πάνω από 30.000 κόσμου οι οποίοι κατέφθασαν εκεί στον Ιερό Ναό για να πούνε το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, 54 μόλις ετών. Η κηδεία θα τελεστεί 1 η ώρα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο. Βεβαίως να σας πω ότι έχουν καταφτάσει ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες και χθες το βράδυ βεβαίως, πέρα από τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, πολύ στενοί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες, απλός κόσμος που απλά ένιωσε την ανάγκη να τιμήσει την μνήμη του, έσπευσαν στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει σήμερα 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι στιγμές συγκίνησης στη γειτονιά που μεγάλωσε είναι διαδοχικές. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, ο ιερέας του ναού ενημέρωσε τον κόσμο ότι το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 η ώρα το μεσημέρι. 1 η ώρα θα γίνει η κηδεία, οπότε θα κλείσουν οι πόρτες προκειμένου να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την εξόδιο. Ακολουθία πλήθος καλλιτεχνών, ξαναλέω, έχουν βρεθεί εκεί, πλήθος απλού κόσμου, εκεί θα σταθώ εγώ, και βεβαίως τραγική φιγούρα, η μητέρα του, ο πατέρας του, οι αδερφές του. Και επειδή βλέπω πάρα πολύ μίσος, ειδικά τις τελευταίες μέρες στα social media, όπου ο καθένας πίσω από τον... από το πληκτρολόγιο, από την δύναμη που του δίνει η οθόνη ενός κινητού, χωρίς να εμφανίζονται τα στοιχεία του, χωρίς να εμφανίζεται η φωτογραφία του, κάποιοι πάνε και γράφουν αρνητικά σχόλια για τους γονείς του Γιώργου Μαζονάκη, για την οικογένεια, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί, χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε σε καμία περίπτωση. Και εύχομαι κανείς να μην το βιώσει αυτό. Πώς είναι μια οικογένεια να χάνει ένα δικό της άνθρωπο, όσο και να λένε οι θαυμαστές ότι αγαπάμε, θα μας λείψει ο Γιώργος Μαζονάκης. Ποιος πόνος μπορεί να συγκριθεί με τον πόνο της μάνας, του πατέρα και των αδερφών που χάνουν το δικό τους άνθρωπο? Και ξαναλέω, δεν μπορεί κανείς να είναι σε θέση να σχολιάζει, να λέει, να κρίνει, να κατακρίνει και να δικάζει σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες υποθέσεις που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Αυτά από εμάς. Θα τα πούμε βεβαίως αύριο. Θα είμαστε κοντά σας στις 11 η ώρα ακριβώς, με Νίκο Καραγεωργόπουλο στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2610-343-200 συνεχίζει να λειτουργεί το τηλέφωνο μας για εσάς. Βεβαίως η ενημέρωσή σας συνεχίζεται και αυτή μέσα από dontete.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς θα ανταμώσουμε αύριο και πάλι στις 11 η ώρα ακριβώς εδώ, ζωντανά, μέσα από τον Max FM. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
9: Έχει ταφεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Απαντήσεις στον ανακριτή καλείται να δώσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αρρύθμιστο το τοπίο στα κέντρα ευεξίας, λέει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στα Παραπολιτικά 90,1. Δραπέτης και επίσημο Αλκέτ Ριζάη μετά τους αιματηρούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε beach bar στην Ανάβησο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 εργαζόμενοι. Την ίδια ώρα ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τον εντοπισμό του σκληρού κρατούμενου που το έσκασε με κινηματογραφικό τρόπο από το νοσοκομείο των Σερών. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. Διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Καστελόριζο, απαντώντας στους τουρκικούς βρυχυθμούς. Με ικανοποίηση δέχθηκαν οι κάτοικοι του νησιού τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, λέει αντιδήμαρχος στα Παραπολιτικά 90,1. 13ος μισθός, 13η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν σερβίρω ψέματα και δεν θα απογοητεύσω τους πολίτες, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Παραπολιτικά 90,1. Αποφυλακίζεται και προαναγγέλει με ανάρτησή του επιστροφή στη πολιτική ο Ηλίας Κασιδιάρης όλο το ρεπορτάζ. Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά ακόμα και τα 108 δολάρια το βαρέλι σε υψηλό 4 μήνων. Φωτιά οι τιμές, συναγερμός από τους πρατηριούχους. Σαφάρι της ΑΔΕ για τα αδήλωτα Airbnb. Η αρχή θα αντιπαραβάλει τις κρατήσεις στις πλατφόρμες με όσα δήλωσαν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές στην εφορία για τα εισοδήματα του 2025. Λογική περικοπών με στόχο την υποβάθμιση των σχολείων βλέπουν οι εκπαιδευτικοί που μιλούν στα Παραπολιτικά. Κάτω από 50% η κάλυψη των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία Κλίμα της Έγινας με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλουν πως το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο. Ανατροπή και θρίλερ στις εκλογές της Σουηδίας. Οριακό το αποτέλεσμα για την κεντροαριστερά. Πραγματικό υπερθέαμα με χιλιάδες κόσμο στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 200.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία της πόλης. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League, έχοντας εξασφαλίσει ήδη διαφορά 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ και 5 από τον Ολυμπιακό. Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού, συννεφιά, τοπικές βροχές και ισχυρή άνεμη και πτώση της θερμοκρασίας.

0: Εκεί στην παλιά του γειτονιά, από χθες το απόγευμα, βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, εκεί που πήγαινε από μικρό παιδί, εκεί που αγαπούσε ο ίδιος, εκεί στη γειτονιά του, με τους φίλους, τους συγγενείς, τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσε. Εκεί λοιπόν σήμερα λένε το στερνό αντίο. Σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, θα τελεστεί και η κηδεία. Έχουμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την Άννα Εμέη που βρίσκονται εκεί στην Αγία Τριάδα, στην Νίκαια. Είναι χιλιάδες ο κόσμος. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι παραγωγικών, ακούτε τι γίνεται εδώ από το Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Τώρα βλέπω την κυρία Φεγγιζίνα, βλέπω καλλιτέχνες, έρχονται πολλοί καλλιτέχνες, έρχεται η Έλληνα του Απαρίζου. Έρχονται πολλοί καλλιτέχνες να πούνε το ίστατο χαίρετα, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζημάκη, κατά δεκάτες πως έρχεται ο κόσμος από το πρωί για να προσκυνήσει εδώ. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα διότι ήταν τόσο πολύ ο κόσμος όπου η οικογένεια αποφάσισε να επεκτείνει το, προσκύνημα όλη τη νύχτα και τώρα το πρωί, το μεσημέρι μέχρι τη μία η ώρα που θα ξεκινήσει εδώ. Τι εξόδιος ακολουθεί και μετά θα μεταφερθεί η σωρός στο τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει σε κλειστό κύκλο. Τώρα εδώ πέρα έχουν αρχίσει και έρχονται καλλιτέχνες για να αποχαιρετήσουν αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά έρχονται και πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος λαός εδώ από την Νίκη, από την Τραπεζόνα, από τις τοχογειτονιές εδώ από το πέρα, εδώ που συνεχώς ερχόταν, συνεχώς επέστρεφε στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει και αυτόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί επί μακρόν με αυτόν, άνθρωποι συμμαχτές του, οι άνθρωποι που δώσαν μαζί πολλόσφαιρο από ό,τι μας έλεγαν, οι άνθρωποι εδώ της εκκλησίας, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και ψάλτης, ήταν εδώ η ενορία του, άνθρωποι από τη γειτονιά του εδώ, γιατί έμενε εδώ λίγο πιο πάνω, συγκομινών, εδώ μένουν ακόμα οι γονείς του. Είναι πολύ συγκινητικό το κλίμα. Ο κόσμος χορεύει και τραγουδάει.
0: Και Δημήτρη, από χθες το απόγευμα αρχίζει και σειραίει ο κόσμος. Είναι πραγματικά συγκινητική όλη αυτή η κίνηση του κόσμου από χθες το απόγευμα και όλη νύχτα. Όλη νύχτα.
1: Ναι, είναι μια ατόφια λαϊκή έκφραση. Ατόφια λαϊκή έκφραση. Είχαμε χρόνια να δούμε αυτή τη λαϊκή έκφραση σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο σημείο. Όσο πολύ δυνατά χτυπά ο παλμός εδώ κάτω στον Πειραιά, στον αγαπημένο μας Πειραιά, στις αγαπημένες γειτονιές εδώ της Νίκαιας, για τον άνθρωπό τους, για τον Γιώργο τον Μαζωνάκη. Και λίγο θα ξεκινήσει η εξόδους ακολουθία γύρω στη μία. Έρχονται και άλλοι, έρχονται συνεχώς καλλιτέχνες. Πολύ κλαίγοντας, βέβαια, με μεγάλη συγκίνηση. Κλαίγοντας, με μεγάλη συγκίνηση.
0: Άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του. Άνθρωπο. Η μουσική του, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Από όλα τα είδη μουσικής αποτείουν φόρο τιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος, ο απλός κόσμος που βρίσκεται εκεί, στην Αγία Τριάδα.
2: Ήμασταν παίχτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο Voice το περσινό. Πολύ ευγνώμων που έχουμε συνεργαστεί μαζί του όλο αυτό το χρόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με ήθος, αξιοπρέπεια. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στη ζωή μας. Ήταν σταθμός για μας.
3: Ήρθαμε από Νέα Υόρκη, Μαζωνάκη. Στενοχωρηθήκαμε.
4: Εγώ είμαι πολύ φαν του Μαζωνάκη. Σε όλες τις συναυλίες, σε όλα τα μπουζούκια που τραγουδούσε το χειμώνα, καλοκαίρι ήμουν μέσα. Και τώρα είχα να πάω στην Τεχνούπολη.
3: Παρισκευή από τη Νέα Υόρκη. Τα είχα πάρει και να που έγινε.
5: Ήθελα να τον τιμήσω, ήθελα να έρθω. Και έφυγε πολύ άδικα.
6: Μαζί ξεκινήσαμε πριν από κάποια χρόνια. Δουλεύαμε στην όμορφη νύχτα με την Κλικερία και εγώ τραγουδιστής είμαι. Μετά πήγαμε μαζί κάτω στα Δειλινά, στην Κλειφάτα. Έχω να τον δω από τότε.
3: Όπως μας έλεγε πάντα, να είστε ευλογημένοι. Ελπίζω και αυτός εκεί που πήγε τώρα να είναι και αυτός ευλογημένος.
7: Ήρθαμε εδώ σήμερα να τιμήσουμε τον Γιώργο τον Μαζωνάκη. Έναν καλλιτέχνη ο οποίος άφησε και αυτός με τη σειρά του πίσω μαζί και με άλλους που έχουν φύγει μια τεράστια παρακαταθήκη μουσική.
3: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Άννα Εμέη, είναι πραγματικά συγκινητικός ο κόσμος και ακούσαμε τον κόσμο να λέει ότι κάποιοι ήρθαν ακόμα και από τη Νέα Υόρκη, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Έχουν έρθει από κάθε μεριά της Ελλάδας, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Βλέπουμε από μικρά παιδάκια μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους που περίμεναν υπομονετικά για πολλές ώρες για να εισέλθουν εντός του ναού και να αποτίσουν φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζωνάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια από το εξωτερικό για να ήθελαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία για τα 33 χρόνια της καριέρας του Γιώργου Μαζονάκη που ήταν προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα και ήρθαν νωρίτερα δυστυχώς για να παρευρεθούν στο τελευταίο αντίο. Ο κόσμος εδώ στη Νίκαια ειδικά αποχαιρετά ένα δικό του παιδί. Μας είπαν ότι ήταν ο Γιώργος τους, θα είναι για πάντα ο Γιώργος τους. Επέστρεφε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η Νίκαια, να υπενθυμίσουμε ότι είναι το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ωστόσο δεν το ξέχασε ποτέ, επέστρεφε συνεχώς εδώ. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στη Νίκαια. Έχουμε συνομιλήσει με πολύ κόσμο.
0: Τι σου λένε, εκεί οι άνθρωποι από τη γειτονιά?
8: Ότι δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα απλό παιδί, παιδί συγκεκριμένα, έτσι μας λένε.
0: Ναι.
8: Ότι έχει προσφέρει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, το οποίο και εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Απλά δεν ήθελε να γίνει γνωστό.
0: Αθόρυβα βοηθούσε ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Βοηθούσε πολύ
0: όποιον τον είχε ανάγκη.
8: Στη γειτονιά του, στη Νίκαια και στις γύρω περιοχές. Και να πούμε ότι η Νίκαια αποτέλεσε σημείο αναφοράς και στην καλλιτεχνική του πορεία. Πολλά τραγούδια έχουν αναφέρονται στη Νίκαια, όπως το Θέλω να γυρίσω στα παλιά που ακούγεται από εχθές εδώ στη Διαπασόν. Γενικά ο κόσμος εδώ ακούει τα τραγούδια του συνέχεια και σιγοτραγουδά τους στίχους. Είναι πραγματικά συγκινητικό το κλίμα. Από χθες το βράδυ που έφτασε εδώ η Σωρός περίπου στις 8 το απόγευμα και ξεκίνησε η Λαϊκή Αγρυπνία, και να πούμε ότι σε λίγο θα ολοκληρωθεί και το Λαϊκό Προσκύνημα για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία στη 1 το μεσημέρι.
0: Και πιστεύω ότι ο κόσμος μέχρι και τη διάρκεια της που θα οδηγηθεί στο τέτοιο του νεκροταφείο η Σωρός του, εκεί νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει αποκλείσει και τους δρόμους. Επί της ουσίας θα θέλει έστω με αυτόν τον τρόπο να πει το ίστατο χαίρε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε τον κόσμο που χθες το απόγευμα, την ώρα που έφτανε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη εκεί στον Ιερό Ναό, χειροκροτούσε, τραγουδούσε. Πάρουμε μια γεύση.

0: έχουμε όμως και το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Σήμερα, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, θα οδηγούνται στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατό του εκεί στο ιατρείο του στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αναμένεται να οδηγηθούν στη μία η ώρα, είναι το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον ανακριτή. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα απολογηθούν σήμερα ή η απολογία τους θα μετατεθεί για αύριο. Και γιατί αυτό? Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής αναμένει νέα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές που αφορούν ψηφιακά δεδομένα της υπόθεσης και ενδεχομένως αυτά τα στοιχεία να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ανθρωποκτονίας κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από πρόσθεση με ενδεχόμενο δόλο. Συνεπώς είναι πολύ πιθανό οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν νέα προθεσμία για την απολογία τους αν συμβεί αυτό. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Θα σου πω ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη κατέθεσε νέο αίτημα στον ανακριτή προκειμένου να κλειστεί, να καταθέσει στις δικαστικές αρχές η ελεύθερια του ιατρικού συλλόγου που έκανε την έρευνα στο γραφείο των κατηγορουμένων στο Κολωνάκι και εντόπισε το έβριμα ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για 42 λεπτά. Σύμφωνα με όσα έχει πει η ίδια, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι αυτός ήταν ο χρόνος προετοιμασίας, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα ωστόσο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, λέει η αστυνομία. Κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, βρέθηκε ένας φάκελος στο ιατρείο, ένας φάκελος με το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα και μια φωτογραφία η οποία είχε διαγραφεί. Έγινε ανάκτηση της φωτογραφίας αυτής. Να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
2: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδο από την πλευρά της, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, είπε ότι δεν έγινε κανένας καρδιολογικός έλεγχος στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ ο Μπάμπης Λικούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, είπε ότι δεν έχει προκύψει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε κάνει και στο παρελθόν κάποια πλασμαφαίρεση.
3: Τη ρώτησα πού έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, μου είπε στο εξωτερικό, τρεις φορές από 15 μέρες. Και της είπα δηλαδή μετά από 1,5 μήνα να νομιμοποιήσετε να κάνετε πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους. Εμείς ζητήσαμε να δούμε φακέλους ασθενών για να καταλάβουμε τι ζητούν οι συνάδελφοι. Δεν ζητούν καρδιογράφημα, δεν ζητούν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Μου είπε κατηγορηματικά πως καρδιογράφημα δεν προηγείται ούτε και πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. Οφείλω όμως να σας πω πως στο χώρο που γίνεται η πλασμαφαίρεση υπάρχει ένα μηχάνημα καταγραφής των ζωτικών σημείων, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια.
4: Είναι τελείως διαφορετική πια η εκδοχή και οι εξελίξεις τρέχουν που έδωσαν οι κατηγορούμενοι και τελείως διαφορετικά τα πραγματικά συμβάντα και το αποδεικτικό υλικό αυτό ενισχύει την άποψή μου ότι θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρέπει να σας πω ότι η αποδεδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία οδηγεί τους δύο κατηγορούμενους πιθανότατα εκτός φυλακής. Είμαι πεπισμένος ότι συντρέχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία. Δεν έχει προκύψει ότι έχει ξανακάνει τέτοια θεραπεία. Δεν έχει προκύψει να κάνει τέτοια θεραπεία. Υπάρχει μια κατάθεση μόνο μια συνεργάτης που λέει ότι είχε έρθει πριν χρόνια να κάνει μια υδροθεραπεία, κάτι άλλο.
0: Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και αυτά τα κέντρα ευεξίας που σύμφωνα με τις καταγγελίες που ακούμε τις τελευταίες ημέρες φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για όλη αυτή την αλλαγή που πρόκειται να γίνει στο νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία αυτών των ιατρείων και το τι πραγματικά συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι αλλαγές θα γίνουν όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, καθώς ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δηλώνει σήμερα στο Παραπολιτικά.gr ότι το νομικό πλαίσιο είναι παρκές. Μάλλον θα πάμε σε μια αυστηροποίηση των κανονισμών, ναι, λειτουργίας για αυτά τα κέντρα.
0: Και των ελέγχων ίσως, των ελέγχων.
5: Η έλεγχη είναι μια πονεμένη ιστορία, καθώς έχει πέσει όλο το βάρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος, όπως έχει πει και ο Γιώργος Πατούλης, με 20 υπαλλήλους δεν μπορεί να προστατεύσει όλο το σύστημα υγείας. Δεν υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός ειδικός για αυτές τις, για αυτό το τομέα, και αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσει να γίνει μαζικοποιημένα έλεγχος σε αυτά τα, τα κέντρα.
0: Ίσως, αν, ίσως δεν... Βασίλη, εάν οι έλεγχοι δεν ήταν τακτικοί αλλά ήταν ευνηδιαστικοί, ίσως εκεί οι αρμόδιες αρχές να πέφτανε πάνω σε ένα, τέτοιο έβριμα, ας πούμε, όπου υπάρχουν μηχανήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί.
5: Τα βρήκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το κλιμάκιο που έκανε τον έλεγχο, τον πρώτο έλεγχο το 2025, βρήκε το μηχάνημα και ζήτησε να αποσυρθεί.
0: Ναι.
5: Επανήλθαν τον Νοέμβριο του 2025, δεν είχε αποσυρθεί.
0: Επίσης υπάρχει ρεπορτάζ, έχουμε και από τη, έχουμε και για, το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, γιατί η γιατρός έχει πει ότι έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της εκεί. Και
5: υπάρχει,
0: από ό,τι φαίνεται,
5: υπάρχει,
0: ναι,
5: υπάρχει πανεπιστημιακή. Ίδρυμα
0: πανεπιστημιακό
5: Χαβάη,
0: ίδρυμα υπάρχει, αλλά εκείνη δεν έχει.
5: Αλλά δεν ξέρουμε αν έχει στοιχείο από εκεί, τι σπουδές έχει κάνει, δεν έχουμε την λίστα των μαθημάτων που έχει λάβει. Δεν ξέρουμε αν είναι αναγνωρισμένο το πτυχίο στην Ελλάδα.
0: Και δεν ξέρουμε αν είναι ό,τι δηλώσεις είσαι. Σωστά.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Έρει να σου πω ότι σήμερα στην απογευματινή ο ψυχίατρος Δημήτρης Οικονόμου μας λέει ότι πώς πείθονται άνθρωποι μορφωμένοι, λειτουργικοί και λογικοί από αυτές τις προσφορές θεραπείας. Μας λέει ο κ. Οικονόμου ότι αυτές οι θεραπείες σπάνια παρουσιάζοντας κάτι πρόχειρο, περιβάλλοντα από πολυτελείς χώρους, σύνθετη ιατρική ορολογία, σύγχρονα μηχανήματα και υποσχέσεις αποτοξίνωσης, αναγέννησης, συνολικής ενίσχυσης του οργανισμού, και έτσι δημιουργείται η εντύπωση επιστημονικής συγκυρότητας ακόμα και όταν απουσιάζουν η σαφής ιατρική ένδειξη, η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας. Καταλαβαίνεις ότι γίνεται μια επιστημονικού χαρακτήρα παραπλάνηση των ασθενών.
0: Και όπως επισημαίνει εδώ, αφού σε ευχαριστήσω Βασίλη για το ρεπορτάζ, και όπως επισημαίνει εδώ στα παραπολιτικά ο Γιώργος Ελευθερίου, τέως Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είναι αγκιοχειρουργός ο ίδιος, μίλησε στον Αλέξανδρο Κλώσσα, λέει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια ιδιαιτέρως σοβαρή διαδικασία.
6: Εκ το αποτελέσματος το σίγουρο είναι ότι το σύστημα ελέγχου εμπροκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση απέτυχε. Άμα ανοίξετε αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο και δείτε τι γίνεται με τα κέντρα ευεξίας, εναλλακτικής ιατρικής, αναζωογόνησης, ανανέωσης και αντιγύρανσης, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία χρειάζεται κάτι να κάνει η πολιτεία. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή ιατρική πράξη. Ναι. Είναι πιο σοβαρή από την αιμοκάθαρση, να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται πλασμαφαιρέσεις σε κάποιο διαμέρισμα στον όροφο μιας πολυκατοικίας. Και προκαλεί εντύπωση δηλαδή το γεγονός ότι ενώ γίνανε 2-3 έλεγχοι, τελικά δεν βρέθηκαν μηχανήματα τα οποία είναι μηχανήματα μεγέθους ντουλάπας. Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι η κυρία και ο κύριος είχαν πολύ καλή πληροφόρηση και μάλλον δεν εξασφαλίστηκε και το ευνίδιο του ελέγχου.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Μανώλη Μανολαράκη, είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
7: Σε αυτό το κομμάτι και της διατροφής, έτσι, και όλο η γενικότερα στην παροχή της υγείας, πρέπει να ακολουθούμε ένα κανόνα. Πάμε συστημένοι, πολύ ωραία. Αυτός που βλέπουμε μέσα έχει ένα πτυχίο, έχει κάποια άδεια. Ακόμα και όταν όμως μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο που, έχει, που είναι όντως γιατροί, γιατί στην προηγουμένη περίπτωση το σκανδαλώδες ήταν ότι ήταν γιατροί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα είναι ανάλογες στο αντικείμενο. Γιατί εγώ, ας πούμε, στο διαιτολογικό μου γραφείο, αν έρθετε και σας επισκεφτώ και σας πω, ξέρετε, θα σας κάνω και μια εγχείρηση ρινοπλαστική. Εντάξει, είναι, ξεφεύγω από το όριο του αντικειμένου μου. Και δεν βρίσκεται ένας ιατρικός σύλλογος να τους φωνάξει σε ένα γραφείο και να σου πει, εντάξει, παιδιά, έχετε αυτή την αντίληψη. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας τεκμηριώσετε.
8: Γίνονται έλεγχοι.
7: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο έλεγχος. Ο έλεγχος όμως δεν μπορεί να σταματήσει σε μια διαδικασία αν τα έγγραφα που κατάθεσα εγώ σε ένα gov
8: Όχι, να έρθει εκεί στο ιατρείο.
7: Δεν έρχεται στο ιατρείο και διαπιστώνει ότι αυτά που έχω στείλει εκεί είναι κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο και υπάρχουν.
8: Τυχαία είναι μια χαρά, καταλαβαίνω.
7: Είτε τεχνικά είτε ουσιαστικά. Το θέμα είναι όταν τρέχει και λειτουργεί αυτό το γραφείο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσεις στον θα μας δώσει τώρα η αστυνομική έρευνα για το τι συμβαίνει με τον Αλκέτ Ριζάη. Ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται επίσημα δραπέτης μετά από ένα συμβάν με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Και βεβαίως έχουμε και μια άλλη απόδραση που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Και όλα αυτά μαζί θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Γιώργος Όμπολος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ακριβώς έχουμε δύο αποδράσεις σε εξέλιξη. Με δύο σκληρούς κακοποιούς, ειδικά στην περίπτωση του Αλκέτ Ριζάη, δεν χρειάζονται συστάσεις για το συγκεκριμένο, βαρυπινίτης, αναποκτονίες, απόδραση με τον Παλαιοκώστα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι δραπέτης και επίσημα από τις 8.30 σήμερα το πρωί, καθώς είχε λάβει επταήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού στη Φτιώτιδα, έπρεπε να επιστρέψει, δεν επέστρεψε. Πιθανότατα εκτιμούν οι αστυνομικοί, διαδραμάτισε ρόλο η εμπλοκή του σε περιστατικό με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολύ γνωστό παραλιακό κατάστημα, Beach Bar, στην περιοχή της Αναβήσου. Βρισκόταν ο ίδιος εκεί πέρα με την παρέα του, τουλάχιστον δύο ακόμη αλλοδαπούς άντρες αλβανικής καταγωγής. Κάποια στιγμή τα ξημερώματα η μουσική χαμήλωσε λόγω του νόμου που υπάρχει. Κάτι που στεναχώρησε τον ίδιο και την παρέα του, βγήκαν έξω, πήγαν στο αυτοκίνητό του και έβαλα στην διαπαθόν τη μουσική. Εκεί πήγε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ζητώντας να χαμηλώσουν τη μουσική, του φοβόταν μήπως έρθει η αστυνομία και του βεβαιώσουν παράβαση και χορύπανση και άλλα δικήματα. Το περασμένο της ώρας, λίγο το αλκοόλ που είχε καταναλωθεί, τα αίματα άναψαν και ενεπλάξαν αρκετά άτομα από την ασφάλεια του μαγαζιού, από την προστασία του μαγαζιού, της κλέφτης του μαγαζιού και την παρέα του Αλκέτ Ριζάη. Βγήκε στην εμφάνιση τουλάχιστον ένα όπλο, έχουν πέσει δύο πυροβολισμοί, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ένας από θράσμα τζαμιού, το πόδι ένας άντρας.
0: Υπάλληλοι τώρα αυτοί του Beach Bar, σωστά.
9: Ναι, είναι ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41 ετών αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος δέχτηκε μια βολίδα ανεφουσίας όμως, δεν κινδυνεύει η ζωή του, παραμένει βέβαια για νοσηλεία. Θα λάβει εισιτήριο σύντομα, δεν είναι εκεί η κινδυνεύει ζωή του.
0: Τώρα στην άλλη περίπτωση, στις Σέρες, μιλάμε για μια κινηματογραφική απόδραση. Μόνο σε ταινίες δράσης βλέπεις κάτι τέτοιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, Γιώργο?
9: Αυτό, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, είναι μια κινηματογραφική απόδραση. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν 41 ετών Αλβανό κρατούμενο των φυλακών της Νιγνίδας στις Σέρες. Άνθρωπος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, είχε συλληφθεί το 25, για κατοχή διακίνηση μεγάλης ποσότητας ινδικής κάναβης, όπλα και άλλα δικήματα. Οργάνωσε λοιπόν με την ομάδα του, επίσης Αλβανοί υπήκοοι, να προφασιστεί ο ίδιος ζήτημα υγείας και να μεταφερθεί από τις φυλακές της Νιγρίτας
0: στο νοσοκομείο,
9: στην ψυχιατρική μονάδα συγκεκριμένα. Φαίνεται πως όλα ήταν στην εν τέλεια σχεδιασμένα, διότι οι δράστες είχαν φροντίσει λίγες ώρες νωρίτερα να κλέψουν δύο αυτοκίνητα, ένα αγροτικό και ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Εμφανίζονται οι συνεργοί του ως αστυνομικοί, φορούσαν τις στολές, τις σοπ και με όλα τα διακριτικά τα οποία μπορεί να τα ψωνίσει οποιοδήποτε από μαγαζιά που πολλούν στολές. Στα χέρια βέβαια, αντί για το κλασικό πιστόλι που χρειάζεται, και είχαν καλάζνικοφ, πολεμικά τυφέκια δηλαδή, βαρύ οπλισμό, αυτό που λέμε βαρύ οπλισμό. Με το που φτάνει η μεταγωγή στο νοσοκομείο, είναι δύο αστυνομικοί που μεταγάγουν δύο κρατουμένους. Τον ένα τον δραπέτη και ένα ακόμη κρατούμενο για εξετάσεις. Τους κλείνουν τον δρόμο, θα κινητοποιούν με την απειλή των όπλων, αρπάζουν τον κακοποιό και εξαφανίζονται. Τώρα το κίνητο είναι πλάκι σε τροχαίο, λίγες δεκάδες μέτρα μακριά ακινητοποιήθηκε και μάλιστα μέσα σε αυτό λόγω της διασύνης τους οι δράστες εγκατέλειψαν ένα καλάζνικοφ, σφαίρες και κάποια άλλα ευρήματα τα οποία εξετάζονται στην αστυνομία. Το δεύτερο αυτοκίνητο βρέθηκε ώρες μετά καμένο στην περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτή η περίπτωση του συγκεκριμένου άνδρα έχει ενεργοποιήσει όλους τους χώρους τα συνοριακά φυλάκια της
0: Βόρειας Ελλάδας. Ναι, στο τελωνό των Ευζώνων.
9: Όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή μέχρι και το σκεπτικό του Εύρου, ναι. Όπου υπάρχει τελωνιακό σταθμός ή φυλάκιο, έχει δοθεί εντολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί πιθανότατα αυτός ο άνθρωπος...
10: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
11: Δεν πρέπει να εκλαμβάνεται πως αδυναμία, είπε δεν απειλούμε κανένα, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανένα και δεν είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τη δική μας αιχειρότητα και τα δικά μας δικαιώματα. Από εκεί και μετά να πούμε ότι είχε και δύο εκπλήξεις, που πούμε, δύο θετικές ειδήσεις για τους κατοίκους του Καστελόριζου, τους νυν, αλλά και τους μελλοντικούς
0: εθνικού
11: που έβγαλε επίσκεψη του Πρωθυπουργού, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, η κυβέρνηση θα θεσμοθετήσει ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Δηλαδή αυτό λοιπόν αφορά αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ένθρωπους. Από εκεί και πέρα, δεύτερο ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή στο Καστελόριζο, ύψους 5.000 ευρώ ετησίως, ανά νοικοκυριό.
0: Κάθε χρόνο δηλαδή, είναι... κάθε χρόνο κόστος.
11: Άμα λοιπόν σήμερα επιλέξεις να φύγεις, να πας, ναι, να μείνεις στο Καστελόριζο,
0: μας βλέπω και τους δύο.
11: Θα έχεις 5.000 ευρώ ετησίως, αλλά αρκεί πρέπει να έχεις μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν σου το δώσουν απλά για να πας για εβδομάδα και να φύγεις.
0: Εντάξει.
11: Να έχεις μείνει ένα χρόνο, θα το πάρεις, αν μείνεις και δεύτερο, θα το πάρεις και το δεύτερο και ούτω καθεξής.
0: Και αν έχεις παιδιά είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσό.
11: Είναι 1.000 ευρώ, αν για κάθε ανήλικο παιδί, αν έχεις δηλαδή δύο μικρά παιδιά, για πέτρα παίρνεις 7.000 ευρώ το χρόνο.
0: Έχουμε και από αυτό. Λοιπόν,
11: το Καστελόριζο, έτσι κι αλλιώς από μόνο του και χωρίς το κίνητρο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Καστελόριζο, αλλά και τι δήλωσε ο Αντιδήμαρχος του νησιού που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά για το πώς το είδαν οι κάτοικοι. Και αμέσως μετά, Κώστα, θέλω τις αντιδράσεις σου, τις αντιδράσεις που έχει συλλέξει από την είδηση που αυτή που έχει δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις τελευταίες ημέρες και την προσωπική του, όπως είπα, άποψη για το επίδομα ανεργίας.
12: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί.
13: Οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Να σας πω, πρέπει να είναι και πρώτη φορά που ένας πρωθυπουργός έρχεται στο Καστελόριζο και μας μιλάει και λέει, ας πούμε, κάνει εξαγγελίες για πράγματα τα οποία και σε ένα μεγάλο φάσμα ενώ πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Σίγουρα εντυπωσιαστήκαμε, γιατί ήταν και πολλά και καλά και σε διάφορους τομείς είτε αυτό έχει να κάνει με το νοικοκυριό, είτε έχει να κάνει με έργα υποδομής, τα οποία μας προβληματίζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Θέλω να πω, αυτές οι εντάσεις με την Τουρκία πάντα ήταν ένα σημείο το οποίο μας κάνει ότι να δυσφορούμε, να δυσκολευόμαστε. Δόξα τω Θεώ όμως ξεπερνιούνται. Αλλά πάντα νομίζω ότι η πατρίδα έχει το μάτι της προς το Καστελόριζο, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά ξέρουμε ότι πάντα, ας πούμε, κάποιος υπάρχει που μας.
0: Τώρα, Κώστα, έχουν προκύψει πολλές αντιδράσεις μετά την τοποθέτηση του κυβερνητικού προσώπου για το επίδομα ανεργίας και για την διάρκεια αυτού. Τι εικόνα έχεις συγκεντρώσει εσύ?
11: Λοιπόν, ήταν πέμπτη βράδυ, ένα στεγοποιητή Γιώργο Παρά του Αρχνίου, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε λοιπόν ότι είναι μια θέση ότι το επίδομα ανεργίας θα μπορούσε να μειωθεί η διάρκεια, δηλαδή στους 2 μήνες. Ο ίδιος και συνέχεια, επειδή προκλήθηκαν αντιδράσεις, είπε ότι είναι προσωπική θέση, έπρεπε να έχει αστεγοποιηθεί του κ. Παρά, του καλούς αδέλφους εδώ στα παραπολιτικά. Είπε ότι δεν αποτελεί μέρος της κυβερνητικής πολιτικής με κάποιο σχέδιο και διευκρινίζει σε ανθρώπους που τον έχουμε καλέσει και έχουμε στον μιλήσει με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν ήταν ακόμα εντελώς το επίδομα, αλλά να γίνεται επίδομα εργασίας μέσω πληρωμής παλαιστικών εισπορών, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει αυτή την προσωπική, όπως το λαμβάνουμε, θέση. Πριν από λίγο ρωτήθηκε πώς τέλειωσαν πέτσας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Τα παραπολιτικά 1,1 χαρακτήριζε άστοχη την εκδήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είπε ότι η προσωπική θέση που έκανε στην Ελληνική είναι ανεπίτρεπτη. Πίστευε και σημείωσε ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Καντώνα.
14: Θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας. Δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο, κατά πόσον αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Για την περίπτωση που, αν ο μηγέννητος βρεθεί άνεργος, να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας να το στηρίξει για κάποιους μήνες.
0: Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός επισκεπτόταν το Καστελόριζο είχαμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά ντρόνς και γενικά υπάρχει ένα κλίμα εκεί στη γείτονα χώρα με μέσα ενημέρωσης προσκύμενα φυσικά προς τον Ταγί Περντογάν να βγάζουν ένα βρυχυθμό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Ναι, και μάλιστα τα προεόρτια με τις προκλήσεις στον αέρα του Αιγαίου ξεκίνησαν ήδη από την Παρασκευή, την ημέρα που έφτασε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο για να ξεκινήσει την τριήμερη περιοδία του. Σκεφτείτε ότι έγιναν 10 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 και 2 αερομαχίες στον αέρα του Αιγαίου. Τόσες είχαμε από F-16 τουλάχιστον να δούμε πάρα πολύ καιρό. Το Σάββατο έγιναν 5 παραβιάσεις από μη επανδρομένα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αλλά και χθες Κυριακή πάλι είχαμε 4 παραβιάσεις πάλι από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Γενικά όντως υπάρχει κλίμα, το καλλιεργούν πολύ και οι απόστρατοι που πρόσκυνται στον Ταγί Περντογάν, βγαίνουν έτσι οι φιλοερντογανικοί αναλυτές στα κανάλια και λένε ακραία πράγματα, ναι. Όπως ότι κοντινά νησιά σαν το Καστελόριζο μπορεί να τα καταλάβουν σε 72 ώρες, ότι η Ελλάδα θέλει να σύρει σε πόλεμο την Τουρκία με τις ευλογίες του Ισραήλ και το καλύτερο ότι πρέπει, λέει, η τουρκική κυβέρνηση να απαντήσει διπλωματικά στην επιθεώρηση που έκανε ο Πρωθυπουργός στην Πυραυλάκα το Γρηγορόπουλος. Να σας πω ότι το πολεμικό αυτό οποίο είναι λιμενισμένο στο νησί, και οι Τούρκοι αναλυτές τι ισχυρίζονται, ότι παραβιάζουμε εμείς το αποστρατιωτικοποιημένο στάτους. Και ούτε λίγο ούτε πολύ λένε στην τουρκική κυβέρνηση, κάντε διάβημα, επειδή, προσέξτε τον απόλυτο παραλογισμό, Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε σε ελληνικό νησί και επιθεώρησε πολεμικό πλοίο. Εντάξει, νομίζω ότι το τερμάτισαν.
0: Ναι. Τώρα βέβαια είναι ένας μήνας Οκτώβρης, έτσι, πολύ θερμός μήνας για τα ελληνοτουρκικά, για όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ των δύο χωρών.
15: Έτσι είναι, είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στο Σαββατιάτικο Φύλλο των Παραπολιτικών. Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η ναύτεξη για τη συνέχιση των ερευνών για το λεγόμενο καλώδιο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν εντός του Οκτωβρίου. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι και αν θα τους συγκρατήσουν, έτσι, αν θέλει, στην οργή οι Γάλλοι, καθώς γαλλική εταιρεία έχει μπει στο έργο. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες εξ Ανατολών, πρόκειται τον Οκτώβριο να φέρουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτό, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν βάλουν σε νόμο, στα χαρτιά, το γκριζάρισμα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, του Καστελόριζου για παράδειγμα που λέγαμε νωρίτερα, δεν θα είναι απλή υπόθεση και θα χρήζει και ελληνικής απάντησης. Διότι και το κάζος Μπέλη θεσμοθετήθηκε, υπάρχει νόμος πέρασε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αν γίνει νόμος του κράτους του στο γκριζάρισμα των νησιών του Αιγαίου, όπως καταλαβαίνεις, θα κλιμακωθεί πολύ η κατάσταση. Και κλείνοντας, να σου πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πέντε μέρες πριν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορούσε τον ελληνικό στρατό για σφαγές και τακτικές καμένης γης στη Μικρά Ασία. Σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών

0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε εδώ στα παραπολιτικά στην ερώτηση του Ανδρέα Παπαδόπουλου για λογαριασμό των παραπολιτικών και της εφημερίδας Απογευματινή. Είπε ότι δεν σερβίρει ψέματα. Δεν έχει σκοπό να απογοητεύσει τους πολίτες. Πριν πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ερώτηση του καλού μου συναδέλφου και την απάντηση του Προέδρου.
1: Κάποιοι δημοσιολόγοντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και το μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω.
0: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα Παπαδόπουλε.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πολλές ειδήσεις έβγαλε αυτή η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως πολύ ψηλά είναι όλα όσα λέει στο πρόγραμμά του για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, πολλές παροχές και φυσικά η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
3: Σωστά. Ήταν σε δύο επίπεδα, θα σου έλεγα, οι ειδήσεις. Στο ένα είναι στο κομμάτι το οικονομικό, που ήταν έτσι περισσότερο αναπτυγμένα σε σχέση με τα όσα είχε πει και πέρσι, που είχε έτσι αφετηριακά παρουσιάσει ο κ. Ανδρουλάκης στο κυβερνητικό του πρόγραμμα. Θα σου έλεγα ότι είχαν ενδιαφέρον και οι απαντήσεις ως προς το πολιτικό σκέλος. Εκεί όπου επέμεινε Έρη σε απόλυτο βαθμό ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και ότι δεν είναι θέμα αν θα είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος. Ξέρεις τα σενάρια αυτά, μήπως το ΠΑΣΟΚ θα μπαίνει σε κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία χωρίς τον σημερινό πρωθυπουργό. Τα απέρριψε κατηγορηματικά, γιατί είπε δεν τον νοιάζει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, το λέω εγώ σημαντικά, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να φύγει συνολικά η Νέα Δημοκρατία και η συντηρητική παράταξη, γι' αυτό και δεν πήγε και σε καμία συζήτηση για αν υπάρχει κάποια σχέση, η επανάληψη του 2012 με τον κύριο Σαμαρά, είπε ότι αυτά είναι ενδο νεοδημοκρατικά ζητήματα, στα λύσουν μόνοι τους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, επέμεινε ότι η στρατηγική επιλογή είναι η πρώτη θέση, δηλαδή δεν επικαλέστηκε τις δημοσκοπήσεις για να αλλάξει στρατηγική το ΠΑΣΟΚ, επέμεινε ότι στόχος του είναι η πρώτη θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν αρκετά επιθετικός προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντικά θα σου έλεγα, με άλλες φορές δεν ήταν τόσο επιθετικός απέναντι στην Ελλάς και δεν έχει περάσει απαρατήρητο ότι το Σάββατο η Ελλάς μετά την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη δεν έβγαλε ανακοίνωση για να κριτικάρει τα μέτρα. Δεν λέω πως υπάρχει κάποια προσέγγιση.
0: Πάντως μέχρι στιγμής, Ανδρέα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι το μόνο κόμμα που έχει πει επαναφορά 13ου-14ου, σωστά?
3: Ναι, 13η σύνταξη, ναι. 13ου μισθού,
0: ναι.
3: Ειδικά το 13ο μισθό σταδιακά. 13η σύνταξη είναι επέκταση του ποσού που δίνει η Νέα Δημοκρατία τώρα η κυβέρνηση, αλλά έχει ανοίξει για τα καλά αυτή την ατζέντα, να αρμονίζεται και με τα συνδικάτα που το ζητούν μετεπιτάσιο στο ΠΑΣΟΚ και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η αποκατάσταση της δικαιοσύνης, να μην υπάρχουν αφενός εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, 14 στον ιδιωτικό, 12 στο δημόσιο τομέα, αλλά και οι συνταξιούχοι ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης των εισοδημάτων τους.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος, όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.
0: Τώρα για το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί σε σχέση με την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για

0: το επίδομα ανεργίας. Πριν από λίγα λεπτά, με ενημερώνει η αρχισυντάκτρια του Δελτίου, η Κατέρινα Πλατή, ότι ο Παύλος Μαρινάκης είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι εξέφρασε μια προσωπική του θέση, δεν είναι κυβερνητική θέση, δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό και δεν, σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσης που ανέφερε, πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση από την αρχή τονίσαμε ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη, προσωπική του γνώμη σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Να αλλάξουμε θέμα. Εκτός φυλακής αναμένεται να βρεθεί αύριο ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος φαίνεται να έχει ήδη εξετάσει και τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Λόγω λήξης λοιπόν της ποινής του, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος να θυμίσουμε έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Αυγής, πρόκειται να αποφυλακιστεί αύριο από τις φυλακές του Δομοκού στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να σου πω ότι ουσιαστικά θα αποφυλακιστεί χωρίς κανέναν όρο, καθώς πλέον έχει εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί.
0: 13 χρόνια, 13 χρόνια Βάσο μου.
1: Εκτελώντας και μεροκάμωτα στη φυλακή, ναι. Έχει εκτίσει λιγότερα από 13 χρόνια, ναι. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι είχε και εργασία, γι' αυτό το λόγο βγαίνει με λήξη της ποινής του. Να σου πω ότι, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να δώσει συνέντευξη τύπου το επόμενο διάστημα, καθώς επιθυμεί να γυρίσει στην πολιτική ζωή. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει αυτό.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις επόμενες του κινήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο, και εμείς να ακούσουμε τις πληροφορίες που έδωσε νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη ή ενώ Ιωάννα Μάνδρου, καθώς και τι δήλωσε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα εδώ στο σταθμό μας.
2: Οι αποφάσεις που βγήκαν το 2023 και έκλεισαν την πόρτα των εκλογών για τον Ηλία Κασιδιάρη, θυμόμαστε τότε ότι είχε κάνει δύο απόπειρες, μία με ένα κόμμα που το έλεγε Έλληνες και μία μετά με έναν άλλο σχηματισμό που δεν φαινόταν μπροστά ακριβώς ο ίδιος, ισχύουν και σήμερα. Γιατί τότε ο Άριος Πάγος, βασιζόμενος σε ένα νόμο που ψηφίστηκε την ίδια χρονιά, έκρινε, για να το πω απλά, ότι δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, όχι τότε επειδή ήταν μόνο καταδικασμένος και έκλειστος, αλλά διότι ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής είχε δραστηριότητα η οποία δεν διευκόλυνε την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, και αυτές οι αποφάσεις έχουν πάρα πολλά στοιχεία για ρατσιστικό λόγο, για ρατσιστική βία, δηλαδή τον απαγόρευσαν για τη δράση του στη Χρυσή Αυγή εναντίον της δημοκρατίας. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Στον Άριο Πάγο λένε ότι αυτές οι αποφάσεις απαγορεύουν στο Κασιδιάρη και σήμερα να κάνει κόμμα. Όπως του απαγορεύουν να είναι και πίσω από ένα κόμμα, να είναι δηλαδή υποκρυπτόμενος αρχηγός, αρκεί αυτό να γίνει αντιληπτό όταν γίνει ο έλεγχος από τον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Μπορεί όμως να κατέβει στις εκλογές. Στον Άριο Πάγο φοβούνται ότι μπορεί. Διότι μπορεί να κάνει μια μεθόδευση, ανάλογη σαν αυτή που έκανε με τους Σπαρτιάτες.
3: Ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
4: Μόνος.
3: Ναι, δηλαδή σε όποια εκλογική περιφέρεια και να κατέβει ως ανεξάρτητος, προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής, θα πρέπει να έχει το 3% των εκείνων ψηφοδελτίων.
4: Πανελλαδικά.
3: Πανελλαδικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα.
4: Ναι.
3: Μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ο Κασιδιάρης. Εδώ είναι το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012, δηλαδή ας το πούμε έτσι απλά, της εκλογικής νομοθεσίας, το οποίο προβλέπει ότι αν κάποιος έχει καταδικαστεί για ορισμένα ποινικά δικαιώματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τότε αυτός δεν μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ως ηγεσία ή υποκριτόμενη ηγεσία και αποκλείεται η κάθοδος αυτού του συνδυασμού στις εκλογές. Εάν δηλαδή ο Κασιδιάρης είτε εμφανώς είτε αφανώς είναι στην ηγεσία ενός συνδυασμού, δεν μπορεί ο συνδυασμός αυτός να κατέβει στις εκλογές. Το σημαντικό είναι τι θα πει το Α1 πολιτικό τμήμα του.
0: Και πριν περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις, να σας πω ότι ο κόσμος σειραίει κατά χιλιάδες εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Καλλιτέχνες, πολιτικοί, άνθρωποι επώνυμοι, συνάδελφοί του, μουσικοί, άνθρωποι από όλη την καλλιτεχνική, από όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας και φυσικά πλήθος κόσμου. Χιλιάδες κόσμος, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί, προσπαθεί να φτάσει στην Αγία Τριάδα εκεί στην Νίκαια. Έχει και πάρα πολύ κίνηση στους γύρω δρόμους, γύρω από την εκκλησία εκεί. Είναι πραγματικά και σαρωτικό και πολύ συγκινητικό το κύμα αγάπης που δέχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάμε στις οικονομικές ειδήσεις με τον Μάριο Χριστοδούλου. Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Έχουμε φόβο ότι θα έχουμε και νέες αυξήσεις στην Αντλία, Μάριε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε νέα φωτιά στις διεθνές τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να ξαναβάζουν δύσκολα στην οικονομία. Το Brent κινείται πλέον πάνω από 108 δολάρια αυτή την ώρα, Έρη, το βαρέλι. Καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνες μεταφορές μέσω των στενών του ορμού αυξάνουν το φόβο για προβλήματα στην προσφορά πετρελαίου, την ίδια ώρα το φυσικό αέριο βρίσκεται και αυτό πάνω από τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και αυτό είναι με ιδιαίτερα ενισχυτικό για την Ευρώπη, γιατί το φυσικό αέριο επηρεάζει άμεσα το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και συνολικά το ενεργειακό κόστος. Και το πρόβλημα βέβαια δεν σταματά στις διεθνές αγορές, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου περνούν στα καύσιμα, στις μεταφορές και στο κόστος παραγωγής, ενώ το φυσικό αέριο πιέζει το ηλεκτρικό ρεύμα και τις επιχειρήσεις. Και όλα αυτά σε μια στιγμή, Έρη, που η ακρίβεια παραμένει ήδη ψηλά, καθώς όλες αυτές οι κρίξεις στις τιμές της ενέργειας θα τις δούμε, όπως είπαμε, στο ρεύμα, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στις μεταφορές, στην εστίαση και τελικά σε κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, Έρη.
0: Μάλιστα, την ίδια ώρα έχουμε ένα σαφάρι της ΑΔΕ στα αδείλωτα εισοδήματα από Airbnb. Θα γίνει αυτό που λέμε ματσάρισμα τώρα, στο τι δήλωσαν οι ιδιοκτήτες διαχειριστές με τα όσα έχουν καταγραφεί στις πλατφόρμες.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Σαρωτικές διασταυρώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχώνιες μισθοριστό 25 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία, ετοιμάζει ΑΔΕ, επιστρέφοντας όλα τα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου που έχει πλέον στη διάθεσή της. Οι διασταυρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους και έχουν ως βασικό στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων που απέκρυψαν τα πραγματικά ποσά από τη δραστηριότητά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, Έρη, το 2025 υποβλήθηκαν 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχώνιας μίσθωσης, με τα δηλωθέντα έσοδα να έρχονται σε 974 εκατομμύρια από 889 εκατομμύρια ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%. Τα εισοδήματα αυτά αποτυπώθηκαν στις σχολικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος και τώρα περνούν από το κόσκινο των ελεγκτών. Στις διασταυρώσεις θα τρέξει η ΑΔΕ, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία στις πλατφόρμες Airbnb και Booking, τα οποία θα αντιπαραταθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις πολυλογικές δηλώσεις. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε, Έρη, ότι έχει μπει και για φέτος, για τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η κυβέρνηση έχει παγώσει την έκδοση νέων αδειών Airbnb στα 3 δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και για το έτος 2027 για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Έρη.
0: Τώρα βεβαίως είχαμε και μια συνέντευξη του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος μίλησε και για τα capital control, αλλά και για την ακρίβεια, για το ΦΠΑ, για τα επιτόκια.
4: Ο Γιάννης Στουρνάρας έκανε μια αναδρομή στις μεγάλες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία από το 2015 και μετά. Μιλώντας στο Μανιφέστο, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτηρίζει τις ημέρες από το δημοσίσμα του 2015 μέχρι τη Συμφωνία του Ιουλίου ως την πιο δύσκολη περίοδο της διαδρομής του. Οι τράπεζες, λέει, είχαν κλείσει, είχαν υποβληθεί capital controls, οι πολίτες σχημάτιζαν ουρές στα ATM και, όπως λέει χαρακτηριστικά, υπήρχε μεγάλο ακόμη και φόβος για αιματοχυσία. Ο Γιάννης Στουρνάρας υποστηρίζει ότι η παραταγμένη διαπραγμάτευση είχε στερήσει από την οικονομία χρόνο και ρευστότητα και είχε διαλύσει την εμπιστοσύνη, ενώ μια αποτυχία συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε ρήξη με την Ευρώπη. 11 χρόνια βέβαια μετά, Έρη, το τραπεζικό τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Σωστά.
4: Σήμερα έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Σωστά.
4: Έχουμε τα επιτόκια. Ένα σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα είναι για την καθημερινότητα των πολιτών που αφορά τα επιτόκια. Ο διοικητής τραπέζης αναφέρεται στη μεγάλη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα επιτόκια των καταθέσεων και στα επιτόκια των δανείων. με απλά λόγια, όπως είπε, ο καταθέτης βλέπει τα χρήματά του στην τράπεζα να αποδίδουν ελάχιστα, την ώρα που ο δανειολήπτης εξακολουθεί να πληρώνει ακριβά για να δανειστεί. Και αυτή η διαφορά δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση για το
0: πρόσκαμε,
4: γιατί ναι, είναι χρήματα που φεύγουν κάθε μήνα από την τσέπη των οικογενειών και των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Σε ευχαριστούμε. Ολοκλήρωσες, μήπως θέλεις κάτι να προσθέσεις?
4: Όχι, κλείνοντας να πούμε ότι η Τράπεζα Ελλάδος δεν έχει παρεμβατικό ρόλο στα επιτόκια, διότι ο ρόλος της είναι καθαρά υποπτικός. Αυτό είπε ο Γιάννης Τουρνάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, πλήθος κόσμου, από τον πολιτικό κόσμο Χάρης Δούκας, από τον επιχειρηματικό κόσμο η κυρία Μαριάννα Λάτση, πριν από λίγα λεπτά έφτασε και αυτή, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Τάκης Ζαχαράτος, τραγουδιστές, ο Γιάννης Βαρδής, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Βέρτης, ο Ηλίας Βρετός, ο Γιώργος Σαμπάνης, όλοι οι καλλιτέχνες βρίσκονται εκεί για να αποτίσουν φοροτιμή στον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για ένα άλλο θέμα που συνέβη στην Αίγινα. Για μια ακόμη φορά μια γυναίκα εκεί στην παραλία της Αίγινας έχασε τη ζωή της. Καταγγέλουν εκεί οι αυτόπτες μάρτυρες ότι υπήρξε μια ολιγορία στο ασθενοφόρο, στο να φτάσει η εγκαίρος στο ασθενοφόρο. Βασίλη, είναι έτσι?
5: Δεν είναι έτσι, Έρη. Να πούμε ότι από το κέντρο υγείας μέχρι την νότια Αίγινα, που είναι η παραλία της Λίμα, η απόσταση είναι μεγάλη. Αμέσως κλείθηκε το ασθενοφόρο, οδηγός και γιατρός φύγανε. Η γυναίκα μόλις βγήκε από τη θάλασσα, 65χρονη Ισραηλινής υπηκότητας και ελληνικής καταγωγής, μόλις βγήκε από τη θάλασσα κατέρευσε. Έγιναν αμέσως προσπάθειες από γιατρούς που υπήρχαν εκεί, καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, μέχρι και απεινιδωτής βρέθηκε και κάνανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το ασθενοφόρο έφτασε διανύοντας μια πολύ μεγάλη απόσταση, για νησί πολύ μεγάλη απόσταση. Γύρισε στις 2 η ώρα στο κέντρο υγείας και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δεν υπάρχουν, μας είπε ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροηλός, ότι δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία από την οικογένεια και τους οικείους της θανούσης, η οποία είχε καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά αυτά είναι ανώνυμες καταγγελίες λουωμένων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα πλήθος κόσμου κατέκλυσε τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης στη μεγάλη αυτή επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με την οποία γιόρτασε τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές οι στιγμές. Υπήρχαν πολλοί τραγουδιστές που πλαισίωναν τον Αντώνη Ρέμου. Ερμήνευσε πολύ όμορφα κομμάτια μιας υπέροχης μουσικής διαδρομής και φυσικά ήταν αξέχαστο το σημείο που αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη και όλος ο κόσμος τραγουδούσε μαζί. Μια συναυλία με χορηγό επικοινωνία στην Xtep Media Group και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη στιγμή αυτή που η βραδιά αφιερώνεται εκείνη τη στιγμή στον Γιώργο Μαζονάκη.
6: Σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί γη ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Ένα τραγούδι του. Και ειδικά θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης? Έλα εδώ. Θέλω να δώσω ένα χειδιατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτός ήταν το μουσική που ήταν μια κοντά του. Έλα εδώ ο Θανάση. Έλα εδώ ο Θανάση.

0: ώρα είναι μία.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το δινητάκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Οι σώματά του μετά από τα δύσκολα αποτελέσματα ακόμα δεν έχουν έρθει. Ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος από την αρχή της χρονιάς και στα προκριματικά. Σωστά. Και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Το τεστ χαρακτήρα θα το κάνει ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του ήττα. Στις πρώτες του ήττες, γιατί θα έρθουν μέσα στη χρονιά. Σαν ρόστερ πάντως είναι μακράν το καλύτερο ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια και είναι σίγουρα ένα ρόστερ επίδοξου πρωταθλητή. Μέχρι εκεί. Άλλοι έχουν τα προβλήματα αυτή τη στιγμή να τα λύσουν. Κυρίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος την Τετάρτη μάλιστα έχει το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, πρεμιέρα στη League Phase του Europa. Για να ξεκλείσω λίγο κι εγώ με Μαζονάκι πάντως, να σου πω ότι. Για να δεις τώρα πώς αγγίζουν κάποιοι άνθρωποι τις ψυχές μας. Οι περισσότεροι τίτλοι χθες για τον Παναθηναϊκό σε όλα τα αθλητικά site ήταν εμπνευσμένοι από τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
10: Σωστά.
9: Γιατί υπάρχουν πράγματα και πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο.
10: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα καλό μεσημέρι. Ακολουθεί Ελληνοφρένεια.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Η ώρα είναι μία.

0: όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Accenderà la musica e qui ti aspetterò il più grande giorno ti regalerò.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: per sempre sì.
1: Σκασμός!
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Το σκασμός υπονοείται και λέγεται από τη δήλωση την κλασική πια του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα την ακούμε κατά καιρούς, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση και ότι δεν χρειάζεται κανένα ψήγμα κριτικής, ούτε καν σκέψη. Τίποτα απολύτως. Και πρέπει να βλέπουμε όλα τα καλά, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, είναι η καλύτερη χώρα έτσι κι αλλιώς. Και αφού είναι η καλύτερη χώρα, έρχονται και τουρίστες πολλοί να μας παρακολουθήσουν και κάνουμε και συνέδρια τουριστικά, ιατρικά, ιατρικού τουρισμού. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν παραβρίσκονται υπουργοί. Παραβρέθηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει λίγο παλιότερα και η γιατρός του Κολυνακίου, εκεί που θανατώσαν τον Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη γιατρός λοιπόν, το βίντεο της οποίας κάνει καριέρα στο διαδίκτυο, μιλούσε για το περίφημο μηχάνημα.
3: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
2: Έχει και βάθος όλο αυτό, γιατί αφορά και τον ψυχισμό μας, καθαρίζει τα πάντα. Εδώ ακούμε την γιατρό και ξέροντας βεβαίως και τι έχει ακριβώς συμβεί, ακούγονται όλα αυτά με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακούμε την γιατρό, ήταν σε ένα συνέδριο και κάναν παρεμβάσεις με Skype, δηλαδή από οθόνη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι η γιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, που την έχουμε γνωρίσει πια και ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν. Μας μιλάει για το σύγχρονο μηχάνημα. Κάποια στιγμή ήταν και άλλοι υπουργοί και βγαίνει και ο υπουργός υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης.
4: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
2: Αυτό εννοεί ο Πλεύρης, αυτό ακριβώς που κάνανε στο Μαζονάκι, την πλασμαφαίρεση, δεν ήξερα να το πει έτσι, okay. Το λέει η αιμοκάθαρση σε μεγάλα ξενοδοχεία, να φύγουν δηλαδή από τα διαμερίσματα του Κολυνακίου, τα Τριάρια και τα Τεσσάρια, γιατί εκεί γίνονται αυτές οι πολύ σοβαρές επεμβάσεις, και να πάνε στα ξενοδοχεία, επειδή έχουν απέραντο χώρο. Όπως έλεγε ο τότε Υπουργός Υγείας, γιατί τα ακούμε όλα αυτά, για να δείξουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι είναι κάτι ευρύτερο, εντελώς ανεξέλεγκτο ή ελεγχόμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όλο αυτό το θέμα που αφορά ένα τζίρο τεράστιο, αφορά πάρα πολλούς γιατρούς σε εισαγωγικά, πολιτικούς χωρίς εισαγωγικά, μεταπράτες με εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με την γιατρό.
3: Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε και το νευρικό σύστημα και το ορμονικό σύστημα και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία.
2: Τα ακούει κάποιος αυτά και μπορεί να τα πιστεύει και να θεωρεί ότι φεύγοντας το αίμα, φιλτραριζόμενο κάπου δίπλα σε ένα μηχάνημα το οποίο όταν ερχόταν έλκος το βγάζανε λίγο στη βεράντα, μετά το ξαναβάζανε μέσα, Ελλάδα, κανονικά, Κολωνάκι, ακριβά όλα αυτά, χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν, μόνο η επίσκεψη είναι εκατοντάδες ευρώ, να πεις το καλημέρα, γεια σας ήρθα. Ακούγοντας το όλα αυτά θα πει κάποιος ότι περιτριγυριζόμαστε από τσαρλατάνους. Τσαρλατάνους, και θα έχει δίκιο.
1: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι, το φοράω, γιατί τι έχω παρατηρήσει. Όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο, Κάνεις την άσπρο, κάνεις κουράσματα. Είσαι λευκιασμένος. Όταν αθλείσαι, δεν θα το κάνω αυτό το γραβάτα, φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου. Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζεις και πετάς, δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Παιδιά, αρχίζεις και πετάς, δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Κοστρίριμο του το μάνο να αλσερέμο μουρο. Λιτιγάνε παραμόρε πάει και μαλέτσε. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρα. Να αρχίσεις να αισθάνεσαι διαφορετικά και λες πορεία αισθάνομαι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα λες μετά που είδα διαφορά. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα σας λέω.
0: Τι μεγάλο, δεν είναι και σαν την Πελοπόννη.
1: Θυμηθείτε τι σας λέω. Θα λέτε ρε παιδιά δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι φανταστικό.
2: Παραμένουμε στην ενότητα τσαρλατάνη με θέματα υγείας όπως ακούμε. Εδώ ο υπουργός μας, υπουργός υγείας πια, προήχθη όμως από τα θέματα υγείας, τα νανογυλαίκα και τα υπόλοιπα, έχει γίνει υπουργός υγείας για να φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Είχε προϋπηρεσία, γι' αυτό τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με αυτό το νανογυλαίκο που το φοράς πάνω από τα ρούχα, πάνω από τη γραβάτα και κυκλοφορείς μες στο σπίτι, δεν κάνεις κάτι. Ό,τι και να φοράτε στο σπίτι, ρίξτε και ένα γυλαίκο από πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, δεν το πουλάει ο ίδιος. Μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ήταν πολύ ωφέλιμο. Αυτό ήταν το γυλαίκο. Είμαστε στην κατηγορία τσαρλατάνη. Δεν ήταν μόνο το γυλαίκο όμως.
1: Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση.
5: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπόν.
1: Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο σας, περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης.
5: Γι' αυτό λέω τελοπόν, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια, επαναλαμβάνω, προϊόν.

0: άνθρωπο από το ορθοπαιδικό στοιχείο έχει και αυτό το υλικό δανοποιώνει για το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Σε ανακουφίζει από τον πόνο.
1: Τελοπών.
2: Τελοπών και τέλος. Ο πόνος στη μέση. Εδώ ο άλλος συνάδελφος τότε, στο ίδιο κόμμα ήτανε. Δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο κόμμα ποιους έχει βγάλει, τι στελέχη, τι ποιότητα στελέχη ήτανε μέσα εκεί και όλα αυτά τα στελέχη βεβαίως τα ενέκρινε και ο λαός από κάτω που ψήφιζε Άδων Γεωργιάδη, Βελόπουλο και τους λοιπούς συγγενείς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τον ανογιλέκο, το φοράς έτσι είναι γιλέκο, το καταλαβαίνει ο καθένας, φοράς και μια ζώνη. Κάτω από τον ανογιλέκο όλα μαζί έχει διπλή χαρά και προσφορά και γιατριά, αλλά έχει μείνει ξεσκέπαστο το κεφάλι.
0: Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσο έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλνετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλνετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
1: Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες.

0: το βόραζα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο.
1: Τι ωραία να πουλάει ακόμη να παίρναμε και μπαντάνα και ένα νογιλέκο και ζώνη. Μόνο παντελόνι δεν είχαν βγάλει. Όλο αυτό μαζί τα φορούσαν οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο υπουργός μας, δεν μας νοιάζει τι λένε οι φορείς. Μας νοιάζει ότι το έχουμε δοκιμάσει εμείς, ο ίδιος και ο Λεωνίδας, και αυτό φτάνει. Ήταν αρκετό, φαντάζομαι κάποιοι θα αγόραζαν, πολύ μάλλον, επειδή ακούγαν τον Άδων Γεωργιάδη τότε, να τους λέω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο και η μπαντάνα και το γυλαίκο και η ζώνη. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε από τους πόνους στη μέση, ο Βελόπουλος, αν δεν θέλατε να παίρνατε την μπαντάνα, είχε το απαλλητικόν, το οποίο δεν ταιριάζει βέβαια με κεφάλι, αλλά γιατρεύε τους πονοκεφάλους. Προφανώς είχαν τελειώσει τα άλλα ονόματα, το κεφαλοπονικών, το κεφαλικών σκέντο, το δεν ξέρω εδώ, μυαλικών, εγκεφαλικών νομίζω είχε. Ναι, όχι το συμβάν, το ιατρικό, το φάρμακο, το αντίδοτο, το σκεύασμα. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε με αυτούς τους τρόπους, πολύ επιστημονικούς, πολύ σοβαρούς, που σέβονται τα θέματα υγείας και τον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, πάμε γιατί έρχεται επανάσταση.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa, bandiera rosa.
2: Ένα μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa, triomfera.
2: Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Αυτά τα υπερκέρδη να μην ηρεμήσουν λίγο. Πάνω που λέγαμε τα είχαμε ξεχάσει, έρχεται ο Ανδρουλάκης με τη χθεσινή συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία και λέει θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Να θυμίσουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί όσο κανένας άλλος τα υπερκέρδη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος βγάζει κέρδος και μετά κάτι γίνει και πολυπροκομμένος και βγάλει υπερκέρδος, την έχει πατήσει σε αυτή τη χώρα. Ας φύγει να πάει σε άλλη χώρα που σέβονται και υπολείπτονται τα υπερκέρδη. Εδώ, μόλις δούμε και ξεπεραστεί ο πύχης των κερδών, γίνουν υπερκέρδη, αμέσως να πέσουν επάνω όλοι, να τα φορολογήσουν. Τα είπε ο Ανδρουλάκης αυτά, ο οποίος μας θύμισε λίγο Τσίπρα.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
4: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
1: Νάτος και ο άλλος, δεν είναι μόνο η Λέσβος και η Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά. Είναι και τα υπερκέρδη. Δηλαδή, είτε βγει ο Τσίπρας πρώτος, είτε βγει ο Ανδρουλάκης πρώτος, θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι θέλουμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, να τα δούμε κάτω να λιώνουν, να γίνουν και αυτά φτωχά σαν όλους εμάς και να μοιραστούμε να φάμε τα λεφτά τους. Αυτό θα γίνει αν βγάλουμε τον Τσίπρα, αν βγάλουμε τον Ανδρουλάκη. Λάθος. Έχει γίνει γιατί έχουμε βγάλει και το Μητσοτάκη.
7: Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.

0: Δεν θα διστάσω λοιπόν ούτε εγώ ούτε το οικονομικό επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
1: Είναι τώρα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τα ματζούνια πριν, είναι το υπερκερδοπών κατά το τελοπών, το οποίο θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ακούμε εδώ, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης, να πει κάποιος στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θυμόμαστε όλοι πως είχαν ταλαιπωρηθεί τα υπερκέρδη και από τότε δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχουν ολιγοπόλια που λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν πέσει, έχουν χάσει λεφτά, τα έχουμε πάρει όλοι εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε μια κυβέρνηση που φορολογεί την τρέχουσα εννοώ, τις επόμενες, τα υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη ακούν όλους αυτούς να λένε για αυτούς και γελάνε όπως κάνουν πάντα και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια τα ψωμιά του Μητσοτάκη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι λίγα.
2: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση.
3: Μην με ξεχάσετε, κι εγώ σας ρωτώ, υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ?
2: Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρωτοκόμμα.
3: Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στο καπνό.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
1: Μια χαρά τα λέει εδώ, είναι κάτι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο τις δημοσκοπήσεις, λίγο την κοινωνία έξω. Αν ρωτήσεις 10 φίλους, όλοι λένε Ανδρουλάκης. Πασόκ, έρχεται το Πασόκ. Πώς τον Ανδρέας Παπανδρέου το 81, όχι τόσο πολύ, αλλά πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν θέλει να είναι δεύτερος, και αυτό συζητιέται. Θέλει να είναι πρώτος. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα και εξελίξεις. Μια ωραία τελεία θα βάλουμε σε αυτά, διότι περνάμε σε εντελώς, εντελώς όμως διαφορετικό κλίμα.

0: Καστοριά, δούλευα στα Γουναράδικα. 20 χρόνια, δεν είχα κλείσει τα 20. Το πρωί στις 8:30 ήρθε μια ομάδα χωροφυλάκων, με επικεφαλής ένα αξιωματικό, με τα αυτόματα μπήκαν μέσα στο εργαστήρι στο οποίο δούλευα και έγινε η σύλληψη. Μου λέει ο παλιός ο σύντροφος, με νεολαίε, πρόσεχε, αυτή είναι αποφασισμένη για όλα, ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί να μας ήταν στο ύπαιθρο. Και πήραμε απόφαση ότι μπορεί να ήταν και το τέλος μας. Μας πήγαν στο Βόλο, στο λιμάνι του Βόλου. Μείναμε εκεί 2-24 ώρα και μετά μας φορτώσαν σε ένα αρματαγωγό και πήγαμε στη Γιάρο. Φτάνοντας στη Γιάρο το αρματαγωγό, παλιοί αγωνιστές που ήταν μαζί σε φυλακές και σε εξορίες ξανασυναντήθηκαν, άνοιξε η μπουκαπόρτα και οι παλιοί μόλις είδαν το χώρο λένε «Γιούρα».
1: Είναι η φωνή βεβαίως του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος περιγράφει την σύλληψή του το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. 20 χρονών παιδί, δούλευε στην Καστοριά. Γουνεργάτης, εργάτης σε αυτά, και τον συνέλαβαν μαζί με έναν παλιότερο και όλοι μαζί πήγανε στον τόπο εξορίας και εξωτικό νησί, βεβαίως είναι τα χρόνια εκείνα, την Γιάρο. Τα περιγράφει με πολύ ωραίο έτσι χαλαρό ύφος, γιατί δεν ήξερε κανείς όταν σε συλλαμβάνουν εκείνη την εποχή που πηγαίνεις, τι γίνεται αν είσαι και μόνος σου σε μια ερημιά και στην επαρχία και με κάτι αστυνομικούς που ήταν, δεν ξέρανε, είχαν την εξουσία όλοι πάνω τους σε ένα στρατοκρατικό καθεστώς έτσι και αλλιώς, και μάλιστα μια εποχή που άρχιζε μια 7 ετία. Ήταν από τους νεότερους κρατούμενους ο Σπύρος Χαλβατζής, όπως ακούσαμε, σε ηλικία 20 ετών. Θα ακούσουμε πώς περνούσαν οι ώρες στην Γιάρο.
0: Πολύ νωρίς συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης, υπήρχαν μαθαίναμε οικοδομικό σχέδιο, μαθαίναν λογιστικά, ξένες γλώσσες, αλλά και εγκύκλια μαθήματα, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι που έπρεπε να μάθουν γράμματα. Συγκροτήθηκαν τέτοιες ομάδες μας. Αργότερα άρχισαν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μικρές στην αρχή, πρωτόλιες τα έλεγα, αλλά αργότερα στο Λακί της Λέρου ανεβάσαμε το φιλάργυρο του Μολέρου, τους Πέρσες του Εσχύλου, τη Μαρία του Οκτώβρη, τον καλό στρατιώτη Σβέικ, γιατί υπήρχαν και ηθοποιοί, αλλά υπήρχαν και ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και βεβαίως λίγο καιρό αργότερα άρχισαν ιδεολογικά μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολιτικής οικονομίας, στρατηγικής και τακτικής. Ήταν πολύ οργανωμένες πλέον οι δραστηριότητες πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.
1: Αυτό ήταν πανεπιστήμιο, δεν ήταν φυλακή, δεν ήταν τόπος φυλάκισης και εξορίας κατά μία έννοια. Επειδή γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με κάθε ευκαιρία, κρατούμενοι αυτού του χώρου, φυλακισμένοι αυτού του χώρου σε βάθος χρόνου, όχι μόνο σήμερα, και κρατούμενοι κομμουνιστές, όπως ήταν εδώ αυτοί που περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής, προσπαθούσαν σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις φυλακίσεις, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ακόμη και αν δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ζούνε. Με θέατρα, ακούσατε εδώ τίτλους θεατρικών που ανέβαζαν οι κρατούμενοι το 1967. Και πώς ακριβώς προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συνείδησή τους, να κρατηθούν, να επικοινωνήσουν και να βγουν από όλη αυτή τη δοκιμασία καλύτερα. Είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ακούμε κάποιες διηγήσεις. Έφυγε από τη ζωή, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, γιατί κυριαρχεί η κηδεία στα πλάνα παντού του Μαζονάκη, αλλά όμως οι απώλειες υπάρχουν και είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε έτσι ορισμένα πράγματα και έναν τρόπο σκέψης και ζωής. Θα ακούσουμε τη διήγηση του Σπύρου Χαλβατζή για τον Μάνο Λοΐζο και το φεστιβάλ του 82 όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μανολόιζου.
0: Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε την απώλεια, το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω: «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η ΚΝΕ». Χαμογέλασε και λέει: «Θα δούμε». Τι του απάντησα: «Εμείς σε περιμένουμε». Και βέβαια έστρεψα το κεφάλι γρήγορα, γιατί είχα βουλκώσει. Συγκλονίστηκε ο κόσμος στο Περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Καρφίτσα άριχνες θα ακουγόταν. Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτή την είδηση. Σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, αλλά ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την ΚΝΕ έσταζε μέλη, και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού.
1: Το 1982 η ανακοίνωση του θανάτου του Μάνου Λοΐζου έγινε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ, και το περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά με την φράση «Καρφίτσα να έριχνες, θα ακουγόταν η πτώση της». Και ένα τελευταίο που βγαίνει ως φιλοσοφία ζωής για τα βασανιστήρια.
0: Κοιτάξτε, τα βασανιστήρια είναι μια λέξη Εβραίου σπάσματος. Βασανιστήριο είναι να πεθαίνει συγγενή σου και να το μαθαίνει ύστερα από 2 χρόνια. Βασανιστήριο βέβαια είναι και η φάλαγγα. Βασανιστήριο είναι να σε βάζουν αυγά κάτω από τις μασχάλες. Βασανιστήριο είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με φως στο κελί σου, στην απομόνωση, με ένα κίτρινο χρώμα. Και βασανιστήριο είναι να μην έχεις καθόλου φως στην απομόνωση και να χάνεις την αίσθηση

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Αυτόν τον αγώνα. Έκαναν όλοι αυτοί ό,τι έκαναν, έδρασαν όπως έδρασαν επειδή ήταν κουκουέ. Όχι επειδή ήταν αριστεροί γενικώς, που καλό είναι να είσαι και αριστερός, δεν το συζητάμε. Όχι επειδή ήταν προοδευτικοί άνθρωποι, και αυτό καλό είναι να δεν υπάρχει συζήτηση. Ή επειδή ήταν θαραλέοι, ή επειδή ήταν ατίθασα πνεύματα, επειδή ήταν κουκουέ έγινε όλο αυτό. Ας το πούμε καθαρά, ας το χωνέψουμε και ας κάνουμε την κριτική μετά που έχει να κάνει ο καθένας σε κόμματα, φορείς, ανθρώπους. Αν δεν ήταν κομμουνιστές, τίποτα από αυτά που προσάπτονται από όλους ως θετικά δεν θα είχαν υπάρξει. Η συνέπεια, η ανιδιοτέλεια, η μαχητικότητα, το ατόφιο του χαρακτήρα, το θάρρος, η καθαρότητα, ο ηρωισμός, όλα αυτά. Δεν βαρεθήκατε? Όλοι εσείς είστε και πολλοί. Σε κάθε θάνατο στελέχους να προσπαθείτε να πείτε τα ίδια και τα ίδια, ότι δηλαδή είναι πολύ καλός ο άνθρωπος που έφυγε, αλλά πολύ κακό το κουκουέ στο οποίο ο άνθρωπος αυτός αφιέρωσε τη ζωή του και τάχθηκε εκεί. Πώς γίνεται αυτό? Ο καλός άνθρωπος να τάσει τον εαυτό του σε κάτι πολύ κακό, όπως το παρουσιάζεται. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, υπάρχει άλλη εξήγηση, κατανοητή και αυτή. Τι να κάνουμε εδώ που έχουμε έρθει? Αυτοί που φεύγουν είχαν καθαρή πολιτική επιλογή και αυτή δεν ξεκολλάει τη συνολική πορεία τους. Αν ο Χαλβατζής είχε θετικά ως άνθρωπος, την ακεραιότητα, τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, αυτά διαμορφώθηκαν επειδή άνοιξε στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν ήταν ουρανοκατέβατα. Ούτε το κουκουέ βέβαια, γιατί το διάβασα και αυτό, πίεζε και καταπίεζε το Χαλβατζή. Λίγο ακόμα θα διαβάζαμε ότι του κάνανε και bullying μέσα στις γραμμές του. Κουκουέ, τα ίδια είχαμε και πέρυσι, το Φλεβάρι, με τους 200 και τις φωτογραφίες. Δεν ήταν κομμουνιστές, λέγανε, ήταν πατριώτες. Το λένε και σήμερα. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν Έλληνες. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες. Ό,τι καλό δηλαδή έχει γίνει από το 40 και μετά σε αυτόν τον τόπο, οφείλεται στην αριστερά. Ό,τι κακό στο κουκουέ. Οι κατακτήσεις ήρθαν από τον αγώνα των αριστερών, γενικώς φλού. Η βάρκιζα και τα λάθη είναι το κουκουέ. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Πώς δηλαδή είναι, τον θεωρεί κάποιος λογικό διαχωρισμό και τον βάζει και στο χαρτί και το γράφει? Τι στρεβλή και αντιεπιστημονική οπτική είναι αυτή? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται γουστάρουν το επιστημονικό, το τεκμηριωμένο, το λογικό και δεν θέλουν τις ευκολίες. Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, Αυτοί βασανίστηκαν συνολικά τους ανθρώπους που ήταν στις εξορίες. Αυτοί βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν κομμουνιστές. Δεν στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν πατριώτες, αλλά επειδή ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, ήταν και πατριώτες, ήταν και Έλληνες, αλλά δεν εκτελέστηκαν γι' αυτό. Αλλά επειδή ήταν, ξαναλέω, μέλη του ΚΚΕ, έχει μια σημασία αυτό, γιατί θα ξεχάσουμε και τα βασικά που ξέρουμε. Και δεν ήταν το παλιό ΚΚΕ το καλό και το τωρινό είναι κακό, ένας άλλος διαχωρισμός, πολύ της μόδας. Ότι κάπου κάποτε σε μια στροφή της ιστορίας έγινε μια μετατροπή στον κινητήρα, λες και είναι παπάκι, και οι αγώνες έγιναν συμβιβασμός και οι αγωνιστές ιερατείο. Πώς γίνεται επίσης αυτό? Χωρίς το ΚΚΕ, το τότε, το σημερινό και το παντοτινό, δεν θα υπήρχαν Μπελογιάννηδες, Πλουμπίδιδες, Σουκατζίδιδες και με όλες τις αναλογίες Χαλβατζίδες και δεκάδες χιλιάδες σημερινοί και αυριανοί, που όπως λέει και ο ποιητής, στην ψυχή τους θα κλείνουν κόσμους που φτερουγίζει ελευθεριά. Χωρίς το πλαίσιο τη στράτευση, το σκοπό και την πορεία, δεν γεννιούνται αναστήματα και μεγέθη, και το ξέρουμε όλοι αυτό, και το ξέρουν κυρίως αυτοί που γράφουν αυτά που γράφουν. Χωνέψτε το λοιπόν και ηρεμήστε. Ένας ακόμη έφυγε, πολύ σημαντικός, πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας ατόφιος άνθρωπος. Ένας έφυγε, έρχονται χιλιάδες. Περαστικά λοιπόν.

0: τίτλος του τραγουδιού είναι «Κίνο το απόγευμα», είναι από το Ray Lamba. Το εντόπισα μέσα στις διακοπές, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας, μαζί με τις προηγούμενες σκέψεις. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι, είναι κάθε φορά, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όταν φεύγει, πεθαίνει ένας στέλεχος του ΚΚΕ, υπάρχει μια καρμπών διαδικασία να υποθούν κάποια πράγματα που ακόμη για νήσια, αν δεν ξέρω πότε, πού, πώς, το ότι γίνεται κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δείχνει μια έλλειψη έμπνευσης, πρώτον, και είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό και γραφικό, καταντάει, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πάνω απ' όλα και η τελευταία τους λέξη, από τον Μπλουμπίδη, Ζαχαριάδη, μέχρι το Χαλβατζή, η γκάμα είναι τεράστια, και αγωνιστές απλοί που δεν τους ξέρουμε, κατά καιρούς ακούμε ιστορίες, όλοι αυτοί, λόγω ΚΚΕ ήταν αυτό που ήταν και λόγω ΚΚΕ βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Αυτό παραγνωρίζεται, αγνοείται, πλασμαφερείται για να υποθεί κάτι άλλο, αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Το τηλέφωνο το είπαμε, είναι μέσω αποστόλης, σας περιμένει. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολύμβι, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και

0: του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Παραπολιτικά.

0: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
1: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
2: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
3: Όπα τέτοια, ένας-ένας.
4: Αυτοί είναι κομμουνιστές πραγματικοί. Κυριάκος Μητσοτάκης που τα έχει βάλει με τα υπερκέρδη. Ο Τσίπρας που έχει γίνει και πρωθυπουργός. Και θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει. Εφοπλιστές που τους το έκανε για πάντα εθελοντική την εισφορά. Ποιος άλλος κομμουνιστής το έχει κάνει αυτό? Κανείς. Και μιλάει για υπερκέρδη και ο Τσίπρας. Και ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει πρωθυπουργός. Okay. Να λέει και αυτός ότι όταν γίνει αυτό, που μακάρι να συμβεί και αυτό, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ποιος το έχει πει ο Κουτσούμπας αυτό? Δεν το έχει πει. Λέω εγώ τώρα τα δικά σας εκεί για να σας προλάβω. Βλέπω εδώ και τι γράφετε. Οπότε το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Λαός μετά από αυτά, μέρος Α.
5: Εγώ πρόεδρο τη 15 μελού στην Πίρσα.
6: Τι είσαι?
5: Πρόεδρο τη 15 μελού.
6: Τι λέει ρε παιδάκι, μα τρίχιασε.
5: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
6: Αυτό ήτανε?
5: Μου αρέσει.
6: Εκεί τέλειωσε?
5: Όχι, είχα έρθει στην παράσταση που έκανε στο Βόρειο Τράπεζο, στο Λοφάβο.
6: Καλά ήτανε?
5: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερό. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
6: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη σιγά.
5: Σου έχω στείλει στο Instagram. Παίζει τσάγκο που το όλοι γενικά καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
6: Όχου. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
7: Έλα, κουκλέ.
6: Έλα.
7: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
6: Να σε καλά, αγορινά.
7: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό υπόθετο και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
6: Καλά να πάθει.
7: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε και αυτό το πράγμα?
6: Όχι, δεν φταίει.
7: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
6: Λέγεται
8: Γιάννενα.
6: Γιάννενα, Άρτα.
8: Κάνετε.
6: Άμα λέμε πόλης, Άρτα.
8: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
6: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
8: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το τι είναι χρονιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
9: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων. Γιατί το πίστευε αυτό?
8: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη.

0: δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι. Για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει. Όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης. Όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Δεν για να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
1: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε Μπαγλαμά, και δεν το σηκώνει.
2: Τι θες πάλι, παιδί μου.
1: Εσένα θέλω, μανά. Όρι μου, καμιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
2: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί. Τι θες?
1: Τι θέλω, να σου πω για τον Μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει πριν και δεν σου το δω.
2: Πες μου.
1: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει τους σωστούς εργοδότες ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστός, ορθόν.
2: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι μου λες.
1: Αχα.
2: Δεν θέλω να ξέρω κιόλας.
1: Έτσι το ξέρω και υποφέρει. Τέλος πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό ή εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα. Στην κοινωνία δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
2: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
1: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
2: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
3: Η έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
2: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
3: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
2: Έχει κανένα Άρλεκιν που μ' αρέσουν εμένα?
3: Πρώτητος στην πλατεία Αμερικής.
2: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
4: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
6: Ρε, κάνε άκρη, ρε.
4: Με το μπουφάν στους.
6: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
4: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
3: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
2: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
3: Ο Κόντον στο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε? Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες δύο μήνες που λείπαμε? Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
3: Είχαμε TikTok εδώ. Έχουμε...
2: Α, είχες να ασχοληθείς.
3: Ναι.
2: Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
7: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
3: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε. Και κολοράντο βρώμα από το
2: δημοσίο. Α, ξέρω το κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πως ξεκίνησαν όλα.
3: Εστίμιο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
2: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Η οποία Λουκά πριν ήταν στην εκκλησία στην Νίκαια. Έξω από το ναό που θα γίνει σε λίγο κηδεία του Μαζονάκι και ήταν εκεί, οριότανε, φώναζε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και πήγαν οι αστυνομικοί βέβαια και την πήγαν παραπέρα. Να μείνουμε στο κομμουνιστή νούμερο 2, ή να το βάλουμε τον Ανδρουλάκη, διαλέγετε και παίρνετε νούμερο. Αυτός που θα βάλει, θα φορολογήσει επίσης τα υπερκέρδη και τα ολιγοπόλια.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις.
11: Μπράβο!
10: Για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ.
11: Μπράβο!
10: Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
11: Μπράβο!
10: Και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
9: Επιτέλους, ένας πολιτικός ηγέτης, υποψήφιος πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Όλοι το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάει Θεσσαλονίκη, το Βελίδιο κάποια στιγμή θα πέσει να τους πλακώσει όλους. Που δεν λέει ότι δεν έχω εξαρτήσεις. Θα τα βάλουμε τα συμφέροντα. Θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Όλα εκεί λέγονται. Το τι έχει ακούσει Θεσσαλονίκη και κυρίως το συγκεκριμένο κτίριο.
10: Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη
11: γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη.
9: Θα μπορούσε κάποιος να πει, ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο?
10: Ο όμιλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την Αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
9: Με αυτό θα μπουκάρουμε και θα πάρουμε τα υπερκέρδη με τον μπαζούκας, ή με αυτό θα μοιράζεις, θα ανέβεις σε μια ταράτσα και θα ρίχνεις ένα μπαζούκας εκεί, μεταφορικά το είπε εδώ. Ή κυριολεκτικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Πολλά ακούγονται στο Βελίδιο, μπορεί να ήταν και αυτό κυριολεκτικό, αλλά είναι ωραία εικόνα ο Ανδρουλάκης με ένα μπαζούκας στο χέρι. Και τα καλά νέα.
11: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους.
9: Πολύ ωραίο αυτό. Η μουσική που ξεκίνησε, ο μισθός δεν θα έρθει, δεν έχει σημασία. Το έχουν πει όλοι, οπότε το ακούσαμε και από αυτόν. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σαν σήμερα, το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: την πηξίδα λοιπόν, βοριάζουν νοτιάς, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, διαφημίσεις και μετά κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Πες την κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει, με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πεις. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
4: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσε με, έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, ενώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, πανμετρονάριστον, αλλά...
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή, μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο και οι τσιφτετέλληνες το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και...
2: Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει, αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένος και μου λέει ο γιατρός, θα κλείσεις, μου λέει, και θα ανοίξεις 6 το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε εμένα, είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
2: Γιατί... Ναι, ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
1: Λέει, παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
2: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
1: Εξάλλου ρε εσύ Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσχο, δημότυχο και...
5: Έλα ρε Αποστόλα, ρε.
2: Έλα φίλε.
5: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα.
5: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή ότι παλιά ρε παιδί μου άκουγα, να με πεις τώρα πισωδρομικό, να με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζατζίδη να λέει μέσα καπνεργοστάσια και μέσα εφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία.
6: Μέσα στα καπνεργοστάσια και στα εφαντουργία βρίσκεις κορίτσια όμορφα με στήματα και αξία.
5: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser, και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς, ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
2: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
5: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη, αυτό ήθελα να σου πω, ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου, και αυτός μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκας, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτός που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα τους τράπερ, και εκεί είναι μια μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχεις αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μια καφετέρια. Δούλεψε καπαλού, μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
7: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλλα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Α! Το ξεχάσαμε!
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
15: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
14: V-Timer και ξένιασε.
16: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Διζυγλικινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
20: Natural Factors.
19: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
25: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
25: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και χιλιάδες πολίτες αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ολοκληρώνεται αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθίας στον ήρωα ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί που θα οδηγηθούν στον ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβάθμιση κατηγορία ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς υπόψη του ανακριτή θα τεθούν νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Εφόσον συμβεί αυτό, είναι πιθανό οι δύο γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για αύριο, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αρρύθμιστο και ανέλεγκτο το τοπίο με τις ιατρικές πράξεις, τα κέντρα ευεξίας, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης, τόνισε τα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Ελευθερίου, αγγειοχειρουργός και τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συμβουλίου. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε τα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασα μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσης που ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτερ Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα της Φθιώτιδας έπειτα από λίγο ημεριάδια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με την δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Το σκηνικό του καιρού από αύριο με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και νότια επιρροτικά και Τετάρτη στα νότια και ανατολικά Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Οι μετεωρολόγοι εστιάζουν την προσοχή τους σε Κρήτη και Δωδεκάνησα όπου τα φαινόμενα αναμένονται να είναι κατά τόπους πιο έντονα. Βροχές αναμένονται επίσης στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος των δύο ανδρών οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη έχοντας στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας. Ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας παραπέθηκαν στον ανακριτή και ως τότε παραμένουν υποκράτηση. Στη διεθνή ενημέρωση, το Χριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σημαντική άνοδος εναλλακτικής για την Γερμανία που καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πανιώνιος Απόλλων 1926 για τη Super Bet League 2. Στις 7.30 Ολυμπιακός ΑΚ για το Super Cup 2026 στο Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,05% του Γενικού Διεκδικητημόνου στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιέσεις στα μικρά αρτοπολία προκαλούν το υψηλό λειτουργικό κόστος και οι μεγάλες αλυσίδες φούρνων. Από το 2022 έχουν κλείσει πάνω από το 10% των παλιών αρτοπίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμή.

0: εκεί είναι μεγάλη γιορτή, παιδιά. Σήμερα είναι του Σταυρού. Σταυρούλε, Σταύροι, σταυρωμένοι τη καθημερινότητα.
1: Και να κάνουμε και το Σταυρό μα, παιδιά. Να βγει ο μήνα καλά, ο χρόνο καλά, γιατί βγαίνει ο.
0: Μέρα-μέρα.
1: Ο κάθε ζώδιο και λέει τα διάφορα.
0: Τι λέει.
1: Τι λέει. Κάθε μήνα, παιδιά μας παραμυθιάζονται. Κάθε μήνα λένε ο επόμενος θα είναι μια χαρά. Και μόλις θα είναι ο επόμενος λένε αυτός ο μήνας θα έχει τις δυσκολίες του. Είναι και έναν άνθρωπο, είναι το άλλο μας δείχνει τον ποπό του. Η πρώτη πενταημέρου, η δέκα πενταημέρου να προτείνεται τις ημερομηνίες. Λέει, θα σας πω λέει τις καλές ημερομηνίες. Θα σας πω λέει τις κακές ημερομηνίες, ας πούμε το μήνα. Λέω παράδειγμα. Λέω τι τύχη νούμερα. 13, 5, 7, 8, 23 λέει δεν είπε 10 ημερομηνίες. Και θα σας πω και μια την καλύτερη ημερομηνία, 12 το μήνα ας πούμε. Και λέει μια ημερομηνία καλή, 25 κακή. Έλα παιδιά, έλα παιδιά. Όχι παιδιά.
0: Τι έπαθες παιδί μου.
1: Έχω καταπλακωθεί. Έχω καταπλακωθεί.
0: Ναι.
1: Και με το Βαζολάκι έχω στεναχωρηθεί. Δεν μπορώ, θέλω κάτι χαρούμενο.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το δικό μας ρεπόρτερ που είναι στα χαρακόμματα της ενημέρωσης, να μας μιλήσει για αυτό το είδωλο το λαϊκό που αγαπήσαμε και θα αγαπάμε για πάντα, διότι η αγάπη του κόσμου έχει φανεί. Λοιπόν, είναι στη Νίκαια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Έλενα. Είμαι εδώ στη Νίκαια, στην Αγία Τριάδα. Είναι η μοναδική στιγμή που έχουμε σιωπή. Περιμένουμε, ολοκληρώθηκε η εξώδια σε ακολουθία, η θεία λειτουργία. Και τώρα, λίγο, αρχίζουν τα χειροκροτήματα, ναι. Βγαίνει το ιστορός του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία... θα τον Γιώργο Μαζονάκη, οι φίλοι και οι συγγενείς θα τον οδηγήσουν στο τρίτο νεκροταφείο, στην τελευταία του κατοικία. Όχι ακόμα, δεν έχουμε ακόμα από την αφήνα εδώ.
0: Δώσε μας λίγο κάποιες πληροφορίες. Έχουμε περίπου εκτίμηση πόσος κόσμος ήρθε. Πόσος απλός κόσμος...
2: Χτες, ναι. Απλός και ταπεινός κόσμος από όλες τις γειτονιές εδώ του Πειραιά, από την Αθήνα, από το Λεκανοπέδιο, από την επαρχία, έχουν έρθει άνθρωποι και από το εξωτερικό. Ένας κύριος νωρίτερα μου μίλαγε από τη Βοστόνη, μια άλλη κυρία από την Οτάβα, από τον Καναδά, είχε έρθει με την κόρη της.
0: Έχουν έρθει. Συγγνώμη, δηλαδή έχουν έρθει τυχαία ή ήρθαν γι' αυτό.
2: Έχουν έρθει επί τούτου. Για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τραγουδάνε όλοι τα τραγούδια του. Εδώ πέρα δεν ξέρω αν ακούγεται στο ραδιόφωνο τώρα. Έχουν αυτοί δύο αυτοκίνητα, έχουν βάλει τα ηχεία τους στα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχουν πολλοί εδώ πάνω στα μπαλκόνια, οι οποίοι έχουν βγει έξω μαύρο πορεμένοι, περιμένουν και άλλοι καθούν τα καστόχαρα στα χέρια τους με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κόσμος και χορεύει, όχι τώρα, γιατί τώρα περιμένουν να βγει η ισορρός, αλλά από χτες το απόγευμα και χορεύει και τραγουδάει και κλαίει. Είναι ένα περίεργο, έτσι, πάρα πολύ περίεργο, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Αυτή βαθιά λαϊκή, ατόφια λαϊκή εδώ, είναι από την Νίκη, από τα Κερατσίνη, από το Πέρεμα, από την Κοκκινιά, από όλες τις συνοικίες λαϊκές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος ερχόταν εδώ. Δεν είναι ότι είχε γεννηθεί εδώ μόνο και μεγαλώσει τις εργατικές πολυκατοικίες και πάνω στην οδό Καμνικομνηνών ή εδώ στην εκκλησία γύρω που ήταν ψάλτη στην εκκλησία αυτή, αλλά ερχόταν, πέστευτε συχνά εδώ. Αυτό είπαν και πολλοί συμμαθητές του. Είπαν άνθρωποι που παίζανε ποδόσφαιρο μαζί του, είπαν άνθρωποι που πήγαν στην εκκλησία μαζί του. Ήταν βαθιά θρησκευόμενο παιδί. Βλέπω τώρα έχουν αρχίσει και έτσι και οι πιο επώνυμοι από αυτούς που έχουν έρθει εδώ να βγαίνουν από την εκκλησία σιγά σιγά. Είναι οι συναδελφοί του τραγουδιστές, είναι πολύ μετά σε Ροδορίδο, πάνω στο Κιάμος, ο Οικονομόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Παράς Πετράκης, ο Πετρέλης, συγγνώμη, η Παπαρίζου, έχει έρθει κόσμος πολλής. Και την ίδια ώρα, έτσι μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα των αποδηγιών των δύο βασικών κατηγορουμένων, του Ζεζαλίου του γιατρού. Όλοι εδώ πέρα μιλούν εναντίον αυτών των ανθρώπων.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Ο Μητροπολίτης Νίκαιας, Αλέξιος, μίλησε για εκείνον. Ποιοι άλλοι μίλησαν, έχουμε εικόνα?
2: Μιλήσει άλλοι δύο, δυστυχώς όμως έχω μόνο τον Μητροπολίτη Αλέξιο που τον γνώριζε και προσωπικά. Και μάλιστα από ό,τι μας έλεγαν ότι ο Μητροπολίτης Αλέξιος άκουγε Μαζονάκη. Είναι άνθρωπος και αυτός βαθιά λαϊκός και άκουγε και αυτός. Δηλαδή ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μεγαλώσει και αυτός, μάλλον είχε ζήσει πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες με τις μελωδίες του Γιώργου Μαζονάκη. Μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δώσει δουλειά σε πολλούς ανθρώπους εδώ πέρα. τα μαγαζιά του, στα νυχτερινά κέντρα διασκέδαση.
1: Και έχει βοηθήσει και πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανείς. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν πόση βοήθεια έχει δώσει σε κόσμο.
0: Μου έλεγε μία συνάδελφος ότι είχε πάει, λέει, σε μία κηδεία ενός νέου ανθρώπου που τον γνώρισε και πήγε στους ανθρώπους που κάναν την κηδεία και τους έδωσε ένα φάκελο με γυαλιά, χωρίς να φαίνεται. Και μετά είπε, λέει, στους γονείς του παιδιού ότι θέλετε, είμαι εδώ. Πολλά τέτοια περιστατικά υπάρχουν.
2: Προηγούμενος κορεύαμε με το παλιό Παρδοφαγίνο με έναν φίλο νεαρό Ρωμά, ο οποίος είχε δώσει το παιδί και δώσει αμαζονάκης κρίματα, είχε κάνει ένα χειρουργείο στο πόδι και φαινόταν ακόμα τα ρέματα, γιατί το παιδί ήταν σε δύσκολη κατάσταση στο δεξί του πόδι. Αυτή ήταν η πιο συγκινητική στιγμή, η πιο ιδιαίτερη, και μάλιστα ήμασταν εκεί μέσα με την ομάδα των Ρωμά. Δεν ήθελαν και αυτές που αυτοί πολλές φωτογραφίες και πολλές κάμερες, γιατί το παιδάκι ήταν σε μια κατάσταση έτσι μετεγχειρητικού σταδίου και δεν ήθελε να το δείξει και καλά έκανε. Όλο αυτό που είχε βοηθήσει, τον είχε βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Η οικογένειά του, Δημήτρη, ήταν λίγο απομονωμένη ή όχι?
2: Ήταν απομονωμένη, ναι, ήταν απομονωμένη. Και η οικογένεια και η μάνα και ο πατέρας και οι αδελφοί και οι αδελφές ήταν απομονωμένοι. Είχαν απομονωθεί.
0: Γιατί είχαμε χθες κάποια περιστατικά? Λίγο
2: είχαμε,
0: έτσι.
2: Ναι, και σήμερα είχαμε. Και σήμερα είχαμε. Και είχαμε και σήμερα, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση στην εκκλησία. Ο παιδός θα ήταν παραπάνω από 20.000 που ήρθε από χθες βράδυ και θα ήταν πολύ περισσότερο αν τα πράγματα είχαν οργανωθεί καλύτερα από την οικογένεια, γιατί έχουν φέρει εδώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει κυκλειδώματα, έχουν βάλει κάγκελα και δεν επιτρέπουν στον κόσμο να έρθει να προσκυνήσει. Και μιλάμε τώρα για τον απλό λαό, για τον ταπεινό λαό, εδώ για τις τοχογειτονίες όλες. Που αν ζούσε ο Γιώργος ο Μαζονάκης, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να πετάξει τα κάγκελα και τα κυκλειδώματα και να αφήσει τον κόσμο να έρθει κοντά.
0: Μετά η κηδεία, νομίζω, έχει ζητήσει η οικογένεια να μην ακολουθήσει κόσμος, δεν είναι?
2: Έχει ζητήσει, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει ο κόσμος, γιατί χθες έτσι είχαν πει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα κρατήσει λαϊκή αγρυπνία. Όμως εγώ ήταν συνεχώς τόσο κόσμο, γιατί εμείς κάτσαμε εδώ πέρα μέχρι πάρα πολύ αργά. Όταν τόσο κόσμο, το αναγκάστηκαν και ανέτρεψαν το πρόγραμμα και όλη την ημέρα σήμερα μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τη μία το μεσημέρι, από χθες το βράδυ στις 7 η ώρα, έχει συνεχώς κόσμος προσπαθεί. Παρά τις αντιξοότητες, έτσι, παραλαμβάνω, παρά τις αντιξοότητες. Βάζουν εδώ πέρα διάφορα προσκόμματα και η αστυνομία και οι ηγετικές φρουρές του ενός και του άλλου για να μην προσεγγίζει ο κόσμος. Όμως παρά τις αντιξοότητες προσεγγίζουν. Έχει έρθει ο κ. Γεργιάτης, ο Υπουργός Υγείας, έχει έρθει ο κ. Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν είχαμε πολλές αντιδράσεις. Βέβαια έχουν έρθει από την πίσω πόρτα και θα φύγουν
1: κανονικά. Από την πίσω πόρτα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τώρα πάμε στους δύο γιατρούς οι οποίοι σήμερα θα εμφανιζόντουσαν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν είναι?
2: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Θα διευρυνθεί από ό,τι καταλαβαίνω το κατηγορητήριο και θα πάρουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν. Δεν ξέρω μήπως διευρυνθεί και ο αριθμός των υπόπτων για συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε.
0: Α, έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Υπάρχουν πάντα τα ενδεχόμενα αυτά, γιατί το μηχάνημα έχει σταματήσει στις 3 η ώρα, 3 και 5, 3 και 10 και το ΕΚΑΒ κλείθηκε στις 4:25, δηλαδή μετά από μια μισή ώρα. Αυτά τα 80-90 λεπτά που λένε, τι γινόταν μέσα στο ιατρείο? Προσπαθούσαν τον άνθρωπο να τον ανατάξουν?
0: AI λέει.
2: Ναι. Ωραία. Μόνο οι δύο γιατροί ήταν, δεν ήταν νοσοκόμοι μέσα. Είχαν και δύο νοσοκόμες. Υπάρχει και μια γραμματέας. Υπήρχαν και αυτοί οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Διαπίστωσαν το θάνατο ή όχι? Ή τον μετέφεραν σε κλινική εικόνα του, ήταν πολύ άσχημη και το μετέφεραν.
1: Και υπάρχει φωτογραφία έτσι που εξετάζουν, μια φωτογραφία που είναι στο μηχάνημα.
2: Και μην ξεχνάτε, αυτό μας έχουν πει οι ιατροδικαστές από την πρώτη στιγμή. Μας έβαλαν την περασμένη Παρασκευή οι ιατροδικαστές. Ότι εκείνη την ώρα έπρεπε το ΕΚΑΒ που κλείθηκε, ο γιατρός, επειδή είναι παθολόγος, ο ένας είναι παθολόγος, κανονικός.
1: Να συνοδεύσει τον Μαζονάκη, να συνοδεύσει τον. Ναι.
2: Έπρεπε να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο. Και η αστυνομία να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο να έρθει η ιατροδικαστής να κάνει αυτοψία. Αμέσως σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν έχει καταλήξει ασθενής σε οποιοδήποτε χώρο, πόσο μάλλον σε ιατρείο, το οποίο λειτουργεί και παράνομα όσον αφορά αυτές τις πράξεις, και μάλιστα παθολογικό ιατρείο είναι αυτό, δεν είναι κλινική, έπρεπε να κάνει καλές στην αστυνομία να έρθει οπωσδήποτε αμέσως ο ιατροδικαστής, ο οποίος εκείνη την ώρα κάνει αυτοψία. Και από το συμπέρασμα, το πρώτο συμπέρασμα, το μακροσκοπικό έλεγχο όπως το λένε, ο ιατροδικαστής σου λέει, πάρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο ή περίμενα ακόμα να κάνω κάποιες εξετάσεις. Έχει δικαίωμα, δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Τα άλλα είναι ιατρικά πρωτόκολλα. Αυτή η διαδικασία όμως, η δικαστική είναι αυτή. Ότι πρέπει να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία και η αστυνομία μέσα στις υπηρεσίες να εργοποιηθούν και να έρθει ο ιατροδικαστής, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Μαζονάκη, τον οποίο δεν ενημέρωσαν ότι είναι αυτός. Είπαν για έναν άνδρα ο οποίος είναι 55 ετών, ελάτε η κατάστασή του δεν είναι καλή.
1: Για να μην πάρει δημοσιότητα πριν την ώρα του, ε!
2: Μπορεί, είναι πολύ πιθανό να το δικαστές, αυτό πιστεύουν. Και οι επίσημοι και οι τεχνικοί σύμβουλοι το βλέπουν. Απλώς περιμένουν κάποιες εξετάσεις να δουν από τι έχει καταλήξει ο άνθρωπος ιατρικά για να προχωρήσουν μετά στο επόμενο βήμα. Πότε κατέληξε. Η ακριβή ώρα θανάτου είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και αυτό είναι που βλέπω η εισαγγελέα σήμερα, και ο ανακριτής και διεύρυνε το κατηγορητήριο. Και του λέει, περιμένετε, πάρτε μια προθεσμία ακόμα μία-δύο μέρες για να απολογηθείτε, γιατί υπάρχουν καινούργια στοιχεία.
0: Δημήτρη.
2: Υπάρχει αυτή η μία μισή ώρα που είναι εκεί και δεν ξέρουμε τι κάνει.
0: Βάλε μια άνω τελεία, θα ξαναβγούμε για να πούμε τα υπόλοιπα, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, παιδιά, τι ζέστη κάνει σήμερα.
1: Έχει
0: τι
1: μια αποβόρεση.
0: Πω.
1: Και μουρίνια το Σαββατοκύριακο, λέει θα βρέξει, θα αυτόσει, θα κάνει κρύο. Τελείως θηλοπορεινό το σκηνικό.
0: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Επιτέλους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να μου ρωτήσεις.
0: Εγώ το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή δηλαδή το βράδυ, όχι, το Σάββατο το πρωί έφυγα για Χίο.
1: Ναι.
0: Είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Κυριακή, παιδιά, μεσημέρι, είχε κάτι μποφόρια να κουνάει ένα πλοίο που ήμουνα μέσα. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά. Να μιλάμε.
1: Με πλοίο πήγε στοιχείο.
0: Όχι. Πήγαμε αεροπλάνο.
1: Είναι ώρες, τελείωτες. Είναι ώρες. Με πλοίο. Είναι 8 ώρες, 9.
0: Γύρισα.
1: Είναι
0: αλλά με ιδιωτικό πλοίο.
1: Εντάξει, με ιδιωτικό.
0: Αλλά
1: μια χαρά.
0: Ναι, όχι μια χαρά γιατί είχε πάρα πολύ θάλασσα. Αυτό λέω. Πώς χάλαζε, πώς αλλάζει ρε παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, έτσι θα είναι τώρα.
0: Πώς έρχεται τούμπα.
1: Πού να βρίσκεται, έχει να γίνει το χειμώνα με το πετρέλαιο.
0: Ωραία.
1: Βγήκε ο Πιερακά, σκύπη, θα είναι δύσκολα τα πράγματα να θα σας στηρίξουμε. Παναγία, μα ακούς, θα μας στηρίξουνε. Θα ψοφήσουμε στο κρύο.
0: Λοιπόν, ρε,
1: φυσικό παπά... αέριο λέει, πετρέλαιο κίνησης, όλα θα είναι στα ύψη. Θα πέσει αεροκοντισιονάκι.
0: Θα πέσει φασολάδα. Φασολάδα έτσι ναι. Να ζεσταίνεται ο εσωτερικός μας κόσμος.
1: Και κοντισιονάκι, παιδιά, όποιος έχει τζάκι τζακάκι, όποιος έχει,
0: άσε, γιατί έχει
1: μαγκαλάκι
0: και...
1: μαγκαλάκι.
0: Έρχονται κάθε λογαριασμοί ΔΕΗ. Παίρνω ένα χαπάκι, ναι. Μόλις έρχεται η ένδειξη.
1: Ακόμα δεν έχουμε βρει τίποτα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, παιδιά, άρα θα μας στηρίξουνε, βρε, το είπε η κυβέρνηση. Φύγε, σου λέω, Πιερακάκη, είπε ότι θα μας στηρίξει, θα είναι δύσκολος, λέει, ο χειμώνας, αλλά... Αυτή λέει είναι εδώ.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Αυτό είναι το ανησυχητικό το αυτό.
0: Αυτό το έτσι φοβάμαι.
1: Ναι, αυτά. Αυτά παιδιά συμβαίνουνε.
0: Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα, παιδιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Και επίσης έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο. 211-1080-880. Επίσης να σας πούμε ότι ακολουθεί η διαφήμιση. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτο απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνές. Πολύ ωραία πιάτα, λαχταριστή πίτσα, πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Να σας πούμε ότι και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές είναι υπέροχα. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο τρώτε πάρα πολύ ωραία. Σάββατο και Κυριακή, 7.30 και 11.30, έχει και ζωντανή μουσική, live δηλαδή. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γι' αυτό αν βρεθούμε εκεί για παιχνίδι, παίζουμε με σύνεση.
1: Πάμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Πέθανε η πριγκίπισσα 100 χρονών. Άστριντ δύο μέρες μετά την κηδεία του αδερφού της, Βασίλια Χάραλντ. Είδε τα μεγαλεία και λέει θέλω και εγώ να τα ζήσω.
0: Ωραία.
1: Είδε εκεί πέρα που είχαν πάει όλοι οι βασιλείς,
0: όλοι οι γαλαζόγια.
1: Ναι. Ναι, η πριγκίπισσα Άστριντ 94 ετών. Τους έδωσε όλους.
0: Ο άλλος, ο αδερφός πόσο ήτανε.
1: 190 κάτι.
0: Μεγάλος.
1: Ναι, νομίζω ναι. Ήταν το μεσαίο μπέμπι του βασιλιά Όλαφ και της Μάρθας της Σουηδίας. Και πέθανε και...
0: Πλήρης ημερών.
1: Η πριγκίπη κοιμήθηκε. Αν τα έχουμε πει ότι οι πριγκίπες κοιμούνται και εμείς ψοφάμε. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 94 ετών. Και δεν άντεξε, λέει, το χαμό του αδερφού του και είμαι αδερφούλη μου. Έρχομαι μαζί σου. Δύο μέρες μετά την κηδεία του.
0: Τώρα δεν προλάβει να του κάνει λίγες ώρες μετά να γίνει δύο σε ένα.
1: Θα έχει κανένα λουλούδι μείνει, θα έχει ξεμείνει κανένα αυτό, καταλαβές. Καμιά πουτίκα, δεν ξέρω τι τρώνε αυτοί και κλαίνε. Θα έχει ξεμείνει κάτι πάντως.
0: Αυτό το δικό μας, το ιεροτελεστικό, δεν το έχουνε. Εμείς έχουμε και το βούτυμά μας, έχουμε και το κονιακάκι μας, έχουμε και το
1: κάνουν και
0: δηλαδή όλα παιδιά σε εμάς γυρίζουν γύρω από ένα τραπέζι.
1: Ναι. Αλλά και δεν μπορεί να μην έχουν και αυτό το φάι της παρηγοριάς.
0: Αυτοί, οι τσιγκούνιδες.
1: Όχι λες,
0: αυτοί παιδί μου δεν τρώνε. Είχα πάει εσωτερική ένα καλοκαίρι στην Νορβηγία, το τι λόρδα με είχε κόψει, δεν υπήρχε, έψαχνα να βρω πατατάκια, γκοφρετάκια, σκατουλάκια.
1: Δεν είχαν τίποτα.
0: Μου βάζανε μία πατάτα βραστή. Κοίτα οι Σκανδιναβές γιατί είναι όλες κορμάρες. μία πατάτα και ένα κομμάτι σολομό τόσο. Κοίτα, μετά την πρώτη βδομάδα συνήθισα έτσι.
1: Μετά καταρχήν πρέπει να κλείσει το μάξι και γίνει η σελφίδα, δεν μπορούσε να φάει. Πια
0: μουτζάρο, πα εκεί στη Σκανδιναβία. Σε...
1: Και δεν είναι αυτό μόνο.
0: Και
1: έχουν καλή κουζίνα. Ήταν γκουρμέ, γκουρμέ. Είχαν πάρει τα πάνω του πάρα πολύ.
0: Η Γερμανία έχει
1: ναι,
0: πρώτη.
1: Αλλά στην καθημερινότητα
0: και τώρα.
1: Τι
0: να σου πω, τι θες,
1: όχι.
0: Πώς
1: δεν θέλω μία ντομάτα γεμιστή, ρε παιδί μου, με τη φετούλα μου δίπλα. Τι έχουν καθημερινά, τι τρώνε τα γκουρμέ. Είχαν πάρει όντως τα πάνω του πολύ. Σούπες, ωραία, παρακάτω. Θα φάω το καλοκαίρι σούπα, θα βάλω και παγάκια μέσα. Δεν έχουν αυτό το δηλαδή...
0: Αυτοί δεν έχουν ζεστό καλοκαίρι. Αυτοί έχουν ψυχρασία ακόμη και το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τη θες τη ζακέτα στο πλοβεράκι σου, είναι άλλη κατάσταση. Βγαίνεις στον κήπο σου και έχεις σκιουράκια. Είναι τέτοια φάση. Είναι σαν να είσαι στο δάσος. Ακόμη και μέσα στις πόλεις, όλα τα σπίτια έχουν κήπους, ζωάκια τέτοια. Δηλαδή βλέπεις κάτι και λες αυτό τι είναι που πάει γρήγορα και βλέπεις ένα σκιουράκι. Ναι, πολύ. Τα σκιουράκια είναι.
1: Χαριτωμένα, πολύ και άκακα.
0: Ναι, μωρέ, και μου.
1: Ναι,
0: δύο δόντια.
1: Δεν τρώνε τα κακόμερα, κάτι βιλανιδάκια θέλουν, δεν θέλουν και τίποτα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το ζωντανό θα το κρίνεις. Δηλαδή, η γάτα που τρώει ποντικό δεν τη συμπαθείς.
1: Πώς δεν τη συμπαθώ. Καθαρίζει, μας καθαρίζει από ποντικούς. Οι κατσαρίδες τρώνε. Να. Απλά μην έρθει να με γλύψει μετά, δεν θα ήθελα. Αυτό το θέμα μου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Α, το θέμα είναι να μην το ξέρεις.
1: Για να με γλύψει η γάτα, πάει να με καθαρίσει, δεν πάει να με φιλήσει. Δεν είσαι το σκύλο. Άμα σε γλύψει η γάτα, δεν είναι κλαμπ.
0: Πώς φυλάει, σε χαϊδεύει το ποδαράκι.
1: Δεν φυλάει.
0: Τη σκύλα.
1: Δεν φυλάει η γάτα. Η γάτα, άμα κάνει λέει ματάκια, σου κάνει ματάκια έτσι, ανοιγοκλίνει τα μάτια της, σου στέλνει φυλάκια.
0: Ναι.
1: Και άμα σου τρίβεται. Και άμα έρθει το βράδυ μαζί σου να κοιμηθεί, και άμα σε ακολουθεί, και άμα σου δείχνει την κοιλιά της, έχει άλλη τέτοια.
0: Αχ, παιδιά μου, δείξαν ένα μαξιλάρι. Άμα κοιμόμαστε στο πλάι, λέει, πρέπει να παίρνουμε ειδικό μαξιλάρι που είναι σαν σκουλίκι. Θα πάρω εγώ ένα πράγμα μεγάλο που είναι σαν σκουλίκι.
19: Η ώρα είναι 2:30. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
21: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
22: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Νονός να ρευτεί το μωρό, κάνω έτσι. Πρέπει να, είναι καλό να περπατήσεις λίγο ελαφριά όμως, χαλαρά. Μετά το πολύ φάει, όχι γρήγορα και πάψεις κανένα καρδιακό. Γιατί τι να προλάβει και αυτό. Να χωνέψει να σου βουφτώνει την καρδιά. Να σου τρομπάρει την καρδιά το αίμα. Αλλά θέλει χαλαρά. Να πας λιγάκι σε ένα περίπατο για να κυνηγεί το σώμα να χωνέψεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι θα συζητάμε. Άστο. Λοιπόν, αποθεώθηκε στο Παρίσι Σελίν Διόν. Συγκλώνησε, λέει, βγήκε. Έκλαιγε από τη συγκίνησή της, είπε ότι η αγάπη σας με έχει κάνει αυτό που είμαι, φόρεσε μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό φόρεμα, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού σχεδιαστή, και μεταξύ άλλων τραγούδησε και Μαρία Κάλλας. Αλλά έχω να σου πω, και έγινε χαμός.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πολλές αναβλίες πάντως στο Παρίσι.
1: Η συγκεκριμένη, ναι, θα κάνει και, και ετοιμάζεται για περιοδία.
0: Μπράβο και η Σελήν.
1: Αλλά
0: η Σελήν
1: πάρα πολύ.
0: Άντζελα Δημητρίου πήγε σήμερα, νομίζω πήγε σήμερα.
1: Πήγε, όχι μόνο σήμερα, πήγε στην Αλονιχτία μαζί, αν διάβασαν καλά, με την Κοκκίνου, ή μάλλον όχι μαζί, στην Αλονιχτία πήγανε η Άντζελα Δημητρίου, η Κοκκίνου και η Άννα Βύση.
0: Α! Και η Σελήν τι είπε?
1: Η Σελήν δεν ξέρω τι είπε. Θα πήγανε Αλονιχτή, εντάξει, η Βύση δεν κοιμάται, είναι εκεί, φαντάζομαι. Είναι λίγο νυχτεριδούλα, οπότε σου λέει κάθομαι σπίτι, πάω σε μια άλλη νυχτεία.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr, πάμε σε Γιώργο Μαζωνάκη.

0: αδερφή μου, έλα,
1: λοιπόν,
0: έλα.
1: Είδα μια πάρα πολύ ωραία σειρά εχθές.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, δεν είναι κακό να το πω, είναι στο. Τι έγινε.
0: Έχουμε σύνδεση.
1: Ποιο
0: βγαίνει. Έχουμε παιδιά, τρέχει επικαιρότητα. Θα σας πούμε μετά, θα σας δώσουμε ένα tip του τι πρέπει να δείτε. Λοιπόν, βγαίνει στην τηλεφωνική γραμμή
1: Βάσο Παλαιού.
0: Η Βάσο Παλαιού, η οποία.
1: Δικαστική συντάξη.
0: Μάλιστα, η οποία θα μας δώσει ρεπορτάζ γιατί παιδιά έχουν πάει δύο γιατροί στην εισαγγελία. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα. Οδηγήθηκαν λοιπόν εδώ στα δικαστήρια της Προσκολλήσης Ευελπίδων πριν από μία ώρα περίπου, μία ώρα και κάτι, δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Για σήμερα έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Αναμένουμε να δούμε ωστόσο αν αυτό θα συμβεί τελικά, καθώς έχουν έρθει κάποια νέα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που αφορούν ψηφιακά ευρήματα της υπόθεσης, τα οποία θα πρέπει να λάβουν γνώση συνήγοροι τους και να αποφασίσουν αν θα απολογηθούν σήμερα, και είναι πιθανό αυτά τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση της κατηγορίας. Θα το δούμε αυτό αν θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
1: Να σας θυμίσω
2: ότι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση αυτή τη στιγμή. Είναι κακούργημα το οποίο επιστεί ποινή κάθειξης 10 ετών. Ωστόσο έχει ζητήσει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη διαμέσου του συνηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα δούμε αν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη εντός της ημέρας και αν τελικά θα απολογηθούν ή όχι οι δύο κατηγορούμενοι σήμερα, μπορούν να πάρουν νέα προθεσμία και να απολογηθούν μέχρι αύριο.
0: Βάσο, να σε ρωτήσουμε κάτι. Mm-hmm. Έχουν βγει από τον τύπο πάρα πολλά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία ξέρουμε αν αγγίζουν την πραγματικότητα, δηλαδή λένε για την ώρα του θανάτου. Λένε ότι γίνανε προσπάθειες με το AI ανάνυψης. Λένε διάφορα. Ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα.
2: Πιθανολογώ ότι πολλά από αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν σήμερα στην ανάκριση από τις αστυνομικές αρχές. Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς αν όντως πρόκειται για αυτά. Εκτιμώ όμως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι αυτά τα στοιχεία που ήρθαν σήμερα στην ανάκριση και ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Μίλησες καθόλου με τους δικηγόρους τους?
2: Οι δικηγόροι τους περιμένουν να δουν αυτά τα στοιχεία, τα πήραν πριν από λίγο στα χέρια τους και αναλόγως θα πράξουν στη συνέχεια.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως, δικαστικό ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να κινηθεί η συνέχεια.
2: Ναι, και σίγουρα οποιοδήποτε συνήγορος υπεράσπισης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει να είναι προετοιμασμένος και να έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του. Οπότε εκτιμώ ότι είναι πολύ πιθανό να λάβουν μια νέα προθεσμία για να μπορέσουν να ετοιμαστούν επαρκώς σε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει στη δικογραφία.
1: Και αναμένουμε και στις ψυχολογικές εξετάσεις, σωστά?
2: Αναμένουμε, αλλά αυτές θα αργήσουν. Αυτές σίγουρα θα έρθουν μετά τις απολογές.
1: Άρα θα δώσουν πολλές απαντήσεις, δεν είναι έτσι, για τον θάνατο του Μαζονάκη?
2: Βεβαίως, θα ερωτηθούν για τα πάντα όταν απολογηθούν. Οποιαδήποτε στιγμή και αν γίνει αυτό, θα ερωτηθούν ακριβώς βήμα με βήμα τι συνέβη, πότε μπήκε στο ιατρείο, πότε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αν ξεκίνησε, γιατί έχουν μέχρι τώρα οι γιατρός αρνούνταν ότι είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω αν θα επιμείνει σε αυτή τη θέση της, και θα ερωτηθούν για οτιδήποτε συνέβη τις ώρες που ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταθέσει σήμερα και κάποιοι νέοι μάρτυρες. Επομένως είναι πολλά τα νέα στοιχεία που θα δούμε να βγαίνουν στο φως της.
0: Ξέρουμε αν είναι από την πλευρά της οικογένειας ή από την πλευρά των κατηγορουμένων?
2: Είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από ό,τι γνωρίζω δεν είναι από καμία από τις δύο πλευρές.
0: Κόσμος είχε μαζευτεί στα δικαστήρια?
2: Όχι. Υπήρχαν 1-2 άτομα τα οποία τους αποδοκίμασαν όταν έφτασαν. Αλλά δεν είχε συγκεντρωθεί κόσμος. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος έχει πάει σήμερα στην κηδεία.
0: Έχουμε εικόνα τι ώρα θα βγουν από τον ανακριτή?
2: Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα για το τι θα συμβεί σήμερα.
0: Γιατί ξεκίνησαν 1 η ώρα, αργά σχετικά.
2: 1 η ώρα ήταν το ραντεβού του προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν,
2: για μία η ώρα είχαν δηλαδή προθεσμία την Παρασκευή.
0: Βάσο, σε ευχαριστούμε. Ό,τι νεότερο θα κάνουμε σύνδεση.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ

0: σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε πάρα πολλά χρόνια μαζί του, που έκαναν παρέα, συνεργάστηκαν, ήταν μέχρι το τέλος δύο καλοί φίλοι. Βασίλειος Κοστέτσος, Τα Κακά Κορίτσια, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Έκανες την πιο εύστοχη παρέμβαση πάντως στα social media, η αλήθεια είναι, γιατί διαβάσαμε πολλά και διάφορα.
11: Α, ευχαριστώ πολύ.
9: Λοιπόν, να πούμε τι έγραψες, τι τοποθέτηση έκανες.
11: Φυσικά και να πούμε, φυσικά, βασικά για τον Μαζονάκη, τι να πω, μπορείς να μιλάς μήνες. Ο Γιώργος τώρα συνειδητοποιούν την εμβέλεια, τη δημοφιλία, το πόσο δημοφιλής και το πόσο στη νεότερη Ελλάδα, έτσι, γιατί έχουμε και μια νεότερη Ελλάδα που σπανίζουν φυσιογνωμίες, καλλιτέχνες και προσωπικότητες. Μία από αυτές ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
9: Πότε γνωριστήκατε, Βασίλη?
11: Το 1994 ή 1993 πρέπει να ήταν. Ο Γιώργος πρέπει να ήταν 20-21 χρονών. Μόλις είχε ξεκινήσει το τραγούδι στην Πάτρα, δηλαδή πρέπει να ήταν ένα χρόνο εκεί. Και ερχόταν πυρετοδός στην Αθήνα με πολύ, δηλαδή τον φαινόταν ότι θα κάνει μια τεράστια καριέρα. Έτσι γνωριστήκαμε. Εκείνη την εποχή εντωμεταξύ εγώ είχα αποφασίσει να κάνω ένα σοου με μόνο αντρικά ρούχα. Είχα φέρει τον Μάρκους Έκιμπεργκ, το σούπερ μόντελ, ο οποίος μονοπολούσε σε όλο τον κόσμο. Το ήταν ο ρότερος άντρας που είχε περάσει στο modeling. Και θα ήταν guest star στο show μου και θα έκανε το φινάλε με την Τζένι Παλατσινού ο Μάρκους. Και σκέφτηκα ότι γιατί να μην κάνω και κάτι έτσι πιο προχωρημένο για την εποχή τότε, το οποίο έγινε θεσμός πολύ αργότερα από άλλους, να βγάλω καλλιτέχνες από διάφορους χώρους και να περπατήσουν ως μοντέλα πάνω στη πασαρέλα. Στον χώρο του τραγουδιού είχα αποφασίσει να βγάλω τον Γιώργο τότε που τον είχα γνωρίσει, γιατί έβλεπα πάνω του ένα γόρι όμορφο που του άρεσε πάρα πολύ το μοντέρνο και η μόδα. Είχε αισθητική του της μόδας και του ρούχου. Και αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή και συνεργασία μαζί. Επίσης βλέπω τώρα το βίντεο και λέω, κοίτα να δεις που είχε το γκέλ στον κόσμο, το είχε από τότε, είχε ξεσηκώσει με το που βγήκε έξω και είπε το πρώτο τραγούδι, έκανε δύο εμφανίσεις σε εκείνο το show. Πώς είχε ξεσηκωθεί, ήταν και από ασλάνης από κάτω, του πετούσαν λουλούδια, είχε κάνει την αίθουσα λες και ήταν παράσταση κανονικά σε ένα χώρο μουσικής. Ήταν απίστευτο. Και μετά το 2003, πια κάναμε πάρα πολύ παρέα όλα αυτά τα χρόνια, Κολωνάκι εδώ, Λουτράκι πάρα πολύ, λάτρευε και το Λουτράκι, έχουμε κάνει καλοκαίρια στο Λουτράκι με το κουμπάρο τον Βαγγέλη τον Μητρόγιαννη, απίστευτα. Έχουμε περάσει συγκλονιστικές στιγμές, μέναμε και στο ίδιο σπίτι μαζί, καταπληκτικά. Είχε γράψει το τραγούδι το Παράξενα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, και είχα φέρει τότε την Έστερ Κανιάντας, το σούπερ μόντελ που είχε κάνει το άρωμα του DKNY και παίξει ταινία του James Bond, και τον έβαλα να τη φύγα μπρος και να κλείσει το show. Ίσως και η μοναδική φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης ντύθηκε, όχι ίσως, η μοναδική φορά στη ζωή του που ντύθηκε γαμπρός, περπατώντας με ένα σούπερ μόντελ στη πασαρέλα.
9: Απλό παιδί, επικοινωνιακό, βαθιά θρησκευόμενος και βοηθούσε πολύ, κόσμο.
11: Πολύ κοινωνικός, με όλους, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, είχε μία άνεση, δεν ήταν καθόλου σνόμπ. Τι άλλο να σου πω τώρα, να σου πω...
10: Να μας πεις κάποια ιστορία, αν θυμάσαι, από τις αναστροφές, από την παρέα σου, από τις διακοπές.
11: Ήταν πάρα πολύ καλός φίλος, ήταν μια φορά, θυμάμαι, που ήμουν πολύ ερωτευμένος. Είχε συμβεί κάτι και με είδε που δεν ήμουν καλά και αυτά, και μου λέει, δώσε μου τηλεφωνό σου τώρα, δώσε μου. Θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο, θα του πω, έλα, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Βασίλειος... Δεν είναι κατά, έλα τώρα εδώ.
10: Και το έκανε, όντως.
11: Και το έκανε, το έκανε. Ο δε φίλος μου είχε μείνει, ο άνθρωπος, ήταν τι γίνεται εδώ, ο Μαζωνάκης στο τηλέφωνο. Ήτανε πάρα πολύ, πολλές στιγμές, να σου πω, ερχόταν, του άρεσε και πάρα πολύ να μένει στο Κολωνάκι, και τα τελευταία χρόνια έμενε νότια. Του άρεσε πολύ το Κολωνάκι, έμενε πάρα πολλά χρόνια στο Κολωνάκι. Πολλές φορές έρχονταν εδώ, φοράγε κάτι με σπαθυλίδια τεράστια, κάτι φόρμες με τις μούνες. Έρχονταν εδώ, μου έλεγε, πώς είμαι, ωραίος, αρέσει το look αυτό εδώ.
9: Ήταν fashion icon, φυσικά.
11: Μα αυτό είναι, κοίταξε Μαρία μου, αυτό είναι και το ανεπανάληπτο, έτσι. Δεν έρχουμε, δεν είχαμε, δεν έχουμε και δεν πρόκειται να ξαναπεράσει ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο οποίος συνδύαζε, θέλω να πω ότι έγινε τεράστιο επιπετόλιο, σε όλα τα κομμάτια είναι επιτυχημένα. Όλα του, δεν έχει 3 τραγούδια, έχει 103 τραγούδια και τα 103 είναι επιτυχημένα, είναι επιτυχίες οι οποίες θα μείνουν για πάντα. Είχε σκηνική παρουσία, είχε πράγματα τα οποία τα έκανε για πρώτη φορά. Ήταν fashion icon, αλλά δεν ήταν κανάβαλος. Δηλαδή, αυτά που φορούσε ήταν πάνω του, δείχνανε και τα έκανε μόδα. Τα έκανε πρώτα.
10: Ναι, δεν τον φορούσαν. Ήταν δηλαδή η ταυτότητά
11: άλλος,
10: του.
11: Θα ήταν γελίος κάποιος άλλος, γιατί είναι και λίγο, έκανε και επικίνδυνα. Δηλαδή, και κουβαλούσε την πολύ εξελιγμένη μόδα πάνω στην πίστα. Αυτό δεν πρόκειται να το ξαναδούμε. Οποιοσδήποτε έχει πάει να τολμήσει να κάνει κάτι, είναι καρνάβαλος πάνω που έχουμε δει τραγουδιστές. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο.
9: Βασίλη, έχεις την αίσθηση ότι έφυγε πικραμένος, στεναχωρημένος και μόνος?
11: Έχω την αίσθηση αυτή, ναι. Ναι. Παρόλο που είπα, όπως λέγαμε πριν, ήταν πολύ κοινωνικός και πολύ μιλούσε σε όλο τον κόσμο κτλ. Ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ... Δεν... έκλειβε τη μοναχικότητά του. το κρύβε αυτό εδώ. Το βλέπανε εξωτερικά ότι ήταν πολύ εξωστρεφής, ενώ ουσιαστικά δεν ήταν ο Γιώργος έτσι. Και κράτηγε, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα μέσα.
10: Την τελευταία αυτή χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη γι' αυτό, αν είχατε μιλήσει καθόλου?
11: Πολύ γρήγορα, τον είχα δει πριν δύο μήνες, τρεις μήνες, τελείως τυχαία στο Κολωνάκι, αλλά δεν συζητήσαμε έτσι πράγματα πιο προσωπικά, πιο δικά μας, ήταν πολύ κοινωνικά, δηλαδή σε ζητιά και τα λοιπά, δεν είπαμε πολλά. Δεν είπαμε πολλά και δεν νομίζω ότι θα λέγαμε και πολλά τώρα ξαφνικά και σε μια συνάντηση τέτοια. Αλλά γενικά δεν εκδηλωνόταν και δεν...
9: Είχε μια αξιοπρέπεια στη στεναχώρια του και στον πόνο του και στις δυσκολίες του.
11: Την κράταγε ακριβώς όπως το λες. Την κράταγε να τη λύσει με τον εαυτό του. Αλλά δεν μου άρεσε επίσης, θέλω να σου πω ένα πράγμα το οποίο το έγραψα, με εκνεύρισε τρομερά, που δεν στάθηκε, βγήκανε διάφοροι και διάφορες και χρησιμοποιούσαν το θέμα των ναρκωτικών, τη χρήση των ναρκωτικών, την ερωτική του ζωή και την ερωτική του επιλογή. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ούτε η Amy Winehouse που πέθανε από ναρκωτικά, ούτε ο Jim Morrison. Δεν πέθανε από ναρκωτικά. Δεν πέθανε από αυτό που πολλοί μπορεί να θέλανε. Είναι ευελπιστούσαν ότι θα φύγει από κόκα και τα λοιπά ο Γιώργος. Ο Γιώργος πέθανε από κάποιους αλμπάνιδες, κομπογιανίτες, οι οποίοι τον στείλανε αδιάβαστο. Ο άνθρωπος πήγαινε να καθαρίσει το αίμα του, δεν πήγαινε να δηλητηριάσει το αίμα του. Και δεν στάθηκε κανένας σε αυτό. Όλοι αρχίσαν να αναλύουν τώρα τη ζωή του Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης, ο Γιώργος, σε κανένα του τραγούδι. Δεν υπάρχει ένα του τραγούδι το οποίο...
12: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του Συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
20: Η ώρα είναι 3.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη, 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Πρόκειται για κακούργημα με ποινή που προβλέπει ισόβια κάθριξη αν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά, με δυνατότητα προφυλάκησης μετά την απολογία σε ανακριτή. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης, παρουσία συγγενών, φίλων, τραγουδιστών, πολιτικών και πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασε μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλμισο της δήλωσής του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πριν να επιστρέψει στο εσωφρονιστικό κατάστημα της ιδιότητας έπειτα από ολίγο ημεριάδια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Ανατολή Λάρισας, σηκώθηκαν 5 νεαέρια μέσα, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Φωτιά σε δάσους στην Ελλάνη, η Κασάνδρας έχει σταλεί 112, αλλά πλέον βρίσκεται χωρίς ενεργό μέτωπο. Κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνελήφθη 40χρονος για εμπρισμού στην Εύβοια, τον είχαν συλλάβει και το 2018. Κινούνταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιώντας αναπτήρα έβαζε φωτιές. Προσωρινή απαγόρευση απόπειρου επιβλήθηκε στο επιβατικό χηματογωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης. Στη διεθνή ενημέρωση, βαρύ πένθος για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, καθώς πέθανε πατέρας του Ρόι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ και διέμενε σε μονάδα φροντίδας. Η Downing Street επιβεβαίωσε την είδηση, ανακοινώντας παράλληλα ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για σήμερα και αύριο. Στα αθλητικά, για τη Superbet League 2, Πανιώνιος Απόλλων 1926, 1-0 τελικό, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, 1-0 στο ημίχρονο. Άλμα 9 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που ανέβηκε στο νούμερο 44.
3: Τα νέα των αγορών.
8: Με απώλειες 1,16% στις 2.694,96 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιέσεις στα μικρά αρτοπολία προκαλούν το υψηλό λειτουργικό κόστος και οι μεγάλες αλυσίδες φούρνων από το 2022 έχουν κλείσει πάνω από το 10% των παλαιών αρτοπίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Παροδικές νεφώσεις αύριο και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15-27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο σε λίγο, Κωνσταντίνος Λαβήθης.
3: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Για τις 3 αυτές ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά, απογευματάκι Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, Σταύρο, Σταυρούλα, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, με συγχωρείτε, να σας χαίρονται οι δικοί σας άνθρωποι. Και να χαίρεστε όσοι έχετε τους δικούς σας αντίστοιχα ανθρώπους.

Θυμίζω ότι επειδή μπαίνουμε στην κανονική ροή του προγράμματος, πλέον είμαστε στην τρίτη μας εβδομάδα μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, την καλοκαιρινή απουσία. Έχουμε επιστρέψει, έχουμε επαναφέρει την εβδομαδιαία επικοινωνία με καλεσμένους για διάφορα θέματα, τα οποία το καθένα στόχος μου είναι να απαντάει στο ερώτημα «Εμένα αυτό τώρα, τι με ενδιαφέρει, εμένα αυτό τώρα πώς μπορεί να με βοηθήσει». Κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος, για θέματα εργασιακά, κοινωνικής ασφάλισης, σύνταξης, οπότε μπορείτε να στέλνετε από τώρα στο email τα ερωτήματά σας για να του τα μεταφέρω, διότι εκτός από την ενημέρωση για τα τρέχοντα, απαντάει και σε κάποια από τα ερωτήματά σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Εσείς μπορείτε να καλείτε όπως ήδη το έχετε κάνει κάποιοι ακροατές με το που ξεκινάει η εκπομπή και να δηλώνετε συμμετοχή. Ίσα ίσα να σας πω την αλήθεια, είναι κάτι το οποίο και εμένα με διευκολύνει, διότι με αυτόν τον τρόπο, αν ξέρω πόσοι ακροατές περιμένουν από νωρίς, μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Τελέστηκε νωρίτερα η εξώδιος ακολουθία, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή από κόσμο. Σε ένα θέμα που πέρα από το προσωπικό, τον πόνο, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, εδώ δεν έχουμε... Μάλλον ας μην κάνουμε λαϊκά δικαστήρια. Εδώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για φυσικά αίτια, αλλά ότι υπάρχει ανθρώπινη υπαιτιότητα, γι' αυτό και υπάρχουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Η διαφορά της ανθρωποκτονίας με τη δολοφονία, η δολοφονία έχει την έννοια του δόλου, δηλαδή το έχω σχεδιάσει, έχω καταρτήσει σχέδιο, πώς θα το κάνω και ούτω καθεξής. Είναι αυτά τα νομικά. Σας έλεγα από την πρώτη ημέρα που ξαφνικά, την προηγούμενη εβδομάδα, κυκλοφόρησε αυτή η είδηση, λίγες μόλις ώρες αργότερα, δηλαδή ήταν ακόμα η εκπομπή στον αέρα. Τις πληροφορίες που και εγώ από συναδέλφους είχα, όχι από μόνο, δεν σήκωσα εγώ κάποιο τηλέφωνο, αλλά τις οι συνάδελφοι που μιλούσαν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, και σας το είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι εδώ φαίνεται ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη, καθώς το θέμα με τους γιατρούς, το τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά πλέον γενικότερα τι γίνεται με άλλα αντίστοιχα ιατρεία, έχει έρθει πλέον με όλο το δυνατό, κάθε δυνατό τρόπο στην δημοσιότητα. Προφανώς είναι ακόμα οι πρώτες μέρες και όπως πάντα όταν ένα θέμα ξεκινάει, οι εξελίξεις γύρω από αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορες και πάρα πολλές. Όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές μας λέτε «Μα γιατί μετενασχολείστε», διότι ένα θέμα προκύπτουν διαρκώς καινούργια στοιχεία όταν ακόμα είναι καινούριο, αλλά σταδιακά δεν προκύπτουν κάθε μέρα. Μετά από ένα μήνα δεν θα προκύπτουν κάθε μέρα τα ίδια στοιχεία για να μπορείς να έχεις συνέχεια το ρεπορτάζ. Κάνει μια απότομη άνοδο, σε μια κορύφωση και κάποια στιγμή σταθεροποιείται και ακολουθούνται μετά οι δικαστικές και νομικές διαδικασίες. Είναι τόσο απλό δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι, κάποια υπόνοια ή τύπου κάποιος σχεδιασμός περίεργος από πίσω, τόσο απλό είναι. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό να αναφερθώ στους συναδέλφους που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να ξέρετε, ανοίγουμε κατευθείαν τηλεφωνικές γραμμές και ξεκινάμε με ακροατές. Στη ρύθμιση του ήχου λοιπόν, Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Γεια!
8: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
7: Ναι, κάποια προτίμηση?
8: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ανεμολόγητο.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Άγρα. Γεια σου Άγρα.
1: Γεια σου Άγγε, τι κάνεις?
0: Καλώς τον και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι καλά?
0: Ναι, καλά είμαι Άγρα.
1: Είχες ένα σχολείο σήμερα, τυπικά την Παρασκευή βέβαια, αλλά ουσιαστικά σήμερα.
0: Ναι,
1: αν
0: τώρα...
1: δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Καθόλου λάθος δεν κάνεις.
1: Κωνσταντίνε, σήμερα πήρα να σας πω την αύξηση την πληροφορία της ημέρας, αλλά μου έκανε εντύπωση, τη διάβασα και είπα να τη μοιραστώ. Έψαχνα απομακρυσμένες περιοχές στο διαδίκτυο που μένουν άνθρωποι. Όπως ξέρετε, όπως περισσότεροι ξέρουν, στην Ανταρκτική δεν μένουν άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο κάποιες βάσεις επιστημόνων. Πηγαίνουν ανά μήνες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα πάνε εκεί πέρα και κάνουν και έχουν μελέτες και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές όμως η πλειοψηφία αυτών των βάσεων των επιστημόνων έχει φτιαχτεί πάνω σε προηγούμενους καταβλισμούς. Οι καταβλισμοί αυτοί λοιπόν ήταν κανονικά σπίτια, δηλαδή υπήρχαν μέχρι και καταστήματα και σε μία περίπτωση ή σε δύο υπήρχαν μέχρι και κινηματογράφος. Υπήρξε μέχρι κινηματογράφος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, αυτοί οι καταβλισμοί, Κωνσταντίνε, ήταν των Φαλαινοθύρων. 19ο και 20ο, στα πρώτα μισά του 20ου αιώνα, οι Φαλαινοθύρες είχαν πολλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνεις. Ήταν από τα πιο... τα πιο επαγγέλματα διαδεδομένα και με λεφτά και τα λοιπά. Μετά έπεσε τελείως. Και είχαν φτιάξει λοιπόν εκεί πέρα, ήταν καταβλισμοί και πηγαίνανε, κάνανε τις διεργασίες τους αλλά ήταν σχεδόν αποκλειστικά αντρών, έτσι, αυτοί οι καταβλισμοί. Σε λίγες περιπτώσεις φέρνουν και τις οικογένειές τους. Και άμα ψάξετε, όποιος θέλει δηλαδή, Whale Stations, έτσι λέγεται στα αγγλικά, Old Whale Station Antarctica, κάπως έτσι, θα δει ότι έχει πολλά, έχει 5-6 νομίζω σημεία. Φαντάσου τώρα συνθήκες που μέναν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και μιλάμε και για 19ο αιώνα, ούτε καν τώρα.
0: Ζόρικη.
1: Σε ένα από αυτούς τους σταθμούς λοιπόν, τα λιμάνια, ας το πούμε έτσι, ένα από αυτά τα λιμάνια ονομάζεται Leith. Leith Harbor στα αγγλικά. Ήταν ένα από τους μεγαλύτερους καταβλισμούς. Οικισμούς να τους πω καλύτερα, όχι καταβλισμούς, να τους πω οικισμούς είναι πιο σωστό. Και εκεί πέρα το 1900, το τελευταίο τέτοιο σταθμός έκλεισε κάπου στο 60. Σταμάτησε να λειτουργεί, φύγανε οι άνθρωποι. Και μείναν μόνο πίσω τα ερείπια κτλ. Το 1982 λοιπόν, εκεί πέρα σε αυτό το σταθμό, ένας Αργεντίνος επιχειρηματίας είχε κλείσει, ήταν των Βρετανών αυτό το λιμάνι, είχε κλείσει συμφωνία με τους Βρετανούς να φέρει εργάτες και να μαζέψει παλιοσίδερα, ξέρεις, για να τα επεξεργαστούν, για να τα πουλήσουν και τέτοιο, ό,τι είχαν μείνει. Οπότε λοιπόν πήγε αυτός μαζί με εργάτες, πήρε το OK από τις στρατιωτικές αρχές εκεί πέρα. Όμως μέσα στους εργάτες υπήρχαν Αργεντίνοι κομμάτους και γενικά στρατιωτικοί.
0: Ναι.
1: Και ύψωσαν την Αργεντίνικη σημαία.
0: Στην Ανταρκτική.
1: Σε αυτό το νησάκι, το Leith Harbor, στην Ανταρκτική, που είναι ανήκει στην Ανταρκτική, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό έγινε, Κωνσταντίνη, η αιτία πολέμου των Falkland. Αυτή ήταν η αιτία πολέμου.
0: Γιατί?
1: Γιατί ύψωσαν την Αργεντίνικη σημαία. Ήταν βρετανικό το έδαφος εκεί.
0: Και όλο το υπόλοιπο που ξέρουμε εμείς ως... πόλεμος των Φόκλαν και τα λοιπά έχει να κάνει με αυτό το νησάκι που από το 19ο αιώνα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ανήκει σε αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Γιατί... δεν το γνώριζα, δεν ξέρω πόσοι ακροατές μας το ήξεραν.
1: Πήγε με εργάτες αυτός, συνεννοημένος με την κυβέρνηση, Και αμέσως στους εργάτες όμως είχαν παρισφλήσει κομμάντος Αργεντίνοι. Οπότε πήραν το OK, γιατί αυτός είχε κλείσει με την Αμερική, είχε πάρει το OK από την Βρετανική κυβέρνηση να μαζέψουν τα παλιοσίδερα κτλ. Και με το που πήγαν εκεί πέρα ύψωσαν την Αργεντίνη σημαία.
0: Και ακολούθησαν όσοι ακολούθησαν, ε?
1: Ναι. Και αυτός ήταν η αρχή του πολέμου το Φόρκλα.
0: Πώς το είπες το σημείο?
1: Κλέιθ. L-E-I-T-H.
0: Μάλιστα.
1: Κλέιθ Χάρμπ. Το δεύτερο, Κωνσταντίνε, είναι από την άλλη μεριά, θα είναι πολύ σύντομο στο άλλο. Στο βόρειο μέρος. Στο βόρειο μέρος, λοιπόν, στον Ειρηνικό υπάρχουν δύο νησάκια. Ο Μεγάλος Διομήδης και ο Μικρός Διομήδης. Αυτά τα δύο νησάκια μεταξύ τους απέχουν 4 χιλιόμετρα μόνο. Όμως χρονικά έχουν μία μέρα διαφορά. Όταν στο ένα νησί είναι Τρίτη πρωί, για παράδειγμα, στο άλλο νησί είναι Δευτέρα πρωί.
0: Τι απόσταση?
1: 4 χιλιόμετρα.
0: Και πέφτουν ακριβώς στο σημείο που,
1: ναι,
0: η διαφορά είναι.
1: Και το ένα,
0: είναι
1: μάλιστα, ανήκει στη Ρωσία και το άλλο στην Αμερική.
0: Οπότε κάποιος μπορεί να είναι την Τρίτη και μετά να είναι πάλι την Τρίτη. Ανάλογα.
1: Να το ρωτάει για τέτοια.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Η κατάληψη αυτού του μικρού νησιού από τον στρατό της Αργεντινής, ειδικές δυνάμεις της Αργεντινής, ένα από τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο των Φόκλαντ.

0: Παραπολιτικά, με συγχωρείτε, 90,1 συντονισμένοι. Ακούτε πάντα το Ανεμολόγιο. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε μαζί για 3 ώρες, 6 με 9. Και σε αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Επόμενος ακροατής, ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Ναι. Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
1: Αν μέτρων άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Κάτι που δεν το τηρεί τουλάχιστον η ελληνική δημοσιογραφία. Έλεος, βρε παιδιά. Έλεος. Έλεος. Σεβαστείτε λίγο τον νεκρό. Η φυσική αυτούργη, καλός κακός, κάπου θα βρεθεί μια άκρη. Οι κομπογιανίτες, οι γιατροί. Η ηθική αυτούργη, πώς κοιμούνται οι ηθικοί, πώς κοιμηθήκανε χτες για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, οι υπεύθυνοι των τηλεοπτικών προγραμμάτων, που βάζανε έναν άνθρωπο, τον ανεβάζανε στην πίστα και κατουριότανε και έκανε τσίσα του και κακά του. Πώς θα κοιμηθούνε σήμερα?
0: Δεν ξέρω ποιος θα έκανε αυτά που λέτε, αλλά αν μιλάτε για τον ίδιο, μην κάνετε αναφορές τώρα που είναι πολύ πρόσφατη ακόμα η...
1: Γιατί μετά θα ξεχαστεί, Κωνσταντίνε. Έλεος με... ρεσιτάλ.
0: Κάντε γενικές αναφορές και όχι συγκεκριμένες.
1: Ναι. Οι γενικές αναφορές που αφορά όλο το showbiz, αυτά τα ξαφνικά θάνατη και αναπάντεχα και να την πληρώσει ο γιατρός ο Κομπογιαννίτης και όλα αυτά, και καμία αναφορά σε αυτά που λέει και ο μάνατζερ και ο Λονόνι μάνατζερ. Και παιδιά, η showbiz είναι τίγκα στο ναρκωτικό.
0: Κύριε Μιχάλη, μην κάνετε ιατροδικαστική έρευνα στον ραδιοφωνικό αέρα.
1: Τι έχει γίνει ακόμα, η τοξολογική
0: σας. Στο σχόλιο σας και τα λοιπά αυτά, ναι.
1: Εγώ μιλάω γενικά για τη showbiz, για την Amy Winehouse.
0: Α, γενικά μπορείτε να πείτε.
1: Η Amy Winehouse.
0: Γενικά, ναι, στον καλλιτεχνικό, ειδικά στο μουσικό χώρο, υπάρχει.
1: Πέθανε στα 27.
0: Αρκετό ναρκωτικό.
1: Πέθανε στα 27 η Amy Winehouse.
0: Δεκαετίες τώρα.
1: Η Βρετανίδα τραγουδίστρια της soul. Και κάνε περιοδία. Ανέβαινε στη σκηνή και πέφτε κάτω. Όχι, θα ξανά πάμε άλλη περιοδία, στην άλλη πόλη. Έχουμε κάνει το συμβόλαιο. Στο Hollywood, όταν κάνεις το συμβόλαιο για την ταινία, 14 ώρες γυρίσματα έχει εκεί πέρα, Εκεί έχουν γιατρούς μέσα στο στούντιο. Ανήκεις στο στούντιο. Ανήκεις στο στούντιο. Δεν είναι λαβίδης. Α, κουράστηκα μόνο το βράδυ, κάτσα κάνω ένα τρίωρο το απόγευμα. Εντάξει. Όχι. Συμβόλαιο εδώ, 6 με 6. 6 το απόγευμα με 6 το πρωί. Πάρε και το ναρκωτικό σου και εμείς είμαστε εδώ. Αυτά πότε θα υποθούνε? Πότε θα γίνει συζήτηση για τα ναρκωτικά? Πότε θα γίνει συζήτηση για την 10% αύξηση της κοκαίνης ετησίως? Πότε θα γίνει συζήτηση ότι η κοκαίνη έχει φύγει από το Κολονάκι και από την Φιλαθέη και από την Μύκονο και έχει πάει παντού? Ότι χάνονται, όχι διάσημοι, άσημοι άνθρωποι από αυτά. Συζήτηση τέτοια θα κάνουμε, σοβαρή? Ή θα πάμε για τους κομπογιαννίτες, τους γιατρούς, που αυτό συνδέεται να ακούτε την επίσημη ιατρική τι σας λέει. Ακούτε την επίσημη, μην αφισβητείτε την επίσημη ιατρική. Δεν υπάρχει παρά ιατρική, τα ματζούνια που λέμε. Τι σου λέει ο γιατρός? Η πανδημία, πόσο λένε, lockdown. Μα η Σουηδία δεν έκλεισε, θα πεθάνουν όλοι.
0: Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο το κουβαντική ιατρική.
1: Μα είναι επιστήμη είναι και αυτό. Εκεί αρχίζει και χάνεται η λογική. Εκεί αρχίζει.
0: Μα η επιστήμη δεν είναι μία, έχει διαφωνίες. Αλλά άλλο η επιστήμη και άλλο η ψευδοεπιστήμη. Αυτό είναι η διαφορά.
1: Ναι, όπως υπάρχει ψευδο...
0: Άλλο η διαφωνία στην επιστήμη, άλλο η ψευδοεπιστήμη.
1: Ναι, αλλά πολλές φορές η επιστήμη, η επίσημη συνδέεται με την πολιτική.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, άλλο η διαφωνία στην επιστήμη, που μπορεί να έχει και άλλες σκοπιμότητες, μπορεί και όχι, απλώς να είναι καθαρά επιστημονικές.
1: Φαρμακευτικές, τα λόμπι των φαρμακευτικών.
0: Και ούτως ή άλλως η επιστήμη δεν είναι μία. μέχρι να καταλήξει κάπου, διαφωνεί ο ένας, διαφωνεί ο άλλος, ανατρέπεται
1: η
0: μια.
1: Η επιστήμη ανανεώνεται.
0: Και άλλη ψεύδο επιστήμη όμως. Ναι, μην τα μπερδεύουμε. Επειδή διαφωνούμε στην επιστήμη, άρα.
1: Γυρίζω στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Υπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών στη χώρα μας. Εγώ καπνίζω. Και πίνω και μπούζα και πίνω και ρετσίνες και πίνω και γρασί. Είναι το ίδιο με τα άλλα ναρκωτικά.
0: Με την κάναβη που σε πολλές περιοχές είναι και διατίθεται και ελεύθερη.
1: Ο Τσιτσάνης πέθανε στα 100.
0: Σου λέει κάποιος δεν πειράζει.
1: Άστε. Όχι βέβαια, η κάναβη είναι φυτό.
0: Άλλη σου λέει, όχι, μα τι θα αφήσουμε τώρα. Γίνεται μια συζήτηση σχετικά με τη χρήση της κάναβης.
1: Το ένα είναι φύση, το άλλο είναι χημεία. Καμία σχέση. Η πραγματική κάναβη, έτσι, γιατί υπάρχει συνθετική κάναβη. Τέλος πάντων, ο κόσμος είναι, υπάρχει πολύ ναρκωτικό, υπάρχει πολύ ψυχοφάρμακο, υπάρχει πολύ αδιέξοδο, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Το ψυχοφάρμακο δεν είναι το ίδιο με το ναρκωτικό. Το ψυχοφάρμακο είναι φάρμακο, όπως είπατε κι εσείς. Το παίρνει κάποιος για να αντιμετωπίσει θέματα στη χημεία που έχει μέσα στο σώμα.
1: Γιατί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Τι πάει να πει, παίρνω, χρειάζομαι φάρμακο.
0: Σημαίνει ότι μου λείπει αυτή η ορμόνη ή αυτή η ουσία.
1: Όχι, δεν είναι. Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα.
0: Πεθαίνανε στα 30 τους, οπότε δεν προλαβαίναμε να τα μάθουμε.
1: Και πεθαίνανε, Κωνσταντίνε, κλαίγανε αυτό.
0: Μα τι θα πει αυτό, παλιά δεν είχαν προβλήματα. Και παλιά οι άνθρωποι κάναν διάφορα παλιά.
1: Επειδή
0: όχι, επίσης ορισμένα, ορισμένα επίσης, ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
1: Μαρία, κάθε να πάρω, μου πήρε στο πληθυριασμό την ΒΕΒΕ, κάθε να πάρω ψυχοφάρμακο.
0: Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί άλλα, κάθε εποχή δημιουργεί τα δικά της.
1: Ο σύγχρονος τρόπος ζωής λοιπόν που ζούμε.
0: Έχει αυτά.
1: Έχει αυτά και θα έχει κι άλλα.
0: Κατάθλιψη. Δηλαδή κάποιος που έχει κατάθλιψη και παίρνει ψυχοφάρμακα είναι το ίδιο με κάποιον που παίρνει ναρκωτικά. Κύριε Μιχάλη, σας παρακαλώ. Άλλο να έχετε υπερβολές για τα κόμματα. Που είναι γενικόλογες απόψεις, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Άλλο τώρα να μου συγκρίνετε κάποιον άνθρωπο που λόγω κατάθλιψης παίρνει το φάρμακό του με τον ναρκωμανή. Που είναι και αυτός, θέλει μια άλλη είδους αντιμετώπιση ιατρική. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, αυτές οι συζητήσεις στα δημοσιογραφικά πάνελ με αφορμές.
0: Τι να συζητήσουν για τα ναρκωτικά, ωραία, τι να πούνε.
1: Ναι. Παλιά το κουκουέ,
0: τι να πούνε. Να βγουν και να. Ωραία, έλατε, σας μια συζήτηση. Παιδιά, υπάρχει που την κάνουμε με τη συζήτηση με τα ναρκωτικά, δεν ξέρω πόσο καιρό. Θα σας δείξω εγώ και στοιχεία ότι πλέον λειτουργούν πολύ καλύτερες μονάδες απεξάρτησης και θεραπείας.
1: Παλιά το κουκουέ.
0: Εγώ θα σας πω ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση για κάποιο χρήστη ναρκωτικών από ό,τι είναι τώρα.
1: Καθόλου πλάκα δεν κάνω. Με δουλεύεις τώρα, βρε Κωνσταντίνε, χτες 100 κιλά στο αεροδρόμιο, στην Λουλούδια από την Κολομβία. Πλάκα μου κάνεις.
0: Καθόλου πλάκα. Πλέον υπάρχουν ομάδες, υπάρχει γνώση, υπάρχει απεξάρτηση, υπάρχει. Αντιμετωπίζεται τοξικομανής ως άρρωστος και όχι ως εγκληματίας.
1: Όχι, όχι. Άρρωστο σημαίνει με πονάει το στομάχι μου. Το ναρκωτικό είναι επιλογή, με συγχωρείς πολύ.
0: Αντιμετωπίζεται ως αρρώστια όμως αυτή
1: δεν
0: η εξάρτηση.
1: Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται. Εγώ τον ναρκωμανή τον βλέπω βάρος στις κοινωνίες.
0: Αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ότι ο έμπορος, ο χρήστης. Αυτό λέω. Οπότε η κατάσταση σε αυτά τα θέματα είναι πιο.
1: Τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Την αποτοξίνωση την κάναμε ανανέωση, λέει. Ανανέωση. Αλλάξαμε και τους όρους τώρα. Δεν λέγεται αποτοξίνωση, δηλαδή αποτοξίνη. Βγάζω τις τοξίνες από το αίμα. Που γίνεται αυτό. Ο Μικ Ζάγκερ στα 83 του πάει στην Ελβετία. Σκάει ένα κάρο λεφτά. Τα 83 του. Δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος. Από τα 20 είναι στην κόκα. Είναι μια χαρά. Και χοροπηδάει. Αλλά είναι Μικ Ζάγκερ. Αλλά δεν είμαστε όλοι Μικ Ζάγκερ. Στην Ελβετία υπάρχουν κλινικές αποτοξίνωσης. Πάνε συνέχεια. Όλοι σαν του Χόλιγκουντ περνάνε από εκεί.
0: Έχει και το γονίδι.
1: Η κυρία στο Κολονάκι γιατρή, γιατρίνα και ο άντρας της, είχαν την ανωνυμία. Αυτό ήταν το απαντάς τους. Ότι πήγαινε ο άλλος ακριβά στην πόρτα, δεν ήθελε ταμπέλες κι αυτά, να πάω να κάνω μια γρήγορη. Η κυρία στο Κολονάκι, η φίλη εκεί, η Ξανθιά, η βραμμένη Ξανθιά, και ο κύριος ο άλλος, με τα μοντέλα και να μην μας πάρει χαμπάρι κανείς. Αυτό ήταν το αβαντάζ της κυρίας εκεί. Αυτό ήταν το αβαντάζ της. Λοιπόν, κοινωνία σε αποσύνθεση, έλεγα πριν να μην το ξεχάσω, το κουκουέ παλιά έκανε και καμιά εξτρα... προς τιμήν του, πολλά μπορώ να πω για το κουκουέ. Το κουκουέ αν έκανε δεν έλεγε όχι στον καπιταλισμό, τα ναρκωτικά του καπιταλισμού κτλ. Με αυτή τη... τη λογική, τη φιλοσοφία
0: σε αυτά συμφωνείτε με το κουκουέ. Το κουκουέ δεν δέχεται ούτε την κάναβη, Ούτε τι να πει.
1: Καθαρό μυαλό, καθαρό μυαλό να κατέβει στον κόσμο.
0: Το μεθαδόνη, το υποκατάστατο, τίποτα. Σου λέει στεγνό.
1: Καθαρό μυαλό, αγωνιστικότητα. Γιατί δεν κατέβει στον
0: ελληνικά, στα Χάνοφ, ορυχεία. Είχε ω τα Χάνοφ στα ορυχεία, εκεί, δουλειά.
1: Κυρ Παύλος, σταδίου
0: πειθαρχία, θέληση, σίδερο.
1: Πορεία νούμερο 15.000. Εκεί, ο αγώνας και το μυαλό καθαρό. Λένε, μας ψεκάζουνε, λένε, δεν μας ψεκάζουνε, μας νιαρκώνουνε. Γι' αυτό δεν βγαίνουν στους δρόμους οι άνθρωποι, γενικά στη Δύση. Ο Μάο Τσετούνγκ έβαλε μαχαίρι στα ναρκωτικά. Η Κίνα το 19ο αιώνα ήταν η χώρα της μαστούρα, όπιο. Ήταν και πόλεμοι για το όπιο. Οι Εγγλέζοι το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να αφήνανε ελεύθερα τα ναρκωτικά για να κινούνται οι άλλοι. Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο ήταν η Κίνα και το 10ο αιώνα για να κινούνται οι άλλοι. Μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα.

0: αναδεικνύεται, κύριε Μιχάλη.
1: Να αναδεικνύεται,
0: δημιουργούνται θέματα από την πραγματικότητα.
1: Θέμα, όχι να είναι. Μην πάτε πάλι τον Κασιδιάρη στο 10% έλεος.
0: Αν πάει, πήγε.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: Κωνσταντίνη. Κάστε καλά, κύριε Μιχάλη, σας ευχαριστώ και εγώ. Καταλαβαίνω πώς το θέτει. Πολλές φορές, ξέρετε, δημιουργείται διότι ο κάθε σταθμός, το κάθε μέσο και μέσα στο κάθε μέσο και κάθε εκπομπή φτιάχνει τη θεματολογία. Δεν κάθονται μεταξύ τους τα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης. Και, δηλαδή, εγώ δεν συνομιλώ πριν μπω στο Ραδιοθάλαμο με άλλους 20 συναδέλφους σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοράσεις. Τι θα παίξετε εσείς για να παίξω εγώ κάτι άλλο. Οπότε, αν ας πούμε το πρωί έχει 5 ραδιοφωνικές εκπομπές και αξιολογήσουν ως σημαντικό το θέμα του Κασιδιάρη, σπίτι να κάνουμε θέμα Κασιδιάρη, παράδειγμα που ανέφερε, δεν μπορεί κάποιος να νιώσει ότι μα τι γίνεται, συνεννοημένοι είναι και παίζουν. Όχι, και εσείς αν ήσασταν αρχισυντάκτης σε ένα μέσο ενημέρωσης, τι θα λέγατε, παιδιά, δεν θα ασχοληθούμε στο μέσο μας και στις εκπομπές του μέσου μας με αυτό το θέμα. Και κάπως έτσι προκύπτει μετά και δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι μα είναι μονοθεματικά. Γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα και πολλά περισσότερα θέματα να προβάλλει και σε κάθε διαφορετική ώρα της ημέρας να έχει και διαφορετικό περιεχόμενο η κάθε εκπομπή. Αντίστοιχα, αυτό το βλέπει κάποιος πολύ και στις εφημερίδες. Στην τηλεόραση, αλήθεια είναι πιο κλειστό αυτό το πλαίσιο, ίσως και από επιλογή τους. Ναι, θα μπορούσαν να το ανοίξουν και στην τηλεόραση περισσότερο. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη στροφή, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, αλλά έχει να κάνει με το ότι είναι και διαφορετικό μέσο στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες, στα κοινωνικά δίκτυα. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επειδή φτάσαμε στο σημείο να ακούμε στο ανεμολόγιο τον Μιχάλη Πταχανιά να συμφωνεί με το Κουκουέ, αυτό να το... θα με προβλημάτιζε αν ήμουν φίλος του Κουκουέ, αν ήμουν μέλος τέλεχος, διότι οι ψηφοφόροι είναι πολύ είναι άλλο πράγμα. Έχουμε αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή ένα ιστορικό στέλεχος του Κουκουέ, ο Σπύρος Χαλβατζής. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του. Θα είναι πολιτική η τελετή αποχαιρετισμού στο Σπύρο Χαλβατζή αύριο 15 Σεπτεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Είναι, ξέρετε, το σημείο πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Αύριο Τρίτη, 15 του μήνα, στις 5:30 το απόγευμα.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data

0: Με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική

0: ιδανική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου,
5: στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο,
5: μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.
9: Παραπολύ.

Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο πρώτη ώρα, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί και περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Μπορείτε να επισκεφτείτε το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse με συνοδεία μελωδικής μουσικής και πανοραμική θέα σε όλη την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30. Κλείνετε το τραπέζι σας στο 210-24-21-055. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

Καμαζονάκης είχε πολλές και διαφορετικές συνεργασίες και πέρα από το είδος και την κατηγορία των τραγουδιών του. Σε ένα από αυτά και με τις πληροφορίες που μου έχει δώσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Θανάσης Βούτσινος, συνεργάστηκε στην ταινία «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Ταινία αυτή σε σκηνοθεσία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Μια ταινία αισθηματικού περιεχομένου αλλά με στοιχεία αστυνομικού θρίλερ. Ένας εκδότης ερωτεύεται μια καλλιτέχνηδα σε νυχτερινό κέντρο, την ερωτεύεται παράφορα, ξοδεύει τεράστια ποσά για χάρη της, που υπερβαίνουν τις οικονομικές του δυνατότητες. Η σχέση τους εξελίσσεται αλλά είναι γεμάτη εντάσεις, ζήλια, καθώς την καλλιτέχνηδα την πολιορκούν πολύ, έχει πάρα πολλούς θαυμαστές. Και κάποια στιγμή ο εκδότης θεωρείται ύποπτος για έναν φόνο μετά από ληστεία και την ανάκριση την αναλαμβάνει ένας αστυνομικός, ο οποίος αστυνομικός επίσης είναι ερωτευμένος με τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα. Σε αυτή την ταινία ένα από τα τραγούδια σε στίχους και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, το «Ξημερώνει πάλι», ερμηνεύει ο Γιώργος Μαζονάκης. Το τραγούδι θα μας οδηγήσει στο πεντάλεπτο για τα θέματα της αυτοκίνησης με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση, το Δελτίο Ειδήσεων, και μετά συνεχίζουμε εμείς εδώ δεύτερη ώρα για το σημερινό ανεμολόγιο.

μαυρομερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 14 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα του Grand Prix της Ισπανίας, στην πίστα της Μαδρίτης, μια ολοκένουργια διαδρομή. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται Grand Prix στην Ισπανική πόλη. Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorn.gr, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έκανε εντύπωση σε κανέναν μία ακόμη νίκη, ακόμη μάλλον μία νίκη. Αν θυμάμαι καλά, η 8η σε 14 αγώνες του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη για το 26, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν προκάλεσε έκπληξη. Άλλωστε, λέγαμε πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου ότι ήταν το φαβορί ο Ιταλός, έτσι κι αλλιώς, πρωτοπόρο στην βαθμολογία άλλωστε. Mm-hmm. Ωστόσο, ήταν λίγο διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έτσι ήρθε η νίκη του Ιταλού. Ήρθε περισσότερο με τύχη, αφού ήταν άτυχος ο επικεφαλής στους πρώτους 15 γύρους του αγώνα, Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε καταφέρει να φτιάξει και μια διαφορά 6 δευτερολέπτων. Ωστόσο, ήρθε το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας τη στιγμή που είχε περάσει την είσοδο του pit lane, δεν κατάφερε να κάνει ένα πιο φτηνό, ας το πούμε, λιγότερο χρονοπόρο pit stop. Mm-hmm. Και εκεί κρίθηκε ουσιαστικά η νίκη. Mm-hmm.
1: Προφανώς δεν μιλάμε τώρα μαζί για να ακούσουν οι ακροατές των Παραπολιτικών ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Αυτό είναι ήδη γνωστό. Τα υπόλοιπα γύρω-γύρω έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα το πόσο καλά πηγαίνει ο Αντωνέλη και πόσο μάλλον από κάτω έχει πάρει τον teammate του, τον George Russell, στην ομάδα της Mercedes και την πρόκληση που έχει ο Toto Wolff επικεφαλής της για να τον επαναφέρει στις ράγες.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Σίγουρα ο Βρετανός προσπαθεί όσο πιο πολύ μπορεί. Mm. Είναι η πρώτη ουσιαστική έτσι, δυνατότητα στην καριέρα του Βρετανού να διεκδικήσει έναν τίτλο και βλέπει έναν 20χρονο να του κλέβει το όνειρο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Απλά βρίσκεται 81 βαθμούς πίσω, δεν κατάφερε να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στο Grand Prix Ισπανίας. Δύσκολα θα μπορέσει να τον προκαλέσει τον Αντωνέλη, καθώς αρχίζουμε και πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν.
1: Mm-hmm. Πέραν της εμφάνισης του Αντωνέλη, έχει ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, και η εμφάνιση του Verstappen, ο οποίος νόμιζα ότι πια δεν προσπαθεί για τον τίτλο. Προσπαθεί να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα για λόγους αξιοπρέπειας.
2: Πιστεύω ότι προσπαθεί το καλύτερο που μπορεί σε κάθε αγώνα και σίγουρα κυνηγάει την πρώτη του νίκη φέτος και με τους κινητήρες της Red Bull και συνεργασία με τη Ford πάντα. Οπότε αυτός νομίζω ότι είναι ο βασικός στόχος του Ολλανδού. Σίγουρα ο τίτλος έχει φύγει εδώ και αρκετούς μήνες και το γνωρίζει πολύ καλά.
1: Αν μας έλεγε κάποιος ότι μετά από 14 Grand Prix ο Verstappen με τις επιδόσεις που είχε τα προηγούμενα χρόνια δεν θα είχε σημειώσει νίκη, μάλλον δεν θα ήταν πολύ δημοφιλής άποψη αυτή. Να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε Grand Prix Formula 1. Έχουμε το επόμενο και μάλιστα πάλι σε ένα σερκουί δρόμου.
2: Ναι, σε Σερκουέπολη, στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, τον Μπακού. Mm-hmm. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε επεισοδιακούς αγώνες εκεί πέρα και θα ξεκινήσει μια τριάδα αγώνων σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα στην Ασία, με το Grand Prix Μπαχρέιν στις επάνκες της Μαλαισίας να ακολουθεί και μετά το Grand Prix Σιγκαπούρης. Mm-hmm.
1: Και τελευταία ερώτηση για σήμερα, Λούις Χάμιλτον.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νωρίτερα, σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, τραγουδιστές, πολιτικοί και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και το Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτευτη σύγχυση, τόνισε τα παραπολιτικά 90,1 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασα μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στο κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσής του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας θα μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέντρι Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα της ιδιότητας έπειτα από ολίγο ημέρη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσο Πανταζίου, καταδικασμένο σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Ανατολή Λάρισα, σηκώθηκαν 5 νεαρία μέσα, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δάσος στην Ελλάνικα Σάνδρας Καλκιδικής ήχησε το 112 και ετοιμότητα, κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνελήφθη 40χρονος για εμπρισμού στην Εύβοια, τον είχαν συλλάβει και το 2018. Κινούνταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιώντας αναπήρα έβαζε φωτιές. Προσωρινή απαγόρευση απόπουλα επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματογό ταχύπλο Super Express μετά από τα κούμπηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης. Οι 627 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία συμφώνησε να μην επιτεθεί σε ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισήμανε ότι η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο και ισχυρίστηκε ότι η αύξηση της τιμής του ντίζελ παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και όχι στο Ιράν. Στα αθλητικά, για τη Superbet League 2, Πανιούνιος Απόλλων 1926-1-0 τελικό, όπως και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το μονοετή δανεισμό του Μαροκινού ποδοσφαιριστή Ανάση Αλαχεντίνα από τη Ρώμα. Σε μισή ώρα Ολυμπιακός ΑΕΚ και το Super Cup 2026 στο Hardball. Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για θέματα που έχετε επιλέξει και να συζητήσουμε, ή να πείτε τη γνώμη σας για κάτι που ακούσατε από άλλον συνακροατή και θέλετε να το σχολιάσετε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-8-80. Και η επικοινωνία με μηνύματα ηλεκτρονικά, email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Εκεί μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματα που έχετε απορίες για τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος με δίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Τον φιλοξενούμε κάθε Δευτέρα, έτσι λοιπόν και σήμερα στις 8.30 θα είναι κοντά μας, θα μας ενημερώσει για επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, συνταξιδοτικά, εργασιακά και το καθεξής, και θα μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα που εσείς θα στείλετε με email. Στην κυρία Αγγελική να πω ότι με έχει ήδη ενημερώσει η Ειρήνη από το τηλεφωνικό μας κέντρο, οπότε έχω το ερώτημά σας για τον κύριο Ρίζο.

Καλά κάνει, λέει ο Γιώργος ο Μιχάλης, και στυλιτεύει τα των ναρκωτικών. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Αν όμως έχουν διαφορές και αντίθετες γνώμες οι επιστήμονες μεταξύ τους, δεν έχουμε απώλειες ζωής. Με ποιο κριτήριο διαλέγουμε γνώμες από διαφωνούντες επιστήμονες? Με το ποιο είναι τελικώς αυτό που αποδεικνύεται σωστό. Κάποια περίοδο πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη για πολλά χρόνια, για αιώνες. Ή ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη. Αυτή ήταν η επίσημη γνώση. Η επιστήμη δεν είναι. Αυτό είναι ένα. Τον καταλαβαίνω τον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Είναι ένα λάθος που το κάνει πάρα πολύς κόσμος. Νομίζει ότι η επιστήμη είναι κάτι το οποίο όλοι αποδέχονται και κανένας δεν έχει διαφωνία. Ενώ η επιστήμη είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχω μια θεωρία, πειραματίζομαι γύρω από αυτή τη θεωρία. Εφόσον τα πειράματα μου επιβεβαιώνουν την θεωρία, η θεωρία τότε μπορεί να θεωρηθεί επιστημονική θέση, και υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες. Δηλαδή θα πας σε δύο γιατρούς, θα σου πούνε και δύο το ίδιο πράγμα σε πολλές περιπτώσεις, και σε κάτι απλό και καθημερινό σας λέω. Τώρα αν αυτά τα προσθέσετε και στην ελληνική κοινωνία, που με βάση αυτή την έρευνα που πλέον την έχω, Ευαγγέλιο, που διεξήχθη πανευρωπαϊκά πριν από λίγους μήνες, αν σε τι ποσοστό σε κάθε κοινωνία πιστεύει ο πληθυσμός ότι του κρύβουν την αλήθεια, δεν του λένε τι πραγματικά συμβαίνει, κάτι κρύβεται από πίσω και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό που πιστεύει ότι μας κρύβουν κάτι, δεν μας το λένε, είναι περίπου 50%, ενώ ας πούμε στις σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό που πιστεύει ότι έχουν βρει το φάρμακο για τον καρκίνο και μας το κρύβουν είναι 3-5%. Τι να σας πω, είμαστε εμείς ψεκασμένοι σε μεγαλύτερο ποσοστό, ή είναι οι Σκανδιναβοί κουτόφραγγοι που τρώνε ό,τι τους σερβίρουν? Οπότε σε μια χώρα, σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, που είναι πολύ μεγάλο, δυσανάλογο, πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό που αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή, όλα αυτά παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση.

0: Καλησπέρα στον Έλλη. Άκουσα σε άλλο σταθμό συνάδελφό σας να λέει ότι η κυρία Καριστιανού είναι κβαντική παιδίατρος. Ξέρετε κάτι εσείς? Βεβαίως. Ένα από τα πρώτα πράγματα που τραβήχτηκα και σε αντίθεση με πάρα πολλούς συναδέλφους που είχαν ανέβει στο ρεύμα της εποχής, είχαν σκαρφαλώσει το κύμα της εποχής και μίλαγαν για μάνα τεμπών. Και τώρα κάνουν κριτική στη μάνα των τεμπών. Ήταν όταν είδα στο βιογραφικό της αυτό, βαντική, ιατρική, ολιστική και τα λοιπά. Λέω, όπα, εδώ έχουμε θέμα. Αλλά ξέρετε τι, από ένα σημείο και μετά, και αυτοί που με μια ευκολία παίρνουν θέση για ένα πρόσωπο όταν θεωρούν ότι εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν, δεν το στηρίζουν το πρόσωπο γνήσια και αυθεντικά επειδή νιώθουν σωστό το αίτημά του, το στηρίζουν διότι πιστεύουν ότι αυτή η στήριξη θα αποφέρει και σε εκείνους. Ας πούμε πάνε πήγαν διάφοροι από κόμματα, από πολιτικές θέσεις, σου λέει θα πάρουμε κι εμείς κάτι από το κόσμο που θα μαζευτεί για την Καριστιανού. Όταν με την ίδια ευκολία στηρίζουν και ξαφνικά όταν διαπιστώσουν ότι όχι μόνο δεν έχουν κάτι να πάρουν, αλλά μπορεί να χάσει και το κόμμα τους κάτι, όπου αυτή φτιάχνει δικό της κόμμα, οπότε θα μου πάρει τελικά κανένα ψήφο, το γυρίζουν και κάνουν επίθεση. Δεν τα βάζω τόσο με αυτούς όσο με εσάς. Εσάς που όταν κάποιος σας λέει κάτι που συμφωνείτε και εσείς εκείνη την περίοδο τον αποθεώνετε και δεν στέκεστε να δείτε, ναι, αλλά τελικώς αυτό που μου έλεγε ήταν λάθος. Για να διαμορφώσετε. Ποιος μου λέει αυτό που κατά καιρούς θέλω και ας είναι λάθος μετά και ας το γυρίσει και ο ίδιος όπως το γυρίζω και εγώ, θα τον έχω ψηλά. Ενώ αυτός που μου λέει από την αρχή κάτι που με ενοχλεί, δεν με ενδιαφέρει αν τελικά αποδειχθεί λάθος, δεν το μετράω, γιατί κοιτάζω μόνο με τη στιγμή, δεν κοιτάζω με το αποτέλεσμα. Έτσι δεν με λέγανε πως η Γερμανοτσολιά τότε που ερχόταν η ελπίδα και δεν ήμουνα με νύχια και με δόντια να γκαρίζω υπέρ του Τσίπρα και του Βαρουφάκη και οι 8 στους 10 από αυτούς που στήριξαν τότε όλο αυτό το πρώτη φορά αριστερά, εκείνο το πρώτο εξάμηνο, στη συνέχεια συχτηρίζουν, κατηγορούν τον Τσίπρα, κάνουν, ράνουν. Εμένα όμως τον καημένο που λούστηκα τα Γερμανοτσολιά τότε, δεν ήρθε κάποιος να μου πει ρε Λαβίθη, τελικά εσύ είχες δίκιο και οι άλλοι που μας λέγανε η ελπίδα έρχεται και του στηρίζαμε, τελικά αυτοί αποδείχτηκαν λάθος. Άρα θα έχετε ανθρώπους να έχουν δημόσιο λόγο ανάλογα και με την κοινωνία που υπάρχει. Αυτή η κοινωνία θέλει τέτοιο δημόσιο λόγο. Οπότε μην τα βάζετε τόσο με την ποιότητα του δημοσίου λόγου. Βάλτε τα με τους εαυτούς σας που δεν είστε πιο αυστηροί στο πότε κάποιος σας λέει κάτι με το οποίο συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή σας αρέσει και δεν σκέφτεστε λίγο βαθύτερα. Αυτά και συνεχίζουμε με τον παππού Κώστα από Κουκάκι. Γεια σου παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα αδελφέ μου.
0: Καλώς το να.
1: Σε άκουσα στο μονόλογό σου. Εγώ νομίζω ότι...
0: Παράπονη, ναι, έπρεπε να είχα και λίγο μπουζουκάκι από κάτω. Τυριλίν.
1: Άκουσε ένα χρυσό μου. Έχω την πεποίθηση πλέον ότι δεν πάμε καθόλου καλά όλοι μαζί. Αυτό που έγινε με τον άτυχο αυτόν νέο των 54 ετών είναι λόγω αδιαφορίας και περιφρόνησης. Σημείωσε το αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει.
1: Έλεγξε το και θα δεις ότι είναι σωστό. Έχουμε πέσει όλοι με τα μανία στα λεφτά. Λεφτά. Τα λεφτά είναι παντού, δεξιά και αριστερά. Ό,τι βρίσκεις, ό,τι πρόβλημα είναι λεφτά. Έχουνε πεθάνει πλέον όλα τα σπουδαία αισθήματα. Η υπερηφάνεια, η αυτοπεποίθηση, η προσοχή, το νιάσιμο, η αγάπη, ένα σωρό ωραία, η τιμιότητα. Έχουν πεθάνει όλα αυτά και έχουν βγει φόρα όλα τα κακά, όλα. Όλα τα κακά, χρυσό μου, όλα. ναρκωτικά, καλάζνικο, φόνη, ό,τι θέλεις ακούς από παλαβομάρες. Ξεκινώντας από τους πολύ ψηλά, όπως είναι ο πατρερούλης πλέον της Αμερικής, μέχρι ότου φτάνει πολύ χαμηλά αυτός που δεν έχει να φάει. Όλοι αυτοί λεφτά θέλουν. Όλοι με τα λεφτά ασχολούνται. Από εκεί και κάτω τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να ακούει μονάχα το Κώστα το Γαλλί. Υπερασπίσει το παιδί, διότι αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Μεγάλο, μεγάλο, πώς το λένε, λόγο που είπε ο άνθρωπος αυτός. Ήθελα να σε ρωτήσω, χαρά μου, διάβασες καθόλου το βιβλίο που σου στείλα? Βρήκες χρόνο?
0: Ναι, αμέ.
1: Σ' άρεσε?
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
1: Μπορώ να σου στείλω πολλά από αυτά.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Αρκεί να μου πεις ότι σ' αρέσει. Το παιδί το ευχαριστήθηκε αυτό που ήταν για εκείνο.
0: Ελπίζω. Έτσι έδειξε. Ελπίζω.
1: Θα του φτιάξω κι άλλα, θα του φτιάξω κι άλλα. Δυστυχώς, χαρά μου, έχω χάσει την όρασή μου και δεν μπορώ να γράψω.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό που κάνω, το κάνω ειδικώς για σένα. Δεν έχω άλλο.
0: Εντάξει. Καλοσύνη σου και μόνο αυτό που το κάνεις.
1: Ναι. Σε έχω πολύ στην καρδιά μου.
0: Κι εγώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και που
0: εγώ,
1: με ακούς,
0: να
1: είσαι πάντα καλά και με αγάπη για την οικογένεια.
0: Γεια σου, παππού Κώστα.
1: Καληνύχτα, Χρυσό.
0: Γλυκύτατος άνθρωπος. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ο στίχος υπάρχει ελπίδα, αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα, είναι από το περίφημο «Κάποτε θα έρθουν». Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όχι, και η μουσική του Θοδωράκη, δεν είναι τραγούδι του Χατζή. Και το ερμήνευσε εκπληκτικά και έτσι έχει μείνει ως ίσως η καλύτερη εκτέλεση, η ερμηνεία, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τον Χατζή, τον καλλιτέχνη Κώστα Χατζή, ο οποίος για μένα το γεγονός ότι έχει αυτή την οικουμενικότητα, δηλαδή τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος και δεν τον ενδιαφέρει το σύστημα, οι συνθήκες, το περιβάλλον, καταλαβαίνει ο Χατζής, γιατί και εγώ αυτής της νοοτροπίας, αυτής της σκέψης είμαι, ότι στον πυρήνα όλων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Δεν είναι τα υπόλοιπα που διαμορφώνουν τον άνθρωπο, ο άνθρωπος διαμορφώνει τα υπόλοιπα. Συνεπώς τον θεωρώ κορυφαίο, τον Κώστα Χατζή, ο οποίος πλησιάζει τα... έχει κλείσει τα 90 και θα φτάσει όπου να είναι τον παππού Κώστα που μας μίλησε τώρα, που είναι στα 95 ο παππούς Κώστας, και μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια του και να έχουμε και την διάβγειά του. Επίσης ξέρετε ότι επί της αρχής εγώ δεν έχω αυτές τις λογικές ότι παλιά υπήρχαν μόνο θετικά πράγματα και πλέον μόνο αρνητικά. Αλλά τέλος πάντων δεν ήθελα τώρα πάνω σε αυτό να επεκταθώ, γιατί έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά παίρνει το λόγο ο κύριος Κώστας Μαντενίδης από το Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
10: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
9: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Mortiliacom.artinfo.gr.
16: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο και όπως σας είπα συνεχίζουμε με ακροατές. Είναι ο κύριος Μαντενίδης. Γεια σας κύριε Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πρώτα να θίξω το θέμα του πρώτου γυμνασίου Λαγκαδά που αποφάσισαν να το κατεδαφίσουν αφού το άφησαν να ερυπώσει. Είναι έργο πρότυπο αρχιτεκτονικής, να πω στους ακροατές, επειδή φτιάχτηκε από το καθεστώς Παπαδόπουλου. Και όταν λέω πρότυπο αρχιτεκτονικής, ήταν οι αίθουσες εξαγώνιες, κυψέλες τις ονόμαζαν, όλες οι αίθουσες είχαν θέα στην αυλή, ισόγειο όλες οι αίθουσες, εκτός από τα γραφεία του διευθυντή και των καθηγητών που ήταν σε έναν όροφο επάνω. Λοιπόν κύριε Λαβή, μόλις ήρθα από εκεί, πήγα, έβγαλα φωτογραφίες και στο γυμνάσιο που θα πάνε τα παιδιά σε ένα χωριό 5 χιλιάμετρα από το Λαγκαδά. Δηλαδή σκεφτείτε, ο Λαγκαδάς είναι 10.000 κάτοικοι και τα παιδιά πηγαίνουν από την Παρασκευή σε ένα χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά που είναι 4-5 χιλιάδες κάτοικοι το πολύ. Και έχει τα δικά του παιδιά, έχει ένα σχολείο, το έβγαλα φωτογραφία, θα σας τα στείλω. Σε ποιο email, γιατί θέλω, σας έστειλα και ένα τέτοιο που γράφει ένα site του Λαγκαδά, έγραψε την ιστορία.
0: Ναι, σε αυτό.
1: Όχι.
0: Της δουλειάς.
1: Ναι, της δουλειάς, ποιο είναι το...
0: Ρε, αυτό, αφού μου στέλνετε email, radio@parapolitica.gr.
1: Α, radio@parapolitica.gr.
0: Ναι, αυτό εκεί μου στέλνετε, ναι.
1: Ναι, το στέλνω όμως μέσα από το ράδιο, οπότε δεν βλέπω το δικό σας,
0: κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, ναι, μέσα από το ράδιο έρχεται και εσάς, από την εφαρμογή, ναι.
1: Ναι, από το
0: ράδιο παπάκι. radio@parapolitica.gr.
1: Λοιπόν, τώρα, να πούμε τον απολογισμό του καλοκαιριού 2026.
0: Τον απολογισμό του καλοκαιριού 2026, για πείτε.
1: Λοιπόν, η κοινωνία ανθρωποειδών και απνοερυφίων, των δούλων υπηκών δεσποτάδων και καρτέλων κοντζαμπάσιδων κατσαπλιάδων, του πριγκιπάτου εθνικοφρονών φρισκοπατριδοκάπηλης μάφιος ο καρτελοκομματοκρατίας, είναι σε αφασία τα αμνοερύφια και οι δούλοι υπήκοοι. Θα εξηγήσω γιατί. Λόγω υπέρμετρου
0: αδιεξόδου
1: υποκρισίας στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει, είναι μια κοινωνία υποκρισίας, όλοι υποκρίνονται. Ότι όλα πάνε καλά, όλα πάνε... Λοιπόν, λειτουργικού αναλφαβητισμού, κανένας δεν διαβάζει, είναι κολλημένοι στις ειδήσεις, τι λένε αυτά τα βελτσιδοκάναλα, και αυτό πιστεύουν, ό,τι τους πούνε. Κομματικού και οικογενειακού νεποτισμού, διάβασα σήμερα τυχαία,
0: ναι,
1: την περίπτωση του Ζούλα με την αντίστοιχη που κάνει τα ρεπορτάζ που είναι αναγνωρισμένος ο άνθρωπος από άλφαξ που κυρνάει το επίθετό του τη ΣΕΡΠ που κάνει τα ρεπόρτερ, ρεπόρτερ είναι η κομπή του,
0: ναι,
1: που κάνει τα ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο
0: του Αυγερόπουλου,
1: του Αυγερόπουλου, ναι,
0: ναι,
1: και έκανε παραλληλισμό κάποιος το βίο και την πολιτεία του Ζούλα. Ένα παιδί του κομματικού σωλήνα, τέλος πάντων, με την ευρύτερη έννοια του όρου, ο μπαμπάς δημοσιογράφος της Καθημερινής, τον βόλεψε εκεί, έπινε καφέ στο Κολωνάκι και τώρα βρέθηκε με 800.000 ευρώ τίμη. Έδωσε αύξηση στον εαυτό του 800.000 ευρώ. Ο Ζούλας.
0: Τα 800.000 ευρώ.
1: Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πώς κάνει καριέρα ένα νεποτικό υβρίδιο και πώς ένα τίμιο εργαζόμενο, τον απέρριψε τέτοια έξοδα για να κάνει μια εκπομπή, κάτι τέτοιο. Σαν πρόεδρος της Έρδια. Απέρριψε την πρόταση του Αυγερόπουλου να κάνει κάποια εργασία τέτοια. Παρ' όλα αυτά τον τίμησαν οι διεθνείς επιτροπές σας και τον δώσαμε το βραβείο. Και για φέτος. Τον Αυγερόπουλο φυσικά. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει υπαρξιακό αδιέξοδο των Αιωλίων. Ακούστε τι έγινε, κύριε Λαβίδη, πώς ενημερώθηκαν. Ήρθαν οι Βούλγαροι κυρίως. Τι κάνανε, αγοράσανε με τη χρεοκοπία, φτωχοί, αγοράσανε στις περιοχές του κόλπου της, του Σταυρού, της Ασπροβάλτας, μέχρι την Καβάλα σχεδόν, τα αγοράσανε και τώρα τα σπίτια αυτά τι τα κάνουνε. Τα κάνουνε άτυπο Airbnb, έχουν τους δικούς τους πελάτες από Βουλγαρία, τα οικονομάνε και ήδη επενδύουν τώρα και σε ακίνητα να πάρουν στη Θεσσαλονίκη. Και, δηλαδή δείτε πώς γίνεται και φτωχαίνει ο Έλληνας και χάνει και την περιουσία του.
2: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Οι θάλασσες μένουν έτσι. Οι Έλληνες δεν πάνε στην θάλασσα. Όχι. Θα είναι ξαπλωμένοι στις καπλώστερες ή θα παίξουν ρακέτα ή το πολύ πολύ κανένα βόλεϊ έτσι εκεί τάχα να ρίξουν το κορμί του στα κοριτσάκια και τα αγοράκια. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ρεκτινισμός εις την ιωστή.
0: Εντάξει κύριε Μαντινίδη.
1: Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κρετινισμός εις την ιωστή. Συγγνώμη ρε εσείς boomers. Παίζετε ακόμα ρακέτες. Έχουμε 2026, είστε με τα καλά σας. Ήταν της μόδας τέλη 90, τη δεκαετία του 2000. Άντε εκεί μέχρι τα μέσα του 2010. Ποιος παίζει ακόμα ρακέτες. Βγαίνετε και με, πώς το λένε, αυτά τα κουστούμια με τις βάτες και τυλίγεται και πάνω το μανίκι. Είναι προφανές ότι Δεν ξέρω αν μας ακούει η οικογένεια που έχει το παιδί της με το όνομα Αχιλλέας, γιατί δεν ονομάζουν και πολλές οικογένειες τα παιδιά τους Αχιλλέας, που ήταν δίπλα στον κύριο Μαντενίδη. Τον πρίξατε τον άνθρωπο. Αχιλλέα αυτό και Αχιλλέα εκείνο. Του μείνε. Ναι, πολύ μου αρέσουν αυτά, κύριε Πέτρο. Καλά κάνατε και μου το στείλατε αυτό το μήνυμα. Είναι λίγο για προσωπική ανάγνωση. Σωστός και ο κύριος Βαγγέλης. Ωραία μου τη λέτε. Εννοείται ότι θα αναφέρω και τη συγκεκριμένη συνεργασία και θα ακούγεται τότε μετά από χρόνια. Πολύ ωραία το σκεφτήκατε. Ο Ερωτόκριτος μου γράφει: γιατί βάζεις το ίδιο τσουβάλι Τσίπρα και Βαρουφάκι, είναι δυνατόν? Είναι πολύ απλή απάντηση, Ερωτόκριτε, διότι εκείνη την περίοδο, το πρώτο εξάμηνο του 15 που αναφέρομαι, όσοι με κατηγορούσαν, θεωρώντας ότι δεν στήριζα όσο έπρεπε την ελπίδα που ήρθε, τους έβαζαν αυτοί στο ίδιο τσουβάλι. Δεν διαχώριζαν. Ίσα-ίσα κάποια στιγμή το Βαρουφάκης, μετά από εκείνο το περίφημο, την περίφημη μη χειραψία με Dijsselbloem, είχε πάρει και πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία και δημοτικότητα. Μήπως είστε κι εσείς, κύριε Ρωτόκριτες, εκείνους που τότε μου με λέγανε Γερμανοτσολιά και τώρα διαχωρίζετε Τσίπρα και Βαρουφάκη?

0: Η πλάκα ποια είναι? Όσοι με δημόσιο λόγο έλεγαν την Καριστιανού μάνα των τεμπών και στην πορεία την επικρίνουν γιατί δεν τους βγήκε έτσι όπως θέλανε, αύριο θα προκύψει κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποια άλλη κατάσταση. Πάλι για τους λόγους αυτούς, τις σκοπιμότητες, θα το έχουν αυτό το πρόσωπο, αυτή την κατάσταση πολύ ψηλά. Μέχρι που δεν θα τους δίκε, δεν θα βγει έτσι όπως θέλουν και θα το... Όλοι εκείνοι που όταν τη λέγανε μάνα τεμπών τους άρεσε και λέγαν μπράβο, εσείς είστε οι μόνοι που τα λέτε, δεν είστε σαν τους άλλους. Μόλις αποκαλέσουν το επόμενο πρόσωπο ή την επόμενη κατάσταση με τον ίδιο τρόπο, πάλι θα τους, θα τους έχει ψηλά το πλήθος, ο όχλος. Δηλαδή εμείς οι λιγότεροι που δεν παρασυρώμαστε τόσο πολύ από το συναίσθημα και που δεν παρασυρώμαστε από προσωπικές σκοπιμότητες, γιατί δεν διεκδικούμε ψήφου ούτε για μας ούτε για το κομματίδιό μας, τα ακούμε ότι δεν στηρίζουμε την ανατροπή, την αντίσταση, το ένα το άλλο, δικαιωνόμαστε στην πορεία, γιατί είναι μαραθώνιος η πολιτική ζωή, δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Αλλά πάλι σε δημοφιλία παραμένουμε χαμηλοί, διότι όπως είπε και ο κύριος Μαντενίδης, περιμένουν τον επόμενο που θα αποθεώσει οι κρετίνοι για να τον αποθεώσουν. Αυτό δεν πειράζει αν στην πορεία πάλι τον βρίζει αυτόν που τη Δευτέρα βρίζει αυτόν που την Κυριακή αποθέωνε. Δεν έχει σημασία, κρατάμε μόνο την Κυριακή. Η Δευτέρα δεν υπάρχει. Ο κύριος Χρήστος παίρνει το λόγο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Θα τα πω, παρόλη την ταραχή μου με το πρώτο κύριο, θα μιλήσω λακωνικά, ντόπρα και σταράτα όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Επισήμονας μου έχει πει ότι τα ψυχοφάρμακα δεν ανήκουν στον χώρο των ναρκωτικών. Ο συγκεκριμένος κύριος κορπάει fake news αυτή τη στιγμή. Ούτε οι ψυχικά άρρωστοι είναι πλεζάκηδες, ούτε χρήστες άλλων ουσιών. Στους χώρους που έχω κινηθεί βοήθεια στο ψυχικά αρρώστων, ποτέ δεν συνέντησα χρήστη ναρκωτικών. 2 στους 1000 ήταν που ήταν πρώην χρήστη ναρκωτικών. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.

σας το είπα εγώ, κύριε Μιχάλη, ότι γίνεστε λίγο δοστρωτήρας και εντάξει είναι το στυλ σας, αλλά άλλο όταν μιλάμε για θέματα πολιτικά που είναι πολύ έτσι υποκειμενικά, άλλο όταν πάμε σε πολύ πιο συγκεκριμένα θέματα και εκεί κατηγοριοποιούμε και τσουβαλιάζουμε. Καλησπέρα, γράφει ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη. Όταν το AI καταστεί υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα, ίσως η πιθανότητα δεν είναι μηδενική. Αυτά που λένε ότι θα καταλάβει το AI το ίντερνετ τους επόμενους 6-8 μήνες, εντάξει, αυτό είναι υπερβολή, είναι για εντυπωσιασμό. Όπως το ότι την ονόμασαν τεχνητή νοημοσύνη, γράφει, είναι για εντυπωσιασμό. Ίσως η επιστροφή κερδών δεν είναι όσο γρήγορη θα ήθελαν. Ωστόσο, ιούς υπολογιστών έχουμε για δεκαετίες και έχουν προκαλέσει και σοβαρές καταστροφές. Υπάρχει και το θεωρητικό τεχνητή γενική νοημοσύνη, όπου εκεί πλέον είναι το σκέφτομαι, άρα υπάρχω και το θέλω, αφού υπάρχω θέλω να συνεχίσω να υπάρχω. Αυτό που γνωρίζουμε γράφει από την επιστημονική φαντασία. Αυτό για να επιτευχθεί μπορεί να είναι στα επόμενα 5-10 χρόνια, μπορεί και στα επόμενα 100 ή 1000. Και μετά γράφει θα εξαρτάται, παράδειγμα λέει, όταν περπατάμε στο δρόμο κάνουμε στην άκρη να περάσουν τα μυρμήγκια. Όχι, δεν τα υπολογίζουμε καν. Οπότε θα μας αντιμετωπίσει και η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Ο Άγρας μου διευκρινίζει ότι επειδή εγώ βγήκα πρώτος, εγώ δεν είπα τίποτα για τα ψυχοφάρμακα. Ο δεύτερος, βεβαίως, ο Μιχάλης, ίσως να μην είχε συντονιστεί από την αρχή, Άγρα. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Εσύ όντως έκανες αυτή την πολύ ωραία αναφορά. Εγώ κράτησα περισσότερο το λιμάνι Λίθ. Σωστά το θυμάμαι. Στην Ανταρκτική.

0: Παίρνει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Γιώργος από το Λυκαβητό. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Ραβίθη μου.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να σας μεταφέρω τη συμπάθεια και την εκτίμηση στο πρόσωπό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εσείς, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ευχαριστώ. Ήθελα μια ερώτηση. Εγώ είμαι τυχαίος άνθρωπος, καθημερινός, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Ήθελα να μου πείτε εσείς που διαβάζετε, που είστε μεγαλύτερός μου, που ξέρετε εδώ στα πράγματα, να σχολιάσετε τη λαϊκή αγρυπνία για το Μαζονάκι, παρακαλώ.
0: Τι θέλετε να σχολιάσω σε αυτό, αν είναι κάτι που με βρίσκει εμένα, που θα το έκανα, εγώ δεν θα το έκανα.
1: Πώς το κρίνετε, πώς το κρίνετε.
0: Προσπαθώ να είμαι κομψός, να μην είμαι έτσι. Εγώ δεν θα το έκανα.
1: Εσείς δεν θα το κάνατε, μάλιστα.
0: Προσπαθώ να είμαι κομψός, επειδή είναι και πολύ πρόσφατο το γεγονός.
1: Εντάξει. Αυτό, κύριε Κωνσταντίνε, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.

Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε, όπως κάνουμε κάθε πλέον Δευτέρα αυτήν την ώρα 8.30 το απογευματάκι, βραδάκι, τον εργατολόγο κύριο Διονύση Ρίζο. Θα μας ενημερώσει για εξελίξεις στα θέματα αυτά και θα απαντήσει και σε δικά σας ερωτήματα συνταξιοδοτικά, εργασιακά, κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον τα έχετε, τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@papakiparapolitika.gr.

Τουρκίας, από την Τουρκία. Αύριο, τις επόμενες μέρες, ώρες, θα έχουμε και πιο επίσημη έτσι ανακοίνωση. Στόχος της κυβέρνησης είναι να εγκατασταθούν νέοι κάτοικοι στο ακριτικό νησί, μόνιμα να εγκατασταθούν, και γι' αυτό γίνονται έργα υποδομών και υπάρχουν κίνητρα που φτάνουν και τα 5.000 ευρώ ετησίως. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί, εγώ δεν έχει τύχει. Μεγίστη, είναι η κανονική του, η επίσημη έτσι ονομασία του,

Είναι όπως τη Σαντορίνη, η ονομασία είναι νήσος Θύρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει τύχει να το επισκεφτείτε. Στα πλάνα, στα βίντεο, δείχνει πανέμορφο. Αν κάποιος έχει πάει, ας μας

0: Εσύ πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
0: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα.

0: σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φαέθον, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ιταλογάλου μπαρόκ μουσουργού Ζαν Μπατίστ Λιλί, σε λιμπρέτο του Φιλίπ Κινό, διασκευάζεται από τη συνθέτρια Βασιλική Λεγάκη και παρουσιάζεται σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας. Η νέα εκδοχή της όπερας Φαέθον στις 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Βλέπω το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο, κυρία Αναστασία, το έχω σημειώσει. Ο κύριος Κυριάκος στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Προσπαθεί να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι στρεφόμαστε στα βιντεοπαιχνίδια, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στις εξαρτήσεις, μα στα τυχερά παιχνίδια, όχι στα βιντεοπαιχνίδια, συγγνώμη. Γιατί οι άνθρωποι στρεφόμαστε σε διάφορων ειδών εθισμούς. Θα το διαβάσω σε λιγάκι, είναι λίγο μακροσκελές, αλλά όχι τόσο ώστε να μην το διαβάσω σε σχέση με το περιεχόμενό του που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

3 λεπτά για να κλείσουμε την δεύτερη ώρα για το σημερινό ανεμολόγιο και να επιστρέψουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Εδώ πάντα στα Παραπολιτικά 90,1 με το νέο πρόγραμμα για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Κάθε μέρα με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή, μαζί 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας και συζητάμε. Έκανα μια παύση γιατί θέλω να δω πώς θα προσθέσω ότι λέτε τη γνώμη σας όχι μόνο για κάποιο θέμα που σας απασχολεί, αλλά λέτε τη γνώμη σας και για κάτι που ακούσατε στην ίδια την εκπομπή και που συνήθως μπορεί να διαφωνείτε να ακουστεί ο αντίλογος. Ένας από τους λόγους που κάποιες φορές απαντάω και κάποιες όχι είναι διότι θέλω να υπάρχει δυνατότητα να νιώθει ο ακροατής ότι κάτι που δεν του άρεσε δεν απαντήθηκε και να έχει κίνητρο να καλέσει.

Όχι και ο χιτήρης, κύριε Βαγγέλη. Στη ρύθμιση του ήχου, Πισμπίκης Νίκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια, Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο, Λαβίθης Κωνσταντίνος. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μας καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Νέες δημοσκοπήσεις πλέον αρχίζουν και έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι αλλιώς εξετάζουμε τις δημοσκοπήσεις λίγο μετά τις εκλογές, τους πρώτους μήνες, αλλιώς το δεύτερο χρόνο, τον τρίτο, αλλιώς όταν πλέον μπαίνουμε και επίσημα σε προεκλογική χρονιά. Με τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο να διατηρεί το προβάδισμά της, αλλά να βελτιώνει και τα ποσοστά της.

Κάτι το οποίο, όπως έχω καταλάβει από πολλούς ακροατές και ακροάτριες που μιλάμε και που δεν είστε καθόλου υπέρ της κυβέρνησης, σας προκαλεί από μεγάλη εντύπωση, μα πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει, μέχρι μεγάλη δυσπιστία. Σιγά μην είναι αλήθεια, φτιαχτές είναι. Αργά ή γρήγορα θα ξέρουμε, το ερώτημα δεν θα μείνει υποθετικό. Προς το παρόν πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
2: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Συγγενείς, φίλοι τραγουδιστές, πολιτικοί και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή στην Νίκαια. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τονίσει τα παραπολιτικά 90 κομμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασα μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσης του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτε Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο φρονιστικό κατάστημα της Θεότητας έπειτα από λίγο ημέρη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους προβολισμούς έξω από Beach Bar στην ανάπησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Παράδεσος και της 31 Οκτωβρίου της προθεσμίας υποβολής για καταχώρηση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρό ΓΕΜΗ των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κρίσης 2025 δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα της αγοράς προχωρά άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με την δικηγόρο του Βάσο Πανταζή, ο καταδικασμένος σε κάθε 63 ετών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Συνελήφθη 40χρονος για εμπρισμού στην Εύβοια, τον είχαν συλλάβει και το 2018. Κινούταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιώντας αναπτήρα έβαζε φωτιές. Προσωρινή απόγραψη απόπειρου επιβλήθηκε στο βιβαντικό χρηματογραφικό πλοίο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσθεσης. Οι 627 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε προσωρινά σήμερα λόγω της δραστηριότητας της Έτνας καθώς το ηφαίστειο βρυχάται εκτοξεύοντας στάχτες και καπνούς. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρώπη χρειάζεται παγογραφιστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, επ' ευκαιρία της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρκτικής στο Ρωμανιάμι της Φιλανδίας. Ήδη η περιοχή προσελκύει την προσοχή της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεράστια κοιτάσματα φυσικών πόρων, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα όσο λιώνουν οι πάγοι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας Ολυμπιακού Άκη για το Super Cup 2026 στο Handball, οι ερυθρόλευτοι προηγούνται 17 στον 19ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ ανδρών αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Σλοβενίας για τους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 10 το βράδυ. Παραδοκής νεφώσεις και πιθανότητα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Βραδάκι πλέον Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους που έχετε την ονομαστική σας εορτή του Σταυρού. 5 λεπτά μετά τις 8, το απογευματάκι, βραδάκι, η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, και ξεκινάμε την τρίτη ώρα για την σημερινή εκπομπή. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, με τον την τρίτη και τελευταία ώρα δηλαδή, με τον κύριο Γιάννη από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Πώς είσαι Κώστα μου?
0: Καλά είμαι.
1: Αργία και που τον άκου Κώστα, περίμενα να σου πω.
0: Ναι.
1: Πάω 83 χρονών.
0: Ναι.
1: Δεν μοιάζω, μοιάζω για 65. Για να κάνω καλή ζωή, γυμνάζομαι. Έχω διαβήτη από 28 χρονών. Κάνω 4 τουνσουλίνες. Μου έχουν βγάλει τα δόντια. Τα δόντια, ξέρεις πάνω πει. Μια πολυκατοικία, έρχομαι στην Αθήνα σε έναν απατεώνα καθηγητή, παρτιμπουνέντα στον Ευαγγελισμό. 30.000 επίσκεψεις μου παίρνει. Κάνε και τούτη την εξέταση στη γωνία μου, παίρνει άλλα 20.000. Να πάω και να έρθω στην Πάτρα.
0: Δείχνεται νεότερος όμως και σιδερένιος.
1: Στην Πάτρα, να πάω και να γυρίσω στην Πάτρα, ήθελα άλλες 30.000, 80.000. Επί 20 χρόνια κάνε τα λογαριασμό. Άκου τώρα, τ' άλλο, για γιατρούς συζητάω, θα σου πω και για τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Εσήκωσα ένα βάρος και γέμισε στο το αριστερό μου μάτι αίμα. Δεν μπόρεσα να πάω. Πάω σε έναν επίκουρος καθηγητής εδώ, δεν ήξερα και πού να έρθω στην Αθήνα. Και πάω, δεν είναι τίποτα, μου λέει, με κλείνει τις πόρτες, μου λέει θα μου δώσεις ένα χιλιάρικο, θα στο φτιάξει. Μου δίνει ένα, του δίνω ένα χιλιάρικο και με πλακώνει ένα μέσο στις ενέσεις στο μάτι. Με πλακώνει στις ενέσεις, με κράτησε και αυτός κάπου 7 χρόνια, 8 κάτι τέτοιο. Μου πήρε, τα έκανα λογαριασμό, 40.000 μου πήρε αυτό. Επειδή σε έχω, εγώ είμαι έμπορας και έχω μεγάλο θάρρος. Γράμματα δεν ξέρω μόνο, αλλά δεν με πιάνεις πουθενά στο στόμα. Γιατί είμαι από 5
0: χρόνια. Οι γιατροί σας πιάνουν, ποιος δεν. Ναι, αλλά με τους γιατρούς την πατήσατε. Οπότε τι να το κάνω το πεζοδρόμιο.
1: Άκουσε εδώ να σου πω. Εσείς ξέρετε γράμματα. Εγώ γράμματα δεν ξέρω τότε γιατί δεν υπήρχε το κοντήλι. Είχα 2 γιατρούς ακόμα απ' έξω. Και τους λέω, παιδιά, και σου ξέρα. Δεν ξέρετε ένα γιατρό να πάει να μου φτιάξει το μάτι. Δεν μου έλεγε κανένας το ραλάτο κάτι. Επειδή σε έχω τάρρος, εγώ χτύπαγα τις πόρτες, χτυπάω την πόρτα που λες. Σ' αυτόν με στράβωσε, του λέω, Νίκο, με στράβωσες από το ένα μέρος. Το άλλο μπορεί να μου το φτιάξει. Μου λέει, έλα σε 3 μήνες, να μην τα πούμε. Εκεί θα γινόταν μάχη. Αλλά δεν έβλεπα, αφού δεν έβλεπα τι ράπτα. Σηκώθηκα και έφυγα, χτυπάω την πόρτα και ανοίγω μόνο του την πόρτα και πάω σε ένα Γεωργακόπουλο από την Άπα. Του λέω, ο Κώστα του λέω με γνωρίζει. Μου λέει, πες εδώ. Δεν με γνωρίζει, μου δεν στράβωσε το αφεντικό σου από εδώ. Λοιπόν μου λέει, δεν γνωρίζω, μου λέει. Του λέω, εσύ μπορείς να μου φτιάξεις το μάτι άλλο να βλέπω, γιατί δεν με στράβωσε από το άλλο. Μου λέει, ωραία λεφτά έχεις, μου λέει, τράβα δε πήρα λάπης τη βουλιαγμένης.
0: Εντάξει, μην πούμε όλη την ιστορία τώρα, Γιάννη, είναι βαρετό.
1: Ευρύκα άκρη, ναι, ευρύκα άκρη. Και το έφτιαξα το μάτι μου και βλέπω από το ένα.
0: Μπράβο.
1: Το έβλεπα από τώρα. Του λέω για τους γιατρούς. Λοιπόν, τώρα θέλω να μάθω να μου πεις εσύ, μπορείς να μου πεις εσύ.
0: Πείτε μου.
1: Εγώ
0: ρωτήστε.
1: Δεν ψηφίζω τίποτα. Ναι. Ψήφιζα, αλλά έχω ψηφίσει όλα τα κόμματα, ούτε πιστεύω κόμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι έμπορας εγώ. Το έχω ξαναπεί.
0: Τέλεια.
1: Είμαι έμπορας. Και καλός έμπορας, επιτυχημένος. Μπορείς να μου πεις ποιος ευτόχευσε την Ελλάδα, ποιος εκυβέρναγε, γιατί εγώ είμαι 83 χρονών.
0: Πάω η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιος,
0: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτή, ναι, μπράβο, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τι έρχονται τώρα για ψήφο, να ψηφίσεις τι.
0: Τώρα έρχονται, εδώ και χρόνια έρχονται.
1: Ε?
0: Από το 19 ξανακυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, τι μου λες τι έρχονται τώρα κύριε Γιάννη.
1: Είναι από παλιά, μωρέ, από παλιά, εγώ τα έχω ζήσει, μωρέ, που σου λέει με το πεζοδρομίο άνθρωπος να με σου λέω. Δεν με πιάνει άνθρωπος, εμένα μόνο γράμματα δεν ξέρω.
0: Εκτός από γιατρούς.
1: Αν έρθω εγώ στη Βουλή...
0: Γιατρείς, κάνουν κόσκινο.
1: Άμα ήμουν στην Αθήνα θα με σκοτώναν.
0: Γιατί?
1: γιατί είμαι νευρικός εγώ. Είμαι 83 χρόνια και δεν μπορεί να μου μιλήσει κανένας. Γιατί ξέρω ότι επιμαχία. Ένας χοντρός μια μέρα, τώρα πάνε κάποια 15 μέρες, χωρίς να τον ενοχλήσω εγώ. Τραβαπέξε ρε κάτσε μας. Μου λέει, χωρίς να τον ακούω. Και του λέω, σε βλέπω για μίγα, 130 κιλά εκείνος και 75 εγώ και 83. Σε βλέπω για μίγα, του λέω, ας είσαι έτσι, του λέω. Άμα σου δω κομμία θα σε ξαπλώσω σαν γελάδα κάτι, του λέω. Δεν μίλησε καθόλου. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ είμαι και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟ. Αλλά ο Παναθηναϊκός μ' αρέσει. Αλλά τι γίνεται. Δεν το ξέρει κανένας. Άμα παίξουν στο εξωτερικό Παναθηναϊκός πάει, θα φάει 10 γκολ. Γιατί πίσω η άμυνα δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Τι θα παρακολουθώ εγώ κοντά κοντά. Ενώ ο ΠΑΟ έχει, θα φτιάξει καλή ομάδα. Έχει πάει το AD, τώρα δεν έχει δει.
0: Λες να το πάρουμε, κύριε Γιάννη, φέτος.
1: Ένα μαύρο, έχει πάρει ένα μαύρο μπροστά, Παναγία βοήθεια.
0: Τον Ινταγέ, τον έχω δει, ναι.
1: Είναι
0: δυνατός.
1: Θα πάει καλά να. Αλλά είναι συνονοημένα εδώ και 65 χρόνια. Μου λέγανε στην Αθήνα που έρχομαι, μην ανακατεύεσαι, μου λένε, τα έχουν κανονίσει, μου λέει. Και τώρα είναι κανονισμένο να το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Να σου πω, Κώστα, να σου πω...
0: Ναι.
1: Ο Τζότζος που βρίσκεται μαζί με το Βερβελέ.
0: Δεν είναι μαζί.
1: Δεν έχουν εκπομπή.
0: Όχι, δεν είναι μαζί. Πια.
1: Α, έχουν χωρίσει.
0: Έχει πάει στο Μέγκα νομίζω ο Γκότζος.
1: Ο Τζότζος.
0: Ναι.
1: Τι ώρα βγαίνει, μήπως ξέρεις τι ώρα βγαίνει.
0: Όχι, αλλά και να ξέρω δεν μπορώ να πω. Είναι λίγο... αν είναι η ώρα μου να το πω. Αν βγαίνει 6 με 9 να το πω. Αλλά για τους συναδέλφους μου πούνε ρε εσύ Κωνσταντίνα. Λες εκείνη την ώρα για άλλους. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει κάποιος. Μην το πάρει. Μην τον ενοχλεί, αλλά μπορεί να τον ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί.
1: Μια φορά στο κανάλι, να είδω που είσαι. Να είδω που είσαι και εδώ μετά μου είπε 6-9. Γιατί εγώ σε έβλεπα από τις 12 μέχρι τις 5.
0: Ναι, τώρα ήρθαμε νωρίτερα.
1: Έχει 9 μέχρι τις 12. Και τώρα είναι εκεί και γι' αυτό.
0: Σε λίγο θα λέμε καλημέρα.
1: Δεν παίρνω αυτό. Μα με κατάλαβες. Έχω ένα γιατρό που λες για τον Ζάχαρ, καθηγητής και μου λέγε τότε μην πάρε γιατί έχω χαλάσει πολλά λεφτά στο γιατρό.
0: Και στα δόντια έχεις χαλάσει και στο Ζάχαρο.
1: Θα σου πω και τ' άλλο να το ξέρεις. Εκεί στο υγείας κάθε 2 χρόνια φέρνουν καινούργια μηχανήματα. Εδώ σε βγάλετε καρκίνο και πας απάνω στο εκεί πέρα στο υγείας και δεν έχεις τίποτα. Αφού σε έχω τη γυναίκα μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Την πήγα εγώ με καρκίνο στο πάγκρεα. Την περάσανε από 1000 μηχανήματα. Βέβαια είχε καρκίνο στο πάγκρεα. Και την δίδω στα θάλασσα 30.000.
0: Εντάξει, αλίμονο. Σιδερένιος λοιπόν, να είσαι, κύριε Γιάννη, αυτά.
1: Να σε καλά. Γυμνάζομαι πολύ. Εγώ κοιμάμαι από τι 8 η ώρα να μαλασκώνουμε τις 2 η ώρα. Έχω μεγάλο.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Αφού έχω ζάχαρη πάνω 4 σουφιλίνες 30 χρόνια.
0: Σιδερένιος, κύριε Γιάννη, σιδερένιος.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
1: Καλή
0: συνέχεια. Λίγο απογοητεύτηκα γιατί νόμιζα ότι το σκηνικό φύγει από εδώ και το σε βλέπω για μίγα θα εξελισσόταν όντως σε καυγά και θα μας έλεγε ο κύριος Γιάννης και του ρίχνω μια στο πηγούνι και χάνει την ισορροπία του, αλλά τελικά δεν. Clint Eastwood. Κύριος Γιάννης, δεν ξέρω αν έχετε... Ο Clint πλέον πλησιάζεται 100. Έχει κάνει ταινία και στα 80 του ο Clint. Το μπράτσο του ήταν όσο είναι το πόδι μου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγιο.
6: Καλησπέρα εδώ στα μηνύματά σας στον Γιούγκερ. Να είστε καλά, Γιούγκερ. Καλησπέρα στον Θανάση από το Γάλλιο. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Γεια σας, κύριε Ζαφυρόπουλε.
7: Γεια σας, κύριε Λαβίδη. Χαίρομαι που σας ακούω.
6: Να είστε καλά.
7: Σήμερα η εκπομπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα σας πω, εκτός από την ιστορία με την Ανταρκτική που εγώ δεν την γνώριζα, πραγματικά αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπήρχε ολόκληρη πολιτεία εκείνη την εποχή. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά Σταυρούλα Γιαννούτσου, γιορτάζει σήμερα, δεν είναι.
6: Η πολύ καλή συνάδελφος, πολύχρονη, ετοιμάζει ο Τσιλιμίδης αναφορές.
7: Εξαιρετική. Ή αλλιώς τη Σαυρούλα. Έτσι, μου έκανε εντύπωση η ομιλία του Μιχάλη. Για πρώτη φορά θα συμφωνήσω σε όλα μαζί του. Mm-hmm. Μίλησε για όλα αυτά, είπε ότι πράγματι φτάνει διαφημιστές, εταιρείες, δεν ξέρω, το lifestyle μου οπωσδήποτε, showbiz, αλλά ξέχασε τους influencers, οι λεγόμενοι opinion makers, διαμορφωτές κοινής γνώμης, έτσι ονομάζεται, ή image makers, παλιότερα δηλαδή, πιο boomers καταστάσεις. Λοιπόν, εγώ κάτσα και το σκέφτηκα λίγο. Και θα πω ένα τσιτάτο τώρα που πρωτογενές, δηλαδή που το σκέφτηκα πριν 5 λεπτά. Ο πραγματικός αντίπαλος, κύριε Λαβή, δεν είναι ο χρόνος που περνάει επειδή μεγαλώνουμε ανώδυνα ή με οδύνες, εν πάση περιπτώσει. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο χρόνος που περνάει χωρίς να συμβαίνουν σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα στις ζωές μας.
6: Ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον.
7: Καλούτσικο ακούγεται.
6: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
7: Είναι όπως το λέγει ο Μάρξ, πως το λέγει, αν δεν σας αρέσουν οι ιδέες μας, έχουμε και άλλες. Το ξέρετε αυτό,
6: Όχι, το συγκεκριμένο δεν το ξέρα.
7: Αστειεύομαι, ναι, ήταν σε ένα συνεδριακό κέντρο εκεί πέρα και τον αποδοκίμασαν για τις ιδέες του και λέει, δεν πειράζει, αν δεν σας αρέσουν οι ιδέες μας, έχουμε και περισσότερες αργότερα. Αστειεύομαι, δεν έχω καμία σχέση με τον Μάρξ, φυσικά εγώ.
6: Δεν το γνωρίζα το συγκεκριμένο, το ακούω.
7: Ναι, ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω εγώ τώρα είναι ότι η μανία για τις νέες πληροφορίες, δηλαδή συνέχεια να πληροφορούμαστε τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εκεί, η υπερπληροφόρηση δηλαδή, ειδικά μέσω ίντερνετ, δεν είναι πραγματική γνώση. Ο Επίκουρος μιλούσε για τις 7 ειδονές, που είναι η μουσική, είναι η τέχνη, είναι η συζήτηση, είναι ο έρωτας, είναι το καλό φαγητό, είναι ο περίπατος στη φύση και κάνα δύο ακόμα, το παιχνίδι και κάτι άλλο. Τώρα, για αυτό με την Ανταρκτική με κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον και κάθισα και άνοιξα ένα χάρτη που έχω, ένα σπάνιο χάρτη της Ανταρκτικής που δεν τον έχουν πολύ. Ξέρετε, η πιθανότητα 0% δεν υπάρχει με βάση τη θεωρία της στατιστικής.
6: Όχι, δεν το ήξερα.
7: πάντα υπάρχει ένα 0,0001% να συμβεί κάτι το απολύτως εξαιρετικό, κύριε Λαβίδη. Λένε ότι αν λιώσουν όλοι οι πάγοι της Ανταρκτικής, όλοι οι ωκεανοί της γης, όλες οι θάλασσες και η Μεσόγειος ακόμα θα ανεβούν κατά 65 μέτρα. 65 μέτρα, 65 μέτρα σημαίνει ότι χαθούν όλες οι πολιτείες, οι πόλεις, οι μικρές και μεγάλες, που είναι χτισμένες κοντά στη θάλασσα. Φοβερό δεν θα είναι? Και επίσης, να τελειώσω με ένα αστείο, κάθισα και το σκέφτηκα πάλι και θυμήθηκα εκείνη την ιστορία με ένα Σκοτσέζο που έπαιζε ένα απίθανο στοίχημα πριν πάρα πολλά χρόνια, ναι, σε μια εταιρεία, το οποίο πλήρωνε πάρα πολύ. Μάλλον ο Σκοτσέζος θα έχει πεθάνει και δεν θα έχει προλάβει να το πληρωθεί, ούτε θα το πληρωθεί ποτέ. Να αντιστραφεί η πορεία της γης από Δυσμάς προς Ανατολάς. Δηλαδή να πάει από Ανατολάς προς Δυσμάς, ξαφνικά να γυρίσει ο άξονας του πλανήτη και να γυρίζει ανάποδα. Και όμως κάποιες περίεργες πληροφορίες λένε ότι έχει μειωθεί η ταχύτητα των 1665 χιλιόμετρων που τρέχει η Γη και έχει πέσει κατά 6-7 χιλιόμετρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οπότε μπορεί ίσως σε κάποια χρόνια να δούμε να σταπτάει, ποιος ξέρει, και να γυρίζει από την ανάποδη πλευρά. Όχι βέβαια τώρα, ίσως σε 10.000 χρόνια ζούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να φάνηκα διασκεδαστικός λίγο σήμερα, δεν μίλησα πολιτικά.
6: Καλά κάνατε, δεν χρειάζεται.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ίσα-ίσα. Καλά κάνατε. Να είστε καλά, κύριε Ζαφιρόπουλε. Καλά είναι, καλά είναι. Γιατί μετά μιλάμε όλο για το ίδιο. Ωραίο είναι να σπάει όλο αυτό.

0: Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον επόμενο ακροατή μας. Είναι ο κύριος Γιώργος από την Κυψέλη. Και μόλις κλείσουμε με τον κύριο Γιώργο, θυμίζω, θα φιλοξενήσουμε, όπως θα κάνουμε πλέον κάθε Δευτέρα στις 8.30, τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο. Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Γεια σας.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Εύχομαι καλή σεζόν, υγεία και ευτυχία με την οικογένειά σου και τον Μιχάλη σου.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να εισφέρω 2-3 πράγματα σε σχέση με το πλάσμα, γιατί πολλοί κόσμος με αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες ακούει τη λέξη, την ιατρική λέξη πλάσμα, και θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Λοιπόν, αυτά τα διασταύρωσα σήμερα που πήγα και στον οφθαλμίατρό μου, γιατί είχα ένα θέμα, και έχω να πω τα εξής γρήγορα, λίγα, για να μην σε καθυστερώ. Το προ 30 περίπου ετών, προ 25 ετών, ο πατέρας μου διεγνώστη με αδενοκαρκίνωμα αριστερής κολικής καμπής. Θεραπεία, χειρουργείο άμεσα. Ο χειρουργός επελέγει μέσω του οικογενειακού μας γιατρού, έκανε την εγχείρηση, έκανε την αναστόμηση, αποφύγαμε την τεχνητή
0: Δεν έχει σημασία, δεν πειράζει.
1: Δεν έχει σημασία, ναι.
0: Δεν μπούμε σε τόσες ιατρικές λεπτομέρειες.
1: Ναι, δεν είναι λεπτομέρεια, τώρα πάμε στο ψητό κατευθείαν.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μετεγχειρητικά, ο άνθρωπος αφού ηλέγχθηκε, γιατί ήταν σε οργανωμένο θεραπευτήριο, αφού ηλέγχθηκε από πάσης πλευράς, δεν μπορούσε να αφοδεύσει. Και του λέω εγώ του χειρουργού, ρε γιατρέ, τώρα τι γίνεται, τον χάνω τον πατέρα μου, δεν είναι και πολύ μεγάλος, 72 χρονών. Είσαι καλά, ρε, μου λέει, έτσι. Λοιπόν, Λεβέντη μου, άκουσε να σου πω, μου λέει, έχω συνεννοηθεί με το Λαϊκό να πάει να φέρεις μια σακούλα πλάσμα. Όπως θα τη δεις, έτσι, μην σε πιάσει πανικός. Είναι ένα υγρό πράγμα, άσπρο, με κίτρινη χρειά. Θα μου το φέρεις μεταξύ και από εκεί και πέρα εγώ θα σου κάνω τον πατέρα σου σε 2 μέρες να είναι σπίτι και να τρώτε μαζί. Παίρνω λοιπόν, πάω στο Λαϊκό, παίρνω τη σακούλα με το πλάσμα, αυτό για να ο κόσμος να μην φοβηθεί με αυτά που άκουσε. Και τι κάνει ο Πετσίνης, ο αείμνηστος, γιατί τώρα εγώ είμαι 76, αυτός θα είναι 100 και. Λοιπόν, αν ζει, το βάζει στη κλέβα του, όπως βάζουμε τον ορό. Και αρχίζει το πλάσμα σταγόνα-σταγόνα να πέφτει στον οργανισμό του πατέρα μου. Ξεκινάει πρωί, το αφήνει 24 ώρες, σε μια μισή μέρα γίνεται η λειτουργία του εντέρου, μου λέει σε 2 μέρες πέρε του ρούχα, ετοίμασέ το να τον πάρεις στο σπίτι. 2 πράγματα θέλω εγώ από σένα, αν ο ίδιος είναι ταλαιπωρημένος, να τρώει κάθε μέρα και κάθε βράδυ να παίρνει ένα ρευστό καθαρτικό. Και δόξα σε Θεός, με το πλάσμα αυτό από το Λαϊκό Νοσοκομείο και με την επίβλεψη γιατρών, νοσοκόμου, ιστορίες, όλα αυτή η μανούβρα,
0: ναι,
1: ο πατέρας μου έφυγε 80 χρονών από εγκεφαλικό. Μια χαρά είναι. 80 χρονών να πας, μακάρι να πάμε όλοι μας 80. Άλλο που ο παππούς. Και την άλλη φορά που θα σε πάρω θα αναφερθώ στα λεφτά που είπε ο παππούς ο Κώστας. Να του πω εγώ πώς γίνεται το χρήμα και πώς εμείς που τρίψαμε τα θρανία, να πούμε, και είμαστε τώρα σχεδόν πανί με πανί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με έβγαλες. Ο κόσμος να αποτείνεται στους γιατρούς, να αποτείνεται στο γιατρό που έχουν εμπιστοσύνη και να πηγαίνουν σε οργανωμένα νοσοκομεία και όχι σε αυτούς με τα κόκκινα βρακιά και τα παντελόνια και τα έτσι. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Και εσύ, Κωνσταντίνε, και η οικογένειά σου. Ό, και καλύτερα. Όλοι εκεί που σε βοηθάνε να βγάζει την εκπομπή.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, παιδί.
0: Για να μην είμαστε, όπως λέει, για να μην δημιουργείται σε κάποιους ορισμένους έτσι ίσως μια λανθασμένη εντύπωση για το πλάσμα.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Πάμε λοιπόν, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, να μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, καλή εβδομάδα. Όπως πάντα, τα καλύτερα για εσάς και για εσάς και για όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με επικαιρότητα στα θέματά σας. Τι έχετε ξεχωρίσει?
1: Κοιτάξτε, η επικαιρότητα είναι το σημαντικό, είναι το θέμα του επιδόματος του Νοεμβρίου που θα χορηγηθεί τέλος Νοεμβρίου στους συνταξιούχους.
0: Ποιο θέμα, το θέμα του επιδόματος?
1: Του επιδόματος, ναι. Που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυτό ήταν και η σημαντικότερη εξαγγελία στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων.
0: Ναι.
1: Το οποίο επίδομα τελικά θα είναι στα 400 ευρώ. Στα 400 ευρώ. Καθαρά δηλαδή θα είναι κοντά στη μία εθνική σύνταξη. Καθώς μια εθνική σύνταξη των 446 ευρώ, αν υπολογίσουμε ότι έχει κράτηση 6% για την υγειονομική περίθαλψη, πάει στα 419, άρα 400 ευρώ καθαρά είναι κοντά σε μια καθαρή εθνική σύνταξη. Και αν άρθηκαν και τα όποια όρια υπήρχαν εισοδηματικού χαρακτήρα κλπ, πράγμα που σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων άνω των 65 θα λάβει αυτό το επίδομα. Βέβαια δεν θα το λάβουν όσοι είναι κάτω των 65 και έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται αυτός ο θόρυβος του παραπόνου, του για ποιο λόγο εμείς να μην λάβουμε τη συγκεκριμένη παροχή, μια και είναι και αρκετά μεγάλη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε τα επόμενα χρόνια αν μπορέσει να γίνει μια βελτίωση. Κάτω των 65, μόνο που θα το λάβουν θα είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά όχι γύρατος, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο σύνταξη χειρίας και είναι άνω των 60, και θα το λάβουν αυτό το επίδομα και οι επιδοματούχοι, οι ανάπηροι και όσοι λαμβάνουν σύνταξη των ανασφάλιστων υπερήλικα. Εδώ η παροχή αυτή θα είναι άμεση, δεν θα είναι δηλαδή 4500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Πώς βλέπετε εσείς ως δικηγόρος που ασχολείστε κατεξοχήν με τα εργασιακά τα επιδόματα?
1: Ναι,
0: πρέπει να υπάρχουν επιδόματα ενεργείας? Είναι αντικίνητρο? Όταν είναι πολύ υψηλό.
1: Σε κανένα επίπεδο δεν μπορεί να είναι αντικίνητρο το επίδομα ενεργείας, ούτε είναι πολύ υψηλό στην Ελλάδα.
0: Ναι, δηλαδή, προφανώς.
1: Αν είχαμε παροχές που, σαν αυτές που παρέχονται από, σε άλλες χώρες του, σε εισαγωγικά ευρωπαϊκού κεκτημένου, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε διαφορετικά. Αλλά δεν έχουμε τέτοιου είδους παροχές. Το επίδομα ενεργείας είναι ένα μικρό επίδομα, το οποίο σπάνια επαρκεί για να σου καλύψει τις ανάγκες ακόμη και των πρώτων 2-3-4 μηνών, και δεν συμφωνώ με την παρατήρηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι μόνο όποιος δεν θέλει δεν δουλεύει. Δηλαδή υπάρχουν πάμπολες περιπτώσεις στις οποίες κάποιος χάνει τη δουλειά του, η οποία δουλειά του δεν είναι να σκάβει, δεν είναι αγρότης, δεν μαζεύει φράουλες, ή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε οικοδομή. Μπορεί να είναι ένας τέλεχος ή ένας υπάλληλος. Αυτές οι κατηγορίες δεν μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε θέση εργασίας παρουσιαστεί. Αυτό είναι το σκέλος του σκεπτικού του κυβερνητικού εκπροσώπου που διαφωνώ πλήρως. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή σε κάποιον να αναζητείς και να λες ότι κερδίζει λαμβάνοντας το επίδομα ανεργίας αν έχει αποδοχές από τη θέση που χάνει πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν τίθεται αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί κάποιος να βρει την επόμενη μέρα μια δουλειά που του αποδίδει τα αντίστοιχα χρήματα. Αυτό μάλλον δεν έχει σωστά στο συλλογισμό του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η θέση που πρέπει να βρει κάποιος ο οποίος χάνει μια θέση μετά από 10, 12, 15 χρόνια δουλειάς είναι μια θέση στην οποία πρέπει να είναι τα αντίστοιχα χρήματα σε σχέση με αυτήν που χάνει. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει σε μια θέση με τα μισά λεφτά.
0: Δεν μπορεί,
1: Προφανώς.
0: Και εσείς έχετε...
1: Ούτε είναι αυτός ο ρόλος του επιδόματος. Ο ρόλος του επιδόματος είναι να συντηρεί εν μέρη με πολύ πολύ βασικά πράγματα μέχρι να βρεις μια αντίστοιχη θέση εργασίας. Και εκτός αν διαφωνούμε και είμαστε υπέρ του ότι ένας υπάλληλος, ένας οποιοσδήποτε μισθωτός, ο οποίος έχει 10-15 χρόνια σε μια εταιρεία ή οπουδήποτε άλλο και η δουλειά του είναι συγκεκριμένη επιστημονική, την επόμενη μέρα πρέπει να πάει να μαζεύει ελιές.
0: Φαντάζομαι.
1: Γιατί αυτή τη θέση θα του προτείνει ο ΑΕΒ, ξέρω εγώ.
0: Φαντάζομαι έχετε και λόγω εργασίας, επαγγέλματος, ειδικότητας, επιστημονικής και πολλά προσωπικά, έτσι.
1: Προφανώς σε όλα αυτά. Και το επίδομα ανεργίας, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεγάλο. Έτσι, ας έχουμε υπόψη μας κιόλας και όλες εκείνες τις δαπάνες που η ΔΥΠΑ μπήκε στη διαδικασία να διαθέσει με χύψη ωμέγα τρόπους τύπου σκόιλ ελικίκου και λοιπόν δαπανών, και ας μην συζητάμε για το ότι πρέπει να διακοπεί το επίδομα ανεργίας ή να χορηγείται μόνο σε 2 μήνες. Θα μπορούσα να δεχθώ κάτι τέτοιο αν ήμασταν σε μια χώρα που υψηλού επίπεδου εταιρείες, υψηλού επίπεδου ιδιωτικός τομέας είχε τη δυνατότητα να απασχολήσει πλήρως όσους βρίσκονται σε διαδικασία σε διαδικασία ανεργίας και να τους απορροφήσει, και μετά να συζητήσουμε κάτι άλλο. Στην Ελλάδα, όπου το 60% περίπου των θέσεων εργασίας είναι εποχικής απασχόλησης αυτή τη στιγμή και η μισθωτή απασχόληση ξεκινάει τον Απρίλιο και τελειώνει τον Οκτώβριο, ας μην συζητάμε για τέτοιου είδους θέσεις εργασίας. Ούτε ας δει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα στοιχεία των αυξήσεων των συμβάσεων που κάνει το δημόσιο, και μετά να συζητήσουμε για το επίδομα.
0: Να περάσω, είναι σαφής η θέση σας και χαίρομαι που την εκφράζετε και με σαφήνεια. Να περάσουμε σε 2 ερωτήματα που έχουν έρθει.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι από την κυρία Αγγελική, που γράφει ότι οι παλιότεροι συνταξιούχοι κάναν αγωγή για να πάρουν κάποια αναδρομικά και είχε βγει θετική απόφαση. Ξέρετε πότε
1: έχουν
0: θα καταβληθούν?
1: Έχουν βγει κάποιες θετικές αποφάσεις για το 11μηνο. Δυστυχώς δεν πρόκειται να καταβληθούν άμεσα.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο να τις πούμε δεν μπορούμε.
1: Όχι, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων είναι θέμα του ΕΦΚΑ και δυστυχώς καθυστερεί πάρα πολύ.
0: Και το δεύτερο ερώτημα που έχει έρθει, κύριε Ρίζο, από την κυρία Αναστασία, η οποία γεννήθηκε το 71, έχει 3 παιδιά και μάλιστα το ένα είναι ανήλικο, το 12 γεννήθηκε, και εργάζεται, γεννήθηκε επαναλαμβάνω το 91, το 71, εργάζεται από την 1η Ιανουαρίου του 91, 32 χρόνια. Το ερώτημά της είναι, αν μπορείτε να της πείτε, πότε βγαίνει...
1: Τα 62 της θα μπορέσει να βγει, γιατί... έχει ακόμα. Εκτός αν είναι στα βαρέα και αντιγυνά που θα μπορούσε να βγει στα 60, αλλά με βάση αυτά που μας λέει, στα 62 με 40 χρόνια θα κάνει και με 12.000 ημέρες ασφάλιση θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Κύριε Ρίζο, μου σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά την επόμενη
1: καλά.
0: Δευτέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Και σε εσάς, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό που λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα ενημέρωση για τα θέματα της επικαιρότητας σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτό το αντικείμενο, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνική ασφάλιση και απαντήσεις σε ερωτήματά σας. Κυρία Αναστασία, 62. Από ό,τι είπε ο κύριος Ρίζος, αν ήσασταν στα βαρέα, στα 60, αλλά μάλλον δεν είστε σε αυτή την κατηγορία. Οπότε έχετε ακόμα.

Έχει γίνει, έχει πάρει λίγο μεγαλύτερη έκταση η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας. Με χαρά να ακούσω και δικό σας σχόλιο στον αέρα. Σε λιγάκι όμως, τραγούδι και συνεχίζουμε.

Την θέση για το επίδομα ανεργίας λέει ότι έγινε κοπτοραπτική. Λέει ότι ο ίδιος δεν είπε αυτά που του αποδίδονται. Θυμίζω ότι πήρε μεγάλη διάσταση και του ασκήθηκε κριτική, λέγοντας ότι η θέση που είπε ότι τον κατηγορούν, η αντιπολίτευση τον κατηγορεί, ότι ουσιαστικά θέλει να κόψει το επίδομα ανεργίας. Ότι είπε ότι μετά τους 2 μήνες δεν πρέπει να δίνεται. Δεν πρέπει να δίνεται το επίδομα ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών. Όντως είπε, όπως μας είπε και ο κύριος Ρίζος, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μην βρίσκει. Και έφερε ως παράδειγμα τις επιχειρήσεις που έχουν ελλείψεις προσωπικού και ζητάνε εργαζόμενους να προσλάβουν. Εκεί σηκώθηκε πολύ σκόνη και πολύ κριτική. Αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι εγώ συμπλήρωσα μετά τους 2 μήνες που θα σταματάει το επίδομα ανεργίας, αυτό λέει, να αντικαθίσταται και να υπάρχει ένα επίδομα εργασίας. Να συνεχίσει δηλαδή να λαμβάνει κάτι, να λαμβάνει ποσό ο άνεργος, αλλά το ποσό αυτό να έχει τα χαρακτηριστικά κινήτρου για την έβρεση εργασίας και όχι τα χαρακτηριστικά του επιδόματος της ανεργίας. Παράδειγμα, τα λεφτά λέει που θα εξοικονομούνται από τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας να πηγαίνουν στις επιχειρήσεις και να μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και είναι και υψηλή στη χώρα μας, ώστε να επιδοτείται με αυτόν τον έμεσο τρόπο η εργασία, να έχει κίνητρο κάποιος να προσλάβει εκεί που έχει 2 και του ζορίζει για να βγει η δουλειά, να πάρει και έναν τρίτο, να προσλάβει κάποιον τρίτο. Απλώς το θέμα είναι ότι τα ίδια τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της κυβέρνησης έχουν διαφοροποιηθεί από αυτήν την θέση. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είπε ότι αυτή είναι μια προσωπική θέση, δεν μπορεί να γίνει. Ο Υφυπουργός, ο κύριος Πέτσας, είπε το ίδιο. Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκτός από το «η θέση μου παρουσιάστηκε μισή», είπε ότι αυτή μου η θέση είναι προσωπική. Εκφράζει εμένα και όχι το κόμμα. Αν δεν προλάβετε σήμερα, διότι σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε τον κύριο Χρήστο, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε άλλους ακροατές, δεν θα έχουμε το χρόνο. Εδώ είμαστε για να σχολιάσετε και από αύριο.

0: καλημέρα σας.
1: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
0: Κάτι συγκεκριμένο?
1: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη των μισιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος.

0: skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο και να κλείσουμε μαζί του το απόψινο ανεμολόγιο. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης και η επικοινωνία με εσάς συνεχίζεται με όλους και όλες μέχρι τις 2 το πρωί. Είπαμε, ο σταθμός φέτος έχει αποφασίσει να αφιερώσει το 1 τρίτο και παραπάνω του προγράμματός του στην επικοινωνία. Ξεκινάμε λοιπόν από τις 6 το απόγευμα και πάμε μέχρι τις 2 το πρωί. Δεν και λίγο. Για την ακρίβεια είναι με διαφορά το μεγαλύτερο. Γεια σας κύριε Χρήστο, από Καρέα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Ωραίο το καινούργιο ωράριο, αλλά για κάποιους, ας πούμε, μια ηλικία σαν τη δική μου, χάνουμε τη στοχαστικότητα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Εν πάση περιπτώσει, όποτε θέλεις με κλείνεις, γιατί η κάθε εισαγωγή μου αποτελεί και έτσι, επίλογο.
0: Ευχαριστώ που το λέτε. Δεν είναι προσωπικό, είναι θέμα διαχείρισης χρόνου που θα τελειώνει η εκπομπή. Γι' αυτό είπα και στην Ειρήνη να σας πει ότι είμαστε στον επίλογο.
1: Ωραία.
0: Μην το πάρετε προσωπικά. Δεν έχει να κάνει με εσάς. Είναι θέμα χρόνου.
1: Δεν το θεωρώ έτσι δεδομένο.
0: Μπράβο. Χαίρομαι.
1: Παίρνοντας το έναυσμα από τον φίλο μας από το Λαγκαδά για τα παράπονα, τόσο για το σχολείο που καταδαφίζεται, για τους ανθρώπους που στην παραλία δεν έχουν πλέον, είναι μόνο στις ξαπλώστρες, στο ξεπούλημα των περιουσιών σε ξένους, όπως και στην Κρήτη κάτω, και από άλλους που σε κάθε εκπομπή, αλλά και διαχρονικώς, από τον Κωνσταντίνο Καραμανδύ, ας πούμε, με όλες τις τα λάθη που ο καθένας μπορεί να επισημάνει, είπε εκείνο το περίφημο απέναντι το φρενοκομείο, τον Αναστάσιο Κανελόπουλο, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το οποίο σε κάποιο δημοσίευμα έγραφε: «Κατά γενική παραδοχή η Ελλάδα είναι βαριά άρρωστη». Εδώ θα μπορούσα να προσθέσω εγώ: «Γιατί, τι την αρρωσταίνει». «Δεν είναι κανονικό κράτος. Διέρχεται περίοδο πρωτοφανούς καταπτώσεως και παρακμής. Όλες οι λειτουργίες του κράτους έχουν καταρρεύσει. Όλοι οι θεσμοί βρίσκονται σε αποσύνθεση. Παντού υπάρχουν ερείπια, υπάρχει πλήρης εφόλων των πεδίων χρεοκοπία. Αμφιβάλλω αν υπάρχει πολίτης που θα ισχυριστεί ότι έστω και ένας τομέος στο αναρχούμενο αυτό κράτος λειτουργεί σωστά. Την κατάρρευση αυτή, την τελματώδη αυτή κατάσταση, δεν έχουμε δικαίωμα να ταινίζουμε ασυγκίνητοι, απαθείς και αδιάφοροι. Παρακολουθούντες με σταυρωμένα τα χέρια την κατακριμνών πορεία της χώρας». Εδώ πάλι το ερώτημα μέσα στο γενικό, ας πούμε, στην γενική απαξίωση είναι: «Κύριε εισαγγελέα, με κάθε σεβασμό», δεν ξέρω αν είναι ακόμη ενεργεία ή όχι,
0: ναι,
1: ο κύριος Κανελόπουλος, είναι πάλι το εναγώνιο ερώτημα: «Γιατί, τι δεν κάνουμε καλά, ποιο είναι το πρόβλημα». Και εδώ, παίρνοντας πάλι ένα ποίημα του Λευτέρη Παπαδόπουλου, δεν ξέρω ποιος είναι ο τραγουδιστής,
0: ναι,
1: ο συνθέτης είναι ο Μίκης Θοδωράκης, είναι «Για το παιδί, αν υπάρχει το παιδί, υπάρχει ελπίδα».
0: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος.
1: Μάλιστα, τραγουδάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το ερώτημα πηγαίνει πάλι σε αυτό το θέμα που είχες αναφερθεί στις προηγούμενες συζητήσεις, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι διαβάζουμε. Δεν έχουμε μαθηματική σκέψη. Δεν έχουμε φυσική σκέψη των φυσικών φαινομένων. Άρα αυτά είναι αυτά τα τρία μόνο, ή συνθέτουν το απέραντο φρενοκομείο, ότι εάν εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, να διαβάσω ένα βιβλίο και να το κατανοήσω, μια πρόταση, μια εμπάση που δώσει κάτι, αποφεύγω να διαβάσω εφημερίδα, αποφεύγω να διαβάσω ένα βιβλίο κτλ. Κτλ. Μετά είμαι ικανός για κάθε είδους επικοινωνία, από πολιτική επικοινωνία μέχρι και ερωτική, από καλλιέργεια, θυμάμαι, πάλι προσφάτως έπεσαν στα χέρια μου τα βιβλία του γυμναστού, του δημοτικού, το αλφαβητάριο του 1950 που έλεγε «Έλα λέλα να πάρε ένα μήλο» και έχει το εξώφυλλο πάλι ένα αγοράκι το οποίο έχει ένα γεωργικό εργαλείο και σκαλίζει ένα δέντρακι και μια κοπελίτσα, ένα κοριτσάκι που να ποτίζει με το ποτιστήρι το δέντρο. Δηλαδή είναι σε μια πραγματικότητα
0: εκείνης
1: από το
0: της
1: διαδίκτυο.
0: Δηλαδή, εκείνης της εποχής πραγματικότητα.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Εκείνης της εποχής.
1: Πάλι πρέπει να έχω κάποιο πρόβλημα με το τηλέφωνο.
0: Λέω εκείνης της εποχής.
1: Ναι, και εκείνης, αλλά και της σημερινής εποχής. Εάν βάλουμε τελικά στο διαδίκτυο Θεόδωρος Σβάν, σίγμα CHWαν, είναι ένας βιολόγος του 1700-1800 Γερμανός, ο οποίος ονόμασε την περιέλυξη της λιπόδους ουσίας, την ονόμασε μυελίνη από την ελληνική λέξη που σημαίνει μυελός. Εάν εγώ, αδιάφορο με την εποχή μου, λόγω της ηλικίας, δεν είμαι ικανός να κάνω άλλα πράγματα εκτός από αυτό που είναι με την ηλικία μου, με την οριμότητα δηλαδή της ηλικίας μου. Εάν δηλαδή εγώ τώρα θέλω να πετάξω αετό της αέρας και άμα δεν έχει αέρα τρέχω εγώ και μπορεί και να πέφτω κάπου πουθενά, και αυτό πάλι είναι εμπειρία της ζωής. Εάν σε αυτή την ηλικία των 7, των 8, των 10 ετών εγώ βάλω, ας πούμε, την εξίσωση της αντώσεως του Μπερνούλη, είμαι ένας βλάκας καθηγητής.
0: Εδώ πρέπει να σας διακόψω.
1: Βεβαίως. Το θέμα, κλείνω την παρένθεση λέγοντας, με ποιον τρόπο θα μαζευτεί μια ομάδα ενεργών πολιτών να πάει προς αυτή την κατεύθυση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια. Τα σέβη μου, κύριε Χρήστο.

Αύριο θα είμαστε μαζί, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Να περνάτε καλά, ό,τι καλύτερο, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος. La musica e chi ti
1: aspetterò il più grande giorno ti regalerò. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με τσάκι.

0: sempre sì.
1: Σκασμός!
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Το σκασμός υπονοείται και λέγεται από τη δήλωση την κλασική πια του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα την ακούμε κατά καιρούς, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση και ότι δεν χρειάζεται κανένα ψήγμα κριτικής, ούτε καν σκέψη. Τίποτα απολύτως. Και πρέπει να βλέπουμε όλα τα καλά, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, είναι η καλύτερη χώρα έτσι κι αλλιώς. Και αφού είναι η καλύτερη χώρα, έρχονται και τουρίστες πολλοί να μας παρακολουθήσουν και κάνουμε και συνέδρια τουριστικά, ιατρικά, ιατρικού τουρισμού. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν παραβρίσκονται υπουργοί. Παραβρέθηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει λίγο παλιότερα και η γιατρός του Κολυνακίου, εκεί που θανατώσανε τον Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη γιατρός λοιπόν, το βίντεο της οποίας κάνει καριέρα στο διαδίκτυο, μιλούσε για το περίφημο μηχάνημα.
3: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
2: Έχει και βάθος όλο αυτό, γιατί αφορά και τον ψυχισμό μας, καθαρίζει τα πάντα. Εδώ ακούμε την γιατρό και ξέροντας βεβαίως και τι έχει ακριβώς συμβεί, ακούγονται όλα αυτά με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακούμε τη γιατρό, ήταν σε ένα συνέδριο και κάναν παρεμβάσεις με Skype, δηλαδή από οθόνη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι η γιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, που την έχουμε γνωρίσει πια και ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν. Μας μιλάει για το σύγχρονο μηχάνημα. Κάποια στιγμή ήταν και άλλοι υπουργοί και βγαίνει και ο Υπουργός Υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης.
4: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
2: Αυτό εννοεί ο Πλεύρης, αυτό ακριβώς που κάνανε στο Μαζονάκι, την πλασμαφαίρεση, δεν ήξερα να το πει έτσι, okay. Το λέει η αιμοκάθαρση σε μεγάλα ξενοδοχεία, να φύγουν δηλαδή από τα διαμερίσματα του Κολυνακίου, τα Τριάρια και τα Τεσσάρια, γιατί εκεί γίνονται αυτές οι πολύ σοβαρές επεμβάσεις, και να πάνε στα ξενοδοχεία, επειδή έχουν απέραντο χώρο. Όπως έλεγε τότε ο Υπουργός Υγείας, γιατί τα ακούμε όλα αυτά, για να δείξουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι είναι κάτι ευρύτερο, εντελώς ανεξέλεγκτο ή ελεγχόμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όλο αυτό το θέμα που αφορά ένα τζίρο τεράστιο, αφορά πάρα πολλούς γιατρούς σε εισαγωγικά, πολιτικούς χωρίς εισαγωγικά, μεταπράτες, με εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με την γιατρό.
3: Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, και το νευρικό σύστημα και το ορμονικό σύστημα και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία.
2: Τα ακούει κάποιος αυτά και μπορεί να τα πιστεύει και να θεωρεί ότι φεύγοντας το αίμα, φιλτραριζόμενο κάπου δίπλα σε ένα μηχάνημα το οποίο όταν ερχόταν έλκος το βγάζανε στη βεράντα, μετά το ξαναβάζανε μέσα, Ελλάδα, κανονικά, Κολωνάκι, ακριβά όλα αυτά, χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν, μόνο η επίσκεψη είναι εκατοντάδες ευρώ, να πεις το καλημέρα, γεια σας ήρθα. Ακούγοντας το όλα αυτά θα πει κάποιος ότι περιτριγυριζόμαστε από τσαρλατάνους. Τσαρλατάνους, και θα έχει δίκιο.
1: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι, το φοράω, γιατί τι έχω παρατηρήσει. Όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο, κάνεις την άσπρη που κάνεις, κουράζεις μετά. Είσαι λευκιασμένος. Όταν αθλείσαι, δεν θα το καφέ το γραβάτα, φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που δείτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου. Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Costreremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare, parla amore, poi che male c'è. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρα. Να αρχίσεις αισθάνεσαι διαφορετικά και λες ωραία αισθάνομαι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα λες μετά που ήταν διαφορά. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα σας λέω.
0: Τι μεγάλο, δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
1: Θυμηθείτε τι σας λέω. Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι φανταστικό.
2: Παραμένουμε στην ενότητα τσαρλατάνη με θέματα υγείας όπως ακούμε. Εδώ ο υπουργός μας, υπουργός υγείας πια, προήχθη όμως από τα θέματα υγείας, τα νανογυλαίκα και τα υπόλοιπα, έχει γίνει υπουργός υγείας για να φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Είχε προϋπηρεσία, γι' αυτό τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με αυτό το νανογυλαίκο που το φοράς πάνω από τα ρούχα, πάνω από τη γραβάτα και κυκλοφορείς μες στο σπίτι, δεν κάνεις κάτι. Ό,τι και να φοράτε στο σπίτι, ρίξτε και ένα γυλαίκο από πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, δεν το πουλάει ο ίδιος, μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ήταν πολύ ωφέλιμο. Αυτό ήταν το γυλαίκο. Είμαστε στην κατηγορία τσαρλατάνη. Δεν ήταν μόνο το γυλαίκο όμως.
1: Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση.
5: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
1: Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σου περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης.
5: Γι' αυτό λέω τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια, επαναλαμβάνω, προϊόν.

0: από το ορθοπαιδικό στοιχείο, έχει και αυτό το υλικό δανοποιώνει για το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Σε ανακουφίζει από τον πόνο.
1: Τελοπών.
2: Τελοπών και τέλος. Ο πόνος στη μέση. Εδώ ο άλλος συνάδελφος τότε, στο ίδιο κόμμα ήτανε. Δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο κόμμα ποιους έχει βγάλει. Τι στελέχη, τι ποιότητα στελέχη ήτανε μέσα εκεί και όλα αυτά τα στελέχη βεβαίως τα ενέκρινε και ο λαός. Από κάτω που ψήφιζε Άδων Γεωργιάδη, Βελόπουλο και τους λοιπούς συγγενείς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τον Άνω Γυλαίκο, το φοράς έτσι είναι γυλαίκο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φοράς και μια ζώνη. Κάτω από τον Ανογιλιακό όλα μαζί έχει διπλή χαρά και προσφορά και γιατριά, αλλά έχει μείνει ξεσκέπαστο το κεφάλι.
0: Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσο έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλνετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλνετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
1: Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες.

0: το βόρεσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω, το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο.
1: Τι ωραία να πουλάει ακόμη να παίρναμε και μπαντάνα και ένα νογιλέκο και ζώνη. Μόνο παντελόνι δεν είχαν βγάλει. Όλο αυτό μαζί τα φορούσαν οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο υπουργός μας, δεν μας νοιάζει τι λένε οι φορείς. Μας νοιάζει ότι το έχουμε δοκιμάσει εμείς, ο ίδιος και ο Λεωνίδας, και αυτό φτάνει. Ήταν αρκετό, φαντάζομαι κάποιοι θα αγόρουσαν, πολλοί μάλλον, επειδή ακούγαν τον Άδων Γεωργιάδη τότε, να τους λέω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο, και η μπαντάνα και το γυλαίκο και η ζώνη. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε από τους πόνους στη μέση, ο Βελόπουλος, αν δεν θέλατε να παίρνατε την μπαντάνα, είχε το απαλλητικόν, το οποίο... Δεν ταιριάζει βέβαια με κεφάλι, αλλά γιατρεύε τους πονοκεφάλους. Προφανώς είχαν τελειώσει τα άλλα ονόματα, το κεφαλοπονικών, το κεφαλικών σκέντο, το δεν ξέρω εδώ, μυαλικών, εγκεφαλικών νομίζω είχε. Ναι, όχι το συμβάν, το ιατρικό, το φάρμακο, το αντίδοτο, το σκεύασμα. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε με αυτούς τους τρόπους, πολύ επιστημονικούς, πολύ σοβαρούς, που σέβονται τα θέματα υγείας και τον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, πάμε γιατί έρχεται επανάσταση.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa, bandiera rossa.
2: Ένα μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa, triomfera.
2: Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Αυτά τα υπερκέρδη να μην ηρεμήσουν λίγο. Πάνω που λέγαμε τα είχαμε ξεχάσει, έρχεται ο Ανδρουλάκης με τη χθεσινή συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία και λέει θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Να θυμίσουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί όσο κανένας άλλος τα υπερκέρδη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος βγάζει κέρδος και μετά κάτι γίνει και είναι πολυπροκομμένος και βγάλει υπερκέρδος, την έχει πατήσει σε αυτή τη χώρα. Ας φύγει να πάει σε άλλη χώρα που σέβονται και υπολείπτονται τα υπερκέρδη. Εδώ, μόλις δούμε και ξεπεραστεί ο πύχης των κερδών, γίνουν υπερκέρδη, αμέσως να πέσουν επάνω όλοι, να τα φορολογήσουν. Τα είπε ο Ανδρουλάκης αυτά, ο οποίος μας θύμισε λίγο Τσίπρα.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
4: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
1: Νάτος και ο άλλος, δεν είναι μόνο η Λέσβος και η Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά, είναι και τα υπερκέρδη. Δηλαδή, είτε βγει ο Τσίπρας πρώτος, είτε βγει ο Ανδρουλάκης πρώτος, θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι θέλουμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, να τα δούμε κάτω να λιώνουν, να γίνουν και αυτά φτωχά σαν όλους εμάς και να μοιραστούμε, να φάμε τα λεφτά τους. Αυτό θα γίνει αν βγάλουμε τον Τσίπρα. Αν βγάλουμε τον Ανδρουλάκη, λάθος. Έχει γίνει γιατί έχουμε βγάλει και το Μητσοτάκη.
7: Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.

0: Δεν θα διστάσω λοιπόν, ούτε εγώ, ούτε το οικονομικό επιτελείο, να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
1: Είναι τώρα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τα ματζούνια πριν, είναι το υπερκερδοπών κατά το τελοπών, το οποίο θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ακούμε εδώ, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης, να πει κάποιος στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θυμόμαστε όλοι πως είχαν ταλαιπωρηθεί τα υπερκέρδη και από τότε δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχουν ολιγοπόλια που λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν πέσει, έχουν χάσει λεφτά, τα έχουμε πάρει όλοι εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε μια κυβέρνηση που φορολογεί την τρέχουσα, εννοώ, τις επόμενες, τα υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη ακούν όλους αυτούς να λένε για αυτούς και γελάνε όπως κάνουν πάντα και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια τα ψωμιά του Μητσοτάκη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι λίγα.
2: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση.
3: Μην με ξεχάσετε, κι εγώ σε ρωτώ, υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ?
2: Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο, να είσαι πρώτο κόμμα.
3: Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στο καπνό.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
1: Μια χαρά τα λέει εδώ, είναι κάτι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο τις δημοσκοπήσεις, λίγο την κοινωνία έξω. Αν ρωτήσεις 10 φίλους, όλοι λένε Ανδρουλάκης. Πασόκ, έρχεται το Πασόκ. Πώς τον Ανδρέας Παπανδρέου το 81, όχι τόσο πολύ, αλλά πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν θέλει να είναι δεύτερος, και αυτό συζητιέται. Θέλει να είναι πρώτος. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα και εξελίξεις. Μια ωραία τελεία θα βάλουμε σε αυτά, διότι περνάμε σε εντελώς, εντελώς όμως διαφορετικό κλίμα.

0: στην Καστοριά, δούλευα στα Γουναράδικα. 20 χρονών, δεν είχα κλείσει τα 20. Το πρωί στις 8:30 ήρθε μια ομάδα χωροφυλάκων με επικεφαλής ένα αξιωματικό, με τα αυτόματα μπήκαν μέσα στο εργαστήρι στο οποίο δούλευα και έγινε η σύλληψη. Μου λέει ο παλιός ο σύντροφος, με νεολαίε, πρόσεχε, αυτή είναι αποφασισμένη για όλα, ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί να μας ήταν στο ύπαιθρο. Και πήραμε απόφαση ότι μπορεί να ήταν και το τέλος μας. Μας πήγαν στο Βόλο, στο λιμάνι του Βόλου. Μείναμε εκεί 24 ώρα και μετά μας φορτώσαν σε ένα αρματαγωγό και πήγαμε στη Γιάρο. Φτάνοντας στη Γιάρο το αρματαγωγό, παλιοί αγωνιστές που ήταν μαζί σε φυλακές και σε εξορίες ξανασυναντήθηκαν, άνοιξε η μπουκαπόρτα και οι παλιοί μόλις είδαν το χώρο λένε «Γιούρα».
1: Είναι η φωνή βεβαίως του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος περιγράφει την σύλληψή του το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. 20 χρονών παιδί, δούλευε στην Καστοριά. Γουνεργάτης, εργάτης σε αυτά, και τον συνέλαβαν μαζί με έναν παλιότερο και όλοι μαζί πήγανε στον τόπο εξορίας και εξωτικό νησί, βεβαίως για τα χρόνια εκείνα, την Γιάρο. Τα περιγράφει με πολύ ωραίο έτσι χαλαρό ύφος, γιατί δεν ήξερε κανείς όταν σε συλλαμβάνουν εκείνη την εποχή που πηγαίνεις, τι γίνεται αν είσαι και μόνος σου σε μια ερημιά και στην επαρχία και με κάτι αστυνομικούς που ήταν, δεν ξέρανε, είχαν την εξουσία όλοι πάνω τους σε ένα στρατοκρατικό καθεστώς έτσι και αλλιώς, και μάλιστα μια εποχή που άρχιζε μια 7 ετία. Ήταν από τους νεότερους κρατούμενους ο Σπύρος Χαλβατζής, όπως ακούσαμε, σε ηλικία 20 ετών. Θα ακούσουμε πώς περνούσαν οι ώρες στην Γιάρο.
0: Πολύ νωρίς συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης, υπήρχαν διάφορα, μαθαίναμε οικοδομικό σχέδιο, μαθαίναμε λογιστικά, ξένες γλώσσες, αλλά και εγκύκλια μαθήματα, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι που έπρεπε να μάθουν γράμματα. Συγκροτήθηκαν τέτοιες ομάδες μας. Αργότερα άρχισαν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μικρές στην αρχή, πρωτόλιες τα έλεγα, αλλά αργότερα στο Λακί της Λέρου ανεβάσαμε το φιλάργυρο του Μολέρου, τους Πέρσες του Εσχύλου, τη Μαρία του Οκτώβρη, τον καλό στρατιώτη Σβέικ, γιατί υπήρχαν και ηθοποιοί, αλλά υπήρχαν και ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και βεβαίως λίγο καιρό αργότερα άρχισαν ιδεολογικά μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολιτικής οικονομίας, στρατηγικής και τακτικής. Ήταν πολύ οργανωμένες πλέον οι δραστηριότητες πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.
1: Αυτό ήταν πανεπιστήμιο, δεν ήταν φυλακή, δεν ήταν τόπος φυλάκισης και εξορίας κατά μία έννοια. Επειδή γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με κάθε ευκαιρία, κρατούμενοι αυτού του χώρου, φυλακισμένοι αυτού του χώρου σε βάθος χρόνου, όχι μόνο σήμερα, και κρατούμενοι κομμουνιστές, όπως ήταν εδώ αυτοί που περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής, προσπαθούσαν σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις φυλακίσεις, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, ακόμη και αν δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ζούνε. Με θέατρα ακούσατε εδώ τίτλους θεατρικών που ανέβαζαν οι κρατούμενοι το 1967 και πώς ακριβώς προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συνείδησή τους, να κρατηθούν, να επικοινωνήσουν και να βγούνε από όλη αυτή τη δοκιμασία καλύτερη. Είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ακούμε κάποιες διηγήσεις, έφυγε από τη ζωή, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, γιατί κυριαρχεί η κηδεία στα πλάνα παντού του Μαζονάκη, αλλά όμως οι απώλειες υπάρχουν και είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε έτσι ορισμένα πράγματα και έναν τρόπο σκέψης και ζωής. Θα ακούσουμε τη διήγηση του Σπύρου Χαλβατζή για τον Μάνο Λοΐζο και το φεστιβάλ του 1980. 82 όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μανολόγιου.
0: Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε την απώλεια, το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω: «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η ΚΝΕ». Χαμογέλασε και λέει: «Θα δούμε». Τι του απάντησα: «Εμείς σε περιμένουμε». Και βέβαια έστρεψα το κεφάλι γρήγορα, γιατί είχα βουλκώσει. Συγκλονίστηκε ο κόσμος στο Περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Καρφίτσα άρεχνες θα ακουγόταν. Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτήν την είδηση. Σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, αλλά ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την ΚΝΕ έσταζε μέλη, και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού.
1: Το 1982 η ανακοίνωση του θανάτου του Μάνου Λοΐζου έγινε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ, και το περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά με την φράση «Καρφίτσα να έριχνες, θα ακουγόταν η πτώση της». Και ένα τελευταίο που βγαίνει ως φιλοσοφία ζωής για τα βασανιστήρια.
0: Κοιτάξτε, τα βασανιστήρια είναι μια λέξη ευρέως σπάσματος. Βασανιστήριο είναι να πεθαίνει συγγενής σου και να το μαθαίνεις ύστερα από 2 χρόνια. Βασανιστήριο βέβαια είναι και η φάλαγγα. Βασανιστήριο είναι να σε βάζουν αυγά κάτω από τις μασχάλες. Βασανιστήριο είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με φως στο κελί σου, στην απομόνωση, με ένα κίτρινο χρώμα. Και βασανιστήριο είναι να μην έχεις καθόλου φως στην απομόνωση και να χάνεις την αίσθηση

0: είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
1: Και όπως έγραφε στο φάκελο του Σπύρου Χαλβατζή, διάβασα χθες, εδήλωσε σαφώς ότι εμένει σταθερός εις τας κομμουνιστικές του πεπιθήσεις. Η ημετέρω εντύπωση είναι ότι την χάνει αμετανόητος και επικίνδυνος κομμουνιστής. Γράφανε τότε για τον Σπύρο Χαλβατζή και διάβασα διάφορα αυτές τις μέρες, όπως συμβαίνει πάντα, και εντόπισα ένα copy-paste καταστάσεων και κειμένων. Έγινε πάλι μια προσπάθεια να αποκοπεί το πρόσωπο από το κόμμα του. Να ξεκοπεί η προσωπική πορεία από την ιστορική κομματική πορεία. Ειδικά για μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, είναι σαν να προσπαθείς να ξεζώσεις την καρδιά τους. Και αυτό νομίζω το ξέρουν πάρα πολύ. Όσο μελάνει και να χυθεί, όσα δημοσιεύματα και ντοκουμέντα να γραφτούν, να φανερωθούν, αυτό δεν γίνεται. Η καρδιά δεν μπορεί να ξεκολλήσει, να αποκοπεί από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να γίνει αυτή η πλασμαφαίρεση, για να είμαστε και επίκαιροι, από τον κάθε άνθρωπο. Δεν γίνεται να αφαιρέσει από τη ζωή του Σπύρου Χαλβατζή το ΚΚΕ. Σε καμία περίπτωση, γιατί έγινε και μια τέτοια προσπάθεια, διάβαζα. Όπως δεν γίνεται να το αφαιρέσει ή να το αποκρύψει και από άλλες προσωπικότητες που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο και από αυτόν τον αγώνα. Έκαναν όλοι αυτοί ό,τι έκαναν, έδρασαν όπως έδρασαν επειδή ήταν ΚΚΕ. Όχι επειδή ήταν αριστεροί γενικώς, που καλό είναι να είσαι και αριστερός, δεν το συζητάμε. Όχι επειδή ήταν προοδευτικοί άνθρωποι, και αυτό καλό είναι να δεν υπάρχει συζήτηση. Ή επειδή ήταν θαραλέοι, ή επειδή ήταν ατίθασα πνεύματα, επειδή ήταν ΚΚΕ έγινε όλο αυτό. Ας το πούμε καθαρά, ας το χωνέψουμε και ας κάνουμε την κριτική μετά που έχει να κάνει ο καθένας σε κόμματα, φορείς, ανθρώπους. Αν δεν ήταν κομμουνιστές, τίποτα από αυτά που προσάπτονται από όλους ως θετικά δεν θα είχαν υπάρξει. Η συνέπεια, η ανιδιοτέλεια, η μαχητικότητα, το ατόφιο του χαρακτήρα, το θάρρος, η καθαρότητα, ο ηρωισμός, όλα αυτά. Δεν βαρεθήκατε? Όλοι εσείς είστε και πολλοί. Σε κάθε θάνατο στελέχους να προσπαθείτε να πείτε τα ίδια και τα ίδια, ότι δηλαδή είναι πολύ καλός ο άνθρωπος που έφυγε, αλλά πολύ κακό το ΚΚΕ, στο οποίο ο άνθρωπος αυτός αφιέρωσε τη ζωή του και τάχθηκε εκεί. Πώς γίνεται αυτό? Ο καλός άνθρωπος να τάσει τον εαυτό του σε κάτι πολύ κακό, όπως το παρουσιάζεται. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, υπάρχει άλλη εξήγηση, κατανοητή και αυτή. Τι να κάνουμε εδώ που έχουμε έρθει? Αυτοί που φεύγουν είχαν καθαρή πολιτική επιλογή και αυτή δεν ξεκολλάει από τη συνολική πορεία τους. Αν ο Χαλβατζής είχε θετικά ως άνθρωπος, την ακεραιότητα, τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, αυτά διαμορφώθηκαν επειδή άνοιξε στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν ήταν ουρανοκατέβατα. Ούτε το ΚΚΕ βέβαια, γιατί το διάβασα και αυτό, πίεζε και καταπίεζε το Χαλβατζή. Λίγο ακόμα θα διαβάζαμε ότι του κάναν και μπούλινγκ μέσα στις γραμμές του ΚΚΕ. Τα ίδια είχαμε και πέρυσι, το Φλεβάρι, με τους 200 και τις φωτογραφίες. Δεν ήταν κομμουνιστές, λέγανε, ήταν πατριώτες. Το λένε και σήμερα. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν Έλληνες. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες. Ό,τι καλό δηλαδή έχει γίνει από το 40 και μετά σε αυτόν τον τόπο, οφείλεται στην αριστερά. Ό,τι κακό στο ΚΚΕ. Οι κατακτήσεις ήρθαν από τον αγώνα των αριστερών, γενικώς φλού. Η βάρκιζα και τα λάθη είναι του ΚΚΕ. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Πώς δηλαδή είναι, τον θεωρεί κάποιος λογικό διαχωρισμό και τον βάζει και στο χαρτί και το γράφει? Τι στρεβλή και αντιεπιστημονική οπτική είναι αυτή? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται γουστάρουν το επιστημονικό, το τεκμηριωμένο, το λογικό και δεν θέλουν τις ευκολίες. Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, αυτοί βασανίστηκαν, συνολικά τους ανθρώπους που ήταν στις εξορίες, αυτοί βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν κομμουνιστές. Δεν στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν πατριώτες, αλλά επειδή ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, ήταν και πατριώτες, ήταν και Έλληνες, αλλά δεν εκτελέστηκαν γι' αυτό. Αλλά επειδή ήταν, ξαναλέω, μέλη του ΚΚΕ, έχει μια σημασία αυτό, γιατί θα ξεχάσουμε και τα βασικά που ξέρουμε. Και δεν ήταν το παλιό ΚΚΕ το καλό και το τωρινό είναι κακό, ένας άλλος διαχωρισμός, πολύ της μόδας, ότι κάπου κάποτε σε μια στροφή της ιστορίας έγινε μια μετατροπή στον κινητήρα, λες και είναι παπάκι, και οι αγώνες έγιναν συμβιβασμός και οι αγωνιστές ιερατείο. Πώς γίνεται επίσης αυτό? Χωρίς το ΚΚΕ, το τότε, το σημερινό και το παντοτινό, δεν θα υπήρχαν Μπελογιάννηδες, Πλουμπίδιδες, Σουκατζίδιδες και με όλες τις αναλογίες Χαλβατζίδες και δεκάδες χιλιάδες σημερινοί και αυριανοί, που όπως λέει και ο ποιητής, Στην ψυχή τους θα κλείνουν κόσμους που φτερουγίζει ελευθεριά. Χωρίς το πλαίσιο, τη στράτευση, το σκοπό και την πορεία δεν γεννιούνται αναστήματα και μεγέθη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Και το ξέρουν κυρίως αυτοί που γράφουν αυτά που γράφουν. Χωνέψτε το λοιπόν και ηρεμήστε. Ένας ακόμη έφυγε, πολύ σημαντικός, πολύ γλυκός άνθρωπος. Ένας ατόφιος άνθρωπος. Ένας έφυγε, έρχονται χιλιάδες. Περαστικά λοιπόν.

0: τίτλος του τραγουδιού είναι «Κίνο το απόγευμα», είναι από το Ray Lamba. Το εντόπισα μέσα στις διακοπές, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας, μαζί με τις προηγούμενες σκέψεις. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι, είναι κάθε φορά, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όταν φεύγει, πεθαίνει ένας στέλεχος του ΚΚΕ, υπάρχει μια καρμπών διαδικασία να υποθούν κάποια πράγματα που ακόμη για νήσια, αν δεν ξέρω πότε, πού, πώς, το ότι γίνεται κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δείχνει μια έλλειψη έμπνευσης, πρώτον, και είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό και γραφικό, καταντάει, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πάνω απ' όλα και η τελευταία τους λέξη, από τον Μπλουμπίδη, Ζαχαριάδη, μέχρι το Χαλβατζή, η γκάμα είναι τεράστια, και αγωνιστές απλοί που δεν τους ξέρουμε, κατά καιρούς ακούμε ιστορίες, όλοι αυτοί, λόγω ΚΚΕ, ήταν αυτό που ήταν και λόγω ΚΚΕ βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Αυτό παραγνωρίζεται, αγνοείται, πλασμαφερείται για να υποθεί κάτι άλλο, αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Το τηλέφωνο το είπαμε, είναι μέσω αποστόλης σας. Περιμένει ο Δημήτρης Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Avanti popolo, alla riscorsa, bandiera rosa, trionferà.
8: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
9: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
10: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
11: Όπα τέτοια, ένας-ένας.
0: Αυτοί είναι κομμουνιστές πραγματικοί. Κυριάκος Μητσοτάκης που τα έχει βάλει με τα υπερκέρδη. Ο Τσίπρας που έχει γίνει και πρωθυπουργός. Και θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει. Εφοπλιστές που τους το έκανε για πάντα εθελοντική την εισφορά. Ποιος άλλος κομμουνιστής το έχει κάνει αυτό? Κανείς. Και μιλάει για υπερκέρδη και ο Τσίπρας. Και ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει πρωθυπουργός. Οκ. Okay. Να λέει και αυτός ότι όταν γίνει αυτό, που μακάρι να συμβεί και αυτό, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ποιος το έχει πει, ο Κουτσούμπας αυτό? Δεν το έχει πει, λέω εγώ τώρα τα δικά σας εκεί για να σας προλάβω, βλέπω εδώ και τι γράφετε. Οπότε το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Λαός, μετά από αυτά, μέρος Α.
12: Εγώ πρόεδρος του 15 μελού στην Πίρσα.
13: Τι είσαι?
12: Πρόεδρος του 15 μελού.
13: Τι λέει, παιδάκι, μα τρίχιασε.
12: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
13: Αυτό ήτανε?
12: Μάλιστα.
13: Εκεί τέλειωσε?
12: Όχι, είχα έρθει στην παράσταση που έκανε στο Βόρειο Τράπεζο, στο Λαφιλοπάβο.
13: Καλά ήτανε?
12: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
13: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
12: Παίζει τσάγκο που στόλει γενικά καιρό τώρα, οπότε μετά άμα κάνεις...
13: Οχου, να αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
14: Έλα, κουκλέ.
13: Έλα.
14: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
13: Να σε καλά, αγορινά.
14: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστοϋπόθετο και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
13: Καλά να πάθει.
14: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε κι αυτό το πράγμα.
13: Όχι, δεν φταίει.
14: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
13: Λέγεται
14: Γιάννενα.
13: Γιάννενα Άρτα.
14: Γιάννετε.
13: Άμα λέμε πόλης, Άρτα.
14: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
13: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
14: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το ότι είναι φωνιάδες. Σωστά. Την αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
15: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων. Γιατί το πίστευε αυτό.
14: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία που δεν τους χαιρέτησε κανείς. Επί Μητσοτάκη δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι. Για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει. Όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης. Όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Θέλει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
16: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο ρε μπαγλαμά και δεν το σηκώνεις.
13: Ωραία. Τι θες πάλι ρε παιδί μου.
16: Εσένα θέλω εδώ μάνα.
13: Λέγε.
16: Όρι μου, καβλιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
13: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί τη
16: φοβερή.
13: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί τη

0: του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα στην κοινωνία δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
1: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
0: Ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
1: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
2: Η έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
1: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει.
2: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
1: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα.
2: Πρώτητος στην πλατεία Αμερικής.
1: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Μία εκπομπή, η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε, κάνε άκρη, ρε.
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
5: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
2: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
1: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
2: Ο Κόντον στο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε. Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες δύο μήνες που λείπαμε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι.
2: Είχαμε TikTok εδώ.
1: Α, είχες να ασχοληθείς.
2: Ναι.
1: Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
6: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
2: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε. Και κολοράντο βρώμα από το
1: δημοσίο. Α, ξέρω το κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πως ξεκίνησαν όλα.
2: Εστίμεο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
1: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Η οποία Λουκά πριν ήταν στην εκκλησία στην Νίκαια. Έξω από το ναό που θα γίνει σε λίγο κηδεία του Μαζονάκη και ήταν εκεί, οριότανε, φώναζε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και πήγαν οι αστυνομικοί βέβαια και την πήγαν παραπέρα. Να μείνουμε στο κομμουνιστή νούμερο 2, τι να το βάλουμε, τον Ανδρουλάκη, διαλέγετε και παίρνετε νούμερο. Αυτός που θα βάλει, θα φορολογήσει επίσης τα υπερκέρδη και τα ολιγοπόλια.
9: Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις.
10: Μπράβο!
9: Για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ.
10: Μπράβο!
9: Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
10: Μπράβο!
9: Και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
8: Επιτέλους, ένας πολιτικός ηγέτης, υποψήφιος πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Όλοι το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάει Θεσσαλονίκη, το Βελίδιο κάποια στιγμή θα πέσει να τους πλακώσει όλους. Που δεν λέει ότι δεν έχω εξαρτήσεις. Θα τα βάλουμε τα συμφέροντα. Θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Όλα εκεί λέγονται. Το τι έχει ακούσει Θεσσαλονίκη και κυρίως το συγκεκριμένο κτίριο.
9: Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη.
8: Θα μπορούσε κάποιος να πει, ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο.
9: Ο όμιλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την Αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
8: Με αυτό θα μπουκάρουμε και θα πάρουμε τα υπερκέρδη με τον μπαζούκας ή με αυτό θα μοιράζεις, θα ανέβεις σε μια ταράτσα και θα ρίχνεις σαν μπαζούκας εκεί, μεταφορικά το είπε εδώ ή κυριολεκτικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ, πολλά ακούγονται στο Βελίδιο, μπορεί να ήταν και αυτό κυριολεκτικό, αλλά είναι ωραία εικόνα ο Ανδρουλάκης με έναν μπαζούκας στο χέρι και τα καλά νέα.
9: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία
10: όταν ο μισθός γίνεται καλύτερο.

0: Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Η μουσική που ξεκίνησε, ο μισθός δεν θα έρθει, δεν έχει σημασία. Το έχουν πει όλοι, οπότε το ακούσαμε και από αυτόν. Από τον Νικό Ανδρουλάκη. Σαν σήμερα, το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Πηξίδα λοιπόν, βοριάζουν νοτιάς, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, διαφημίσεις και μετά κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Πες την κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει, με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πει. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
4: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσα. Έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, παν μετρονάριστον, αλλά.
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο και οι τσιφτετέλληνες το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη. Και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και...
2: Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει, αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένος και μου λέει ο γιατρός, θα κλείσεις, μου λέει, και θα ανοίξεις μέχρι το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο που έτσι καλώς δεν μένιαζε, μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
2: Γιατί... Ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
1: Παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
2: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
1: Εξάλλου ρε εσύ Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσχο, δημότυχο και...
2: Έλα, φίλε.
5: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα.
5: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα, να με πεις τώρα πισοδρομικό, με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζατζίδη να λέει μέσα κάπου εργοστάσια και μέσα εφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία. Μέσα...

0: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα ράπερ και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
1: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, μπράβο, ρε Αποστόλη, με αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου. Και αυτός μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκα, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτός που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα τους τράπερ, και εκεί είναι μια μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχεις αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μια καφετέρια, δούλεψε καπαλού, μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλλα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια νύμα σε εκλογές που δεν ξέρω από πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
6: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: FM 93.4.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούν με τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: The experience continues.

0: FM 93.4.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
0: Η ώρα είναι 11:30.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26 9 10 28 369. Και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: XFM 93.4.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουά

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα με

κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

0: στο βάθος κήπος.
1: Η ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.